0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Αντώνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο, ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, για προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών, ενώ και περίπου τα 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χθες βράδυ στην περιοχή Πρώτη Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλίου δικαίωσεων στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα για την έκθεση των ποινών τους. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Στη σύλληψη 42χρονης υπηκόου Τουρκίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας. Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις, σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, και ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τρίτο συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θέλω πολύ Πασόκ σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να τη βάψεις πράσινη, μπορείς?
1: Λογικό είναι, Αντώνη, γιατί Πασόκ υπάρχει παντού.
0: Ναι.
1: Εκτός από την κάλπη, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Ας βγάλουμε εμείς τον πράσινο ήλιο.
1: Είναι ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει στην κάλπη. Αλλά όπου και να κοιτάξεις, σε όλο το πολιτικό φάσμα, Πασόκ θα βρεις.
0: Και...
1: δεν το λες, συζητάμε για την κοινωνία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πασόκ ψηφίζουν, αλλά δεν ψηφίζουν στο τέλος. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ψηφίζουν κάποιον από το Πασόκ που έχει πάει κάπου αλλού.
0: Α, και νομίζουν ότι ψηφίζουν Πασόκ.
1: Καλά.
0: Δείτε το ψηφοδέλτιο, δεν είναι το όνομα.
1: Αν δεν έχει τον ήλιο πάνω, προσέχτε.
0: Και έχουμε το Ηράκλειο, έτσι.
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, πάει σε γνώριμα εδάφιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βέβαια, έμαθα ότι τους έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μήνυμα. Απ' τη μία θα μπορούσε να είναι μήνυμα για το τι συμβαίνει μες στο Πασόκ. Απ' την άλλη μπορεί να είναι εκδίκηση για όσους δεν πολύ συμπαθεί. Γιατί έχει ετοιμάσει τραπέζι στις 2 Σεπτεμβρίου στο χωριό Ψυχρό. Όπως είναι το κλίμα στο Πασόκ. Μου περιγράφουν ότι για να πας εκεί, αν δεν έχεις συνηθίσει το δρόμο, σου βγαίνει λίγο η ψυχή, γιατί είναι μέσα στροφές.
0: Είναι μέσα, όπως σαν την ελληνική ταινία που λέει ο δρόμος παραπάνω χαλάει.
1: Μία ώρα από το Ηράκλειο, οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στην ταβέρνα Χάλκοβρο, από ό,τι μου την έχουν πει, μου λένε ότι έχει πολύ ωραία κρέατα για όσους.
0: Αλίμονο.
1: Χάλαβρο είναι η ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία κρέατα και έχει σπεσιαλιτέ με φασολάκια.
0: Εντάξει, το εμπιστεύομαι. Για στην Κρήτη, ωραίο θα είναι.
1: Είναι και η εποχή τους τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα τους μαζέψει η κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό γραφείο, πολιτική γραμματεία, για να κάνουν ένα bonding, Αντώνη, για να δεθούν, για να έρθουν πιο κοντά.
0: Και εκείνη λέει το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας.
1: Έτσι λένε αυτοί που είναι από εκεί, από Ψυχρό. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι από τα Ανόγια που λένε ότι σε αυτούς είναι το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας και υπάρχει η κόντρα μεταξύ των δύο χωριών.
0: Να προσέχουν τους κεραυνούς. Δεν αρχίζει και βρέχει.
1: Και έρχονται πολλοί.
0: Έρχονται πολλοί. Θέλω να σου πω επίσης το πολύ ενδιαφέρον και το διάβασα, αλλά το ρώτησα και δεν διαψεύδεται, ότι μπορεί να δούμε στα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε μερικούς μήνες, το Μάιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι αυτό.
1: Σωστά. Έχω μια απορία όμως. Αν κατέβει ο γιος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Στην Αχαϊά.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι.
1: Άρα θα είναι και πατέρας και γιος, δεν θα χτυπήσει λίγο άσχημα.
0: Εντάξει. Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι.
1: Ίσως ενισχυθεί με δύο Παπανδρέου το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και Γιώργος και Ανδρέας. Από τη δεκαετία του 60 έχει να συμβεί αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό σου είπα. Να σου πω, έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί. Πατέρας και κόρη, πατέρας και γιος.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ενδιαφέρον. Πιο πασοκική καλημέρα στους ακροατές μας δεν μπορούσαμε να έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι κάποιοι χειροκροτούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που δεν ψηφίζουν Πασόκ. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε, να σχολιάσουμε και με τα μηνύματά σας να δούμε μπροστά μας όλη την επικαιρότητα. Και αν πιστεύετε πως κάποιος πρέπει να μπει μαζί μας στον Εξώστη, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-000-170-174.
1: Εκεί απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Πολύ ατζέντα, Γιάννη, να δούμε λίγο τα θέματα, γιατί καταρχάς στο ελληνοτουρκικό υπάρχει αυτό το δημοσίευμα σήμερα της Καθημερινής από πηγές της Άγκυρας, του Μανώλη Κωστίδη, που η τουρκική πλευρά επαναφέρει ουσιαστικά τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει την έγκριση της Άγκυρας. Κατ' επέκταση, δηλαδή, προωθεί την ιδέα της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο.
1: Το ελληνοτουρκικό θα είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή.
0: Το βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Δεν ξαφνιάστηκε κανένας από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε δώσει σημάδια από τις αρχές του καλοκαιριού η Τουρκία και οι δικοί μας εδώ προετοιμάζονταν και μελετούν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από την Άγκυρα. Δεν είναι Και υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και με όλους τους συμμάχους. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι δεδομένο όμως ότι το γεγονός πως το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα πήγε λίγο πίσω και δεν ξέρουμε ακόμα και με σιγουριά τι περιέχει μέσα. Mm-hmm. Τότε δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρχαν και από όλους δεν ήταν τυχαίο. Ίσως να υπήρξαν κάποιες πιέσεις προς την Τουρκία. Με να δούμε αν αυτό όμως θα συνεχιστεί, αν η Τουρκία θα εφηφέρει πιο έντονα αυτές τις διεκδικήσεις της, αν θα δούμε στο πεδίο κινήσεις, και από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά, αλλά όσο απειλεί η Τουρκία, η Ελλάδα παίρνει φρεγάτες.
0: Κάθε τέτοια εποχή έχουμε και συζητάμε για το ελληνοτουρκικό, πλησιάζει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει που αναβλήθηκε τελευταία στιγμή το ραντεβού και λέγαμε τι έγινε. Βεβαίως είχε αναβληθεί και των Ιταλών και υπήρξε μετά η δικαιολογία, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο.
1: Δεν θα αναβληθεί φέτος.
0: Γιατί δεν θα γίνει.
1: Γιατί δεν θα προγραμματιστεί. Οπότε δεν φοβόμαστε την αναβολή.
0: Μήπως ξέρεις αυτά στα όρθια τη τελευταία στιγμή.
1: Προς το παρόν η εικόνα είναι όμως ότι δεν προγραμματίζεται κάποια συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν και αυτό είναι σημάδι για το πού πάνε οι σχέσεις των δύο χωρών. Το ότι δεν γίνεται καν προσπάθεια να προγραμματιστεί. Εμείς παίρνουμε φρεγάτες, σου είπα.
0: Παίρνουμε φρεγάτες, για πες.
1: Δύο φρεγάτες από την Ιταλία, της Μπεργκαμίνη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται στη Ρώμη η απόκτησή τους.
0: Και έχουμε και μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα για την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στην τάξη Χειρίας. Είναι κάτι σημαντικό. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα της περικοπής που υπέστησαν.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι από όσα θα έχουν λαμβάνει συνολικά συνταξιούχοι σε αυτή τη ΔΕΘ, γιατί είπαμε οι σίγουροι που πάνε μέχρι την κάλπη την Κυριακή των εκλογών είναι συνταξιούχοι.
0: Είναι συνταξιούχοι.
1: Και ένα κοινό στο οποίο είναι ψηλά και θέλει να πάει ακόμη ψηλότερα η Δημοκρατία είναι συνταξιούχοι.
0: Οι συνταξιούχοι που παίρνουν 1.000 ευρώ δεν είναι πλούσιοι συνταξιούχοι, έτσι. Μην κοιτάμε μόνο τους χαμηλόμισθους.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς αυτή τη φορά.
1: Σίγουρα και παραπάνω.

0: έχει πολλά πράγματα η ατζέντα, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για Θεσσαλονίκη. Αύριο να μένει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε εξώστη, Γιάννη.
1: Πάμε εξώστη, όπου έχουμε πολλά μαζέψει σήμερα, πολλούς πρωταγωνιστές. Και μετά από αρκετό καιρό επανεμφανίστηκε Θανάσης Αυγερινός.
0: Τέλος πάντων, κόμμα Καρυφιανό, αγαπημένο θέμα της εκπομπής.
1: Δεν το συζητάμε. Κάντε το εικόνα. Άγιο Όρος, ναι. Εκεί γίνεται η συνέντευξη.
0: Είναι το τοπίο, ναι, είναι το.
1: Είναι το τοπίο με θέα τη θάλασσα πίσω από το Άγιο Όρος. Θανάσης Αυγερινός στη μία καρέκλα, Φιδίας στην άλλη.
0: Ευρωβουλευτής
1: Κύπρου, YouTuber, που κατάφερε μέσα από το YouTube να εκλεγεί ευρωβουλευτής στην Κύπρο, για να πάει εκεί να μιλήσει υπέρ της Ρωσίας, να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους του ψευδοκράτους και να προσπαθεί να καταλάβει και τη δική τους πλευρά. Έτσι έλεγε, ξεσηκώνοντας θύελλα στην Κύπρο. Πρόσφατα εμφανίστηκε με κάτι σορτσάκια στην εκδήλωση
0: μνήμης. Έγινε viral. Αυτό ήθελε.
1: Ναι. Για Σολωμό Σολωμού.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Θανάση Αυγερινό. Ναι.
2: Επιλογή μου να μην κάνω κλασικές τηλεοπτικές δηλώσεις, όπως δυστυχώς έχουν κάνει πολλοί το τελευταίο διάστημα, οι δύο Μαρίες δηλαδή, η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της, που είναι κάτι σαν, άλλοι τη λένε συναρχηγό, άλλοι τη λένε υπαρχηγό, δεν έχει σημασία, πάντως είναι φανερό ότι, όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
1: Και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε στρατιώτες και φύγαμε.
0: Άρα λοιπόν το κόμμα έχει πολλούς λιποτάκτες. Πρέπει να πάνε όλοι στρατοδικείο.
1: Δηλαδή, και θα δικάσει η Γρατσία. Λόγω νομικών σπουδών.
0: Καλά, είναι όλα αριθμισμένα, κατάλαβες. Και θα ανέβει τελικά η Καριστιανού Θεσσαλονίκη 10 και 11 του μηνός. Ρίσκο, γιατί θα τις έχουν κλέψει το πρόγραμμα. Το λέω, το αφήνω.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος μετά από αυτήν?
0: Ναι, υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Θα την κλέψει ο Ανδρουλάκης.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μόνο μια λύση υπάρχει.
3: Εγώ νομίζω ότι αφού ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πάει νωρίτερα,
0: ναι,
3: από τον κύριο Μητσοτάκη, μήπως τώρα πάει η κυρία Καρσιανού νωρίτερα πριν από τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να τα πει και να μην χρειαστεί να τα κλέψει.
1: Πάντως, για...
0: Αλεξάνδρας Δούκου.
1: Έδωσε λύσεις.
0: Αλεξάνδρας Δούκου στο Open. Ο κλέψας του κλέψαντες, Γιάννη. Δεν το έχω ξαναδεί και αυτό. Και με το χρονοδιάγραμμα και μετά ποιος θα κλέψει το πρόγραμμά μου.
1: Καταρχάς, δεν είναι περίεργο, ούτε κακό απαραίτητα, να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις. Θυμάμαι, με Καραμαλή Παπανδρέου, Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, έχουν ανέβει, έχουν σφαχτεί στις ομιλίες. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα κλασικά πράγματα, κανονική πολιτική ζωή τότε. Έχουν σφαχτεί στις ομιλίες τους στα δύο Σαββατοκύριακα. Παίρνω τις ομιλίες και κάνουμε τότε ένα ηχητικό στο Sky, όπου είχαν παρουσιάσει 12 ίδια μέτρα.
0: Ολόγια. Δηλαδή, ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος θα βρει το ρηξικέλεθο μέτρο που δεν υπάρχει πουθενά, που θα πάνε να τον ψηφίσουν όλοι? Παραλλαγές κάνουν όλοι.
1: Και πέραν αυτού, αφού συμφωνούν σε πέντε, ή δεν λένε τα πέντε θα γίνουν όποιος και να είναι. Ό,τι και να έχει, θα τα ψηφίσουμε.
0: Όχι,
1: όλοι.
0: Γιάννη μου, το δικό μου είναι καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Θα το εφαρμόσω καλύτερα γιατί ξέρω.
0: Καλά, πάντα απ' όλα.
4: Είμαστε χαμηλά γιατί προερχόμαστε από μια κρίση.
5: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
5: Υπήρξε
4: και σημαντική, μάλιστα.
5: Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας.
0: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
4: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
1: Άρα υπομονή.
0: Άρα υπομονή, άρα βρε πολιτικοί, αγαπητοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, κάντε κάτι να βγαίνει ο μήνας. Μην το παραδέχεστε έτσι, τόσο κοινικά.
1: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θέλω να ταιριάσω. Αλλά είναι μια ειλικρινή τοποθέτηση σε αυτούς που λένε δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει ο μήνας. Πριν δύο χρόνια έβγαινε, πριν τρία. Το θέμα πρέπει να κοιτάς αν βγαίνει λίγο καλύτερα ή τουλάχιστον δεν χάνεις.
0: Υπήρξε μελέτη μεγάλης εταιρείας που έλεγε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα από το 15 ζούσαμε καλύτερα από τώρα.
1: Δηλαδή
0: το προτάσει η Ελλάδα συνέχεια.
1: Το 15, όπως μας λένε από το Τσίπρα, έβγαινε ο μήνας άνετα, Περπατώντας έβγαινε. Με 20 ευρώ
0: με μνημόνια.
1: Με 20 ευρώ ανάληψη από τα ATM. Α, με ένα εξαρτάται.
0: Γιατί έβγαινε μόνο αξίζα με τα capital control. Ναι. Σου λέει θα το βγάλεις το
1: βίντεο. Θα το βγάλεις. Με αυτά σου φτάνουν. Το έχουμε καθορίσει εμείς. Εντάξει, κορυδευόμαστε όταν λέμε έβγαινε ο μήνας πριν και δεν βγαίνει τώρα. Προφανώς και είναι χειρότερο για αυτούς που πραγματικά ζορίζονται να φτάσουν στις 15 του μήνα. Να το γενικεύουμε τόσο πολύ.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι πηγαίνει σούπερ μάρκετ και παίρνει 6 πράγματα και πληρώνει 35 ευρώ.
1: Αλήθειες είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν ίσχυε το 15, βεβαίως θα μου πεις ήταν ανάλογη και μισθή. Εντάξει.
1: Εκεί πάντα είναι το θέμα. Δύσκολα. Και το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να πάμε λίγο παρακάτω και πάντα να μην χάσεις.
0: Γιάννη, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και οι υποψήφοι πολιτευτές και οι νέοι πολιτευτές βγάζουν πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Έχουμε άλλο ένα ξεχωρίδι.
0: Α, ναι.
1: Αυτοδυναμία, Αντώνη.
0: Μια κούλπα.
6: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
7: Δεν άκουσα.
6: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
7: Με όλα
6: αυτοδυναμία.
7: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτά. Μάλιστα. Για σκεφτείτε ότι έχουμε ακόμα 9 μήνες για τις εκλογές.
6: 9
7: μήνες, ναι.
6: 9 μήνες για τις εκλογές.
7: Ναι.
6: Δεν βγαίνουμε.
7: Το Μάιο,
6: εκλογές, κύριε Υπουργέ.
7: Το Μάιο,
6: το Μάιο θα 5
7: μήνες και 4 μήνες το 26 είναι 9 μήνες.
1: Σου λέω θα γίνουν εκλογές το Μάιο, δεν με πιστεύεις.
0: Καταλαβαίνεις καταρχάς ότι η λέξη αυτοδυναμία ζορίζει και τους ίδιους. Αυτοδυναμία, τι.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσα, ξαναπες το. Δεν μπορεί να ρώτησε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε το 3 μπροστά.
1: Είναι και νωρίς ακόμα. Και ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο.
0: Μάιο είναι νωρίς, ναι, είναι αλήθεια.
1: Ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο εκλογές.
0: Μπορεί να πέσει κι άλλο η Νέα Δημοκρατία. Έχει περιθώρια.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια είτε για πάνω είτε για κάτω. Αξαρτάται από σένα, Αντώνη, από τις δυνάμεις σου. Ο Χρυσοχοίδης ήταν και από αυτούς που έλεγαν: παιδιά, μην περιμένετε εκλογές Σεπτέμβριο. Όταν όλοι περιμέναμε εκλογές Σεπτέμβριο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα, όταν σου λέω Μάιο, κράτα τον τώρα.
0: Ναι, και εσύ κράτα, θα χάσει το άλλο καλοκαίρι. Ελπίζω να κάνεις διακοπές φέτος. Δεν έκανες. Νέος πατέρας.
1: Τώρα είναι η ώρα, πες το.
0: Μάριος Θεμιστοκλέους.
8: Αν δεν είσαι γιατρός, τι επάγγελμα θα θέλετε να κάνετε?
9: Ηλεκτρολόγος.
8: Πιάνω τα χέρια σας.
9: Κεφάλι ανοίγουμε.
8: Διαβάζετε τα σχόλια στα social.
9: Και τα θετικά και τα αρνητικά.
8: Ποιο ήταν το τελευταίο που διαβάστηκε σε κανένα εντύπωση?
9: Εντύπωση πάντα. Η μαμά μου γράφει από κάπου. Τι καλός που είμαι, πόσο καλά τα έχω κάνει, πόσο υπέροχοι είμαστε.
8: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
9: Παστίτσιο.
8: Τη γυναίκα σας?
9: Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Ανατολική Αττική, πρώτη φορά υποψήφιος. Εντάξει, κάνεις και μια προσπάθεια γνωριμίας μέσω των social και λες και κάτι αστείο.
0: Χαριτωμένο,
1: αλλά χαριτωμένο είναι.
0: Εγώ πέθανα με το ηλεκτρολόγο, γιατί φαντάζομαι επειδή είναι νευροχειρουργός, ξέρεις, νευροχειρουργός παύλο ηλεκτρολόγος.
1: Γι' αυτό για πολλούς που μπορεί να απορρίσουν γιατί είπε κεφάλια ανοίγουμε. Είναι νευροχειρουργός και παιδονευροχειρουργός.
0: Δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνο ως 3 ώρα τα ξημερώματα και λες τώρα τι θέλουν, να κάνω καμιά εγχείρηση ή να περάσω κανένα πίνακα, καμιά γύρωση. Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός πάντα, Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μας δίνει πάρα πολύ υλικό και τροφή.
0: Και η ειδικότητά του Τσίπρας και Πασόκ.
1: Ανδρουλάκης αγαπημένος.
10: Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
11: Ποιος?
10: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
11: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει?
10: Δεν ξέρω, λέω.
11: Ποιος δεν υπάρχει?
10: Όχι.
11: Έλα μα.
10: Γιατί το λέτε έτσι απαξιότητα?
11: Μα δεν τραβάει, ποτέ δεν τραβούσε. Λέει, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα?
10: Άρα, ο Μητσοτάκη Τσίπρα.
1: Γι' αυτό τους πάει στο ψυχρό ο Ανδρουλάκης. Γιατί υπάρχουν και στο Πασόκ πολλοί που το πιστεύουν αυτό.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Απλώς ο Άδωνης βγαίνει και τα λέει σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν άλλοι μες στο Πασόκ που δεν μπορούν να βγουν να τα πούνε.
0: Εντάξει, βεβαίως βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και το απαντάει, έτσι. Και καλά κάνει.
1: Και εμπνευσμένα.
0: Βέβαια.
12: Αν μιλάγαμε για τραγούδια, αν ένα ταιριάζει και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, είναι το υποκρίνεσαι. Το 42.

0: κρίνονται, γιατί όλοι μέσα τους Πασόκ είναι, Αντώνη.
1: Ναι,
0: παρότι την πέφτουν στο Πασόκ όλοι.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, ανοίγω λίστα με λαϊκά τραγούδια. Παλιόπεδο, υποκρίνεσαι. 2 σε 3 μέρες εκπομπών. Κάτσε να δεις πόσο θα μακρύνει αυτή η λίστα.
0: Καλά, τέλος του μήνα βγάζουμε δίσκο. Υπάρχει περίπτωση με τα best of.
1: Μην παίξουμε και το τελευταίο βράδυ μου μόνο.
0: Αυτό το Μάιο. Δεν ξέρω για πόσους και για ποιους.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επειδή έλεγε για την έρευνα που δείχνει ότι ο 15-19 περνούσαμε καλύτερα, ναι, τα ακούνε στην Αμαλίας εκεί στην Ελλάς και χαίρονται. Όπως λέει ο Θάνος εδώ πολύ σωστά, υπήρχαν έρευνες που έδειχναν ότι το τσιγάρο κάνει καλό κάποτε.
4: Τσιγάρο χωρίς την νικοτίνη εννοεί ο Θάνος.
3: Τώρα σαν να μου λες, το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τσίπρα. Άρα ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είδαμε τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τα Τσίπρα.
3: Ναι. Άρα νομίζω ότι ο Θάνος έχει δίκιο, να προσέχουμε γενικώς.
4: Ο Πέτρος μας λέει για τις συντάξεις ότι υπάρχουν όσοι παίρνουν αναπηρική σύνταξη των 380 ευρώ χωρίς να παίρνουν κάτι άλλο. Σαφώς δεν το συζητάμε, Πέτρο, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Και ο συνταξιούχος γιατρός, ο Γιάννης από την Πάτρα, 30 χρόνια υπηρεσία, συμμετός κρατεί σύνταξη 1.300 ευρώ. Ναι, δεν γίνεται ένας γιατρός να παίρνει σύνταξη.
3: Και επειδή αναρωτιέται, δεν είναι πλούσιος.
4: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
3: Και γι' αυτό έχουν και τελειώνει και η ιστορία της προσωπικής διαφοράς. Πλέον από το 2027.
4: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, θα συζητήσουμε πολύ για το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντολέτο, καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή με υγεία και δύναμη σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που συζητείτε πολύ τις τελευταίες ημέρες και είναι η ΔΕΘ, αλλά κυρίως η παράμετρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε 2 Σεπτεμβρίου να ανέβει στην Θεσσαλονίκη και να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Πρώτος από τον Πρωθυπουργό, πρώτος από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό?
5: Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό ραντεβού. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στο πολιτικό ημερολόγιο της χώρας μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έχει μια συγκεκριμένη σκηνοθεσία και ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σειρά πρωτοκόλλου, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι ουσιώδης. Το να έρχεσαι να την αλλάζεις μονομερώς και κατά το δικό σου δοκούν και συμφέρον, εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας, γιατί υποδηλώνεται και η πραγματική στόχευση του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Διότι είναι μεν η επιλογή του να μιλήσει την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, μια νομίζω πολύ δηλωτική κίνηση, και επίσης η επιλογή να κάνει συνέντευξη τύπου πολλές ημέρες μετά, πάλι παραμονές της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι διπλή η στόχευση του κ. Τσίπρα.

0: να πλήξει επικοινωνιακά το Πασόκ και τον αρχηγό του. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε εδώ και πολλές ημέρες και εβδομάδες, ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι επιδίδεται, μάλλον πιο σωστά, σε έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον του Πασόκ. Δεν έχει τόσο στόχευση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, όσο στο Πασόκ και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όσο δε αφορά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι ο κύριος Τσίπρας της κάνει το χατήρι να ανασκευάσει παλαιούς εχθρούς και παλαιά φόβητρα, να δημιουργήσει ένα ψεύτικο διπολισμό που μας θυμίζει άλλες εποχές προδεκαετίας και υπερδεκαετούς περιόδου.
1: Πάντως, κύριε Μάντζο, φαίνεται ο κύριος Τσίπρας στον στόχο του όσον αφορά το Πασόκ να τον πετυχαίνει. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μια διαφορά που δεν είναι και μικρή.
0: Φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στη δυναμική των πραγμάτων. Είχα πει και έχουμε πει όλοι μας εδώ και πολλές εβδομάδες ότι το να δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό με μια δεδομένη αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, προφανές είναι ότι δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό μιλάμε για μετά το Μάιο πια. Το αν αυτές οι αναταράξεις θα μετουσιωθούν και σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, μένει να αποδειχθεί και στις επόμενες μετρήσεις κοινής γνώμης. Θα έχουμε, νομίζω, πολύ ωφέλιμο χρόνο το επόμενο διάστημα να τα αναλύσουμε αυτά. Ο δικός μας ο στόχος υπερβαίνει τις πρόσκαιρες δημοσκοπικές αποτυπώσεις. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τις οποίες συζητούμε και τις οποίες σωστά αναλύουμε, ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, πλέον το 70% πια, ζητούν την πολιτική αλλαγή. Άρα, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης προγραμματικό, όπως το Πασόκ, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι προγραμματικό, έχει ένα και μόνο σκοπό: να μετουσιώσει αυτό το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής σε εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εμείς έχουμε έναν αντίπαλο.
0: Τις εθνικές εκλογές, προφανώς. Υπάρχουν μπροστά μας οι εθνικές εκλογές, όποτε και αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του αποφασίσουν να καταφύγουν σε αυτές. Πάντως, έως τον ορίζοντα τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2027. Για μας, ως τότε, υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να εκπέμψουμε ακριβώς την πίστη μας στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, την ενότητά μας.
2: Καλά, θα πρέπει όμως και μέσα στο φθινόπωρο, κύριε Μάντζο, να υπάρξουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, έτσι. Δηλαδή, θα ξαναρχίσει πάλι κουβέντα για την κολλημένη βελόνα, αλλιώς.
0: Σαφώς, κύριε Τζολέτα, εμείς δουλεύουμε πολύ για αυτό ακριβώς. Δουλεύουμε όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη, αλλά για την εκλογική μας επιτυχία. Ο στόχος του κινήματος είναι σαφής εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το συνέδριό μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν. Ο προσανατολισμός μας είναι προς τα εμπρός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δεν ήταν όμως και ποτέ εύκολο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχω ήδη αρκετά χρόνια σε θέση ευθύνης για το κίνημα και σε θέση εκπροσώπησης του κινήματος και στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στο κοινοβούλιο, και πρέπει να σας πιστοποιήσω κάτι που και προσωπικά νιώθω, ότι ποτέ δεν ήταν εύκολη όλη αυτή η δουλειά, γιατί πολλές φορές αισθάνεσαι μοναχικός, μόνος, όταν αισθάνεσαι ότι γύρω σου πολλοί σε αμφισβητούν και σε πλήττουν διότι δεν παίζεις το δικό τους παιχνίδι. Όμως, όταν λες αυτά τα οποία έχει ανάγκη να ακούει η κοινωνία, προτάσεις, προγραμματικές θέσεις, για παράδειγμα, όταν εδώ και ένα και πλέον χρόνο εσύ λες για την ανάγκη να θεραπευτούν οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και έρχεται μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό μας μιλούσε για λεφτότητα, η λέξη δικαίωση είναι λίγη και είναι και περιττή. Το ζήτημα εδώ είναι να γινόμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στους συμπολίτες μας και όχι απλώς να δικαιώνονται τα πολιτικά, κόμματα. Άρα, εγώ θεωρώ, για να το κλείσω αυτό, όσο περισσότερο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η πολιτική, οι λύσεις και οι προτάσεις, σαν και αυτές που προείπα, το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα ζητήματα της φορολογίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, όλα αυτά θα προτάσσονται από τους συμπολίτες μας, η πολιτική θα προτάσσεται και η παραπολιτική θα πηγαίνει περίπατο. Και τότε θα είναι η ώρα που θα ενισχυθεί το Πασόκ πολύ σημαντικά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στον ορίζοντα των εκλογών.
2: Κύριε Μάντζο, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει σήμερα και το δημοσίωμα της Καθημερινής. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η ένταση, ότι η τουρκική πλευρά επαναφέρει τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Αναφερόμενοι στο καλώδιο, βεβαίως.
0: Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης και δυστυχώς διαρκώς κλιμακούμενης προκλητικότητας. Φαίνεται, κυρία Αντζολέτο, για πολλωστή φορά ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Πάντοτε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας, την οποία δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό διαρκώς εμπλουτίζει και με νέες διεκδικήσεις και απαράνομες και ανιστόρυπες αιτιάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης φαίνεται ότι τη διακήρυξη των Αθηνών η τουρκική κυβέρνηση την είχε μεταφράσει κατά το δικό της συμφέρον σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η Ελλάδα πρέπει να ζητά άδεια για οτιδήποτε κάνει από τη γειτονική χώρα την Τουρκία. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει. Το μόνο πλαίσιο καλής γειτονίας είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Καλά θα κάνει λοιπόν η χώρα μας πρώτον να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεμπόδιστη και στο θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό GSI, το οποίο αναστάλλει εδώ και δύο χρόνια μετά τις τουρκικές αντιδράσεις, τις παράνομες ανοιχτά της Κάσου αφενός, και αφετέρου κάτι το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα, να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στις πραγματικές του διαστάσεις, να ζητήσει τόσο από τη διεθνή κοινότητα, να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε εμείς μόνο μέλος Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ εδώ και δύο χρόνια, όσο όμως και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την λήψη μέτρων και την επιβολή και κυρώσεων ακόμη στην Τουρκία έναντι της προκλητικότητάς της. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, υπέρ ενός ευρωτουρκικού πλαισίου συναντήληψης, αλλά αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τις προϋποθέσεις των αυστηρών κυρώσεων και συνεπειών εις βάρος της Τουρκίας όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως δυστυχώς αυτές τις τελευταίες ημέρες υπάρχει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
2: Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και πάλι.

0: Ακούσαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky την ανάλυση και το ρεπορτάζ του Σταύρου Θεοδωράκη για το κόμμα Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, Γιάννη, και εκεί θα έχουμε...
1: Υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει και με τον Άριο Πάγο άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε τη χαρά εδώ στον Εξώστη να φιλοξενούμε το Σταύρο Θεοδωράκη, που από φέτος εντάσσεται στο δυναμικό του Sky, με τους πρωταγωνιστές βεβαίως, αλλά και με το σχόλιο του το βράδυ στις ειδήσεις, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει ανοίξει, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό, όλη αυτή η συζήτηση.
2: Ωραία, σας ακούω γενικά, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτός είναι ο στόχος.
0: Είναι και τα ηχητικά που παίζουμε, μας βοηθούν πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση...
2: Το πολιτικό σύστημα σου μπορεί βοηθάει.
0: Ω, καλά, δεν το συζητάω. Πού να ανοίξει και η Βουλή.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια συζήτηση, λοιπόν, για τη ΔΕΘ. Την αφορμή έδωσε ο Αλέξη Τσίπρας. Θα μιλήσει πρώτος, λένε, είναι απρέπεια, πρώτος μιλάει ο Πρωθυπουργός. Έχει κάποια ουσία αυτή η συζήτηση,
2: ναι,
0: είναι όντως απρέπεια, δηλαδή.
2: Παρακολουθούμε κάθε χρονιά το ίδιο τελετουργικό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα είναι ένα πολύ κουρασμένο τελετουργικό, χωρίς μεγάλη σημασία για τους πολίτες, αν εξαιρέσει κάποιος τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, έχουμε 100 χρόνια, έτσι, είναι 100 χρόνια από την έκθεση. Κάποιοι επιμένουν να τη λένε διεθνή. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι μια νεοελληνική υπερβολή. Είχε γίνει το 26 τότε, γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα παρόν στη Βόρεια Ελλάδα, να δώσουμε ένα παρόν στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει πια. Θα θυμάστε ίσως ότι τότε στο ποτάμι ως αρχηγός είχα τολμήσει και είχα πει ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αλλάξουμε αυτό το θεσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε μια διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης μόνο και μόνο για να έχουμε περίπτερα δημοσίων οργανισμών, περιφερειών και 5 πολιτικές εξαγγελίες. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη τη ΔΕΘ για να είναι σημαντική πλέον. Ίσως πριν από 50-60 χρόνια αν τη χρειαζόταν. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και θα έπρεπε, για να τη τιμήσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να κάνουμε μια καινούρια έκθεση, πιθανόν μόνο για τη τεχνολογία, πιθανόν μόνο για τη βιομηχανία, αλλά να το επικεντρώσουμε, γιατί όλα αυτά το λίγο απ' όλα πλέον το βρίσκει κάποιος και στο διαδίκτυο και στο ίντερνετ. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και η μεταφορά, Σταύρο, και η μεταφορά τώρα της έκθεσης με το καινούριο master plan ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνει σαν σοβαρά αυτή η συζήτηση.
2: Ήταν
1: το σύστημα.
2: Δεν μπορώ να διακρίνω.
1: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Αντώνη. Ξανά. Αλλά πρόσεξε. Εγώ τότε το είχα πει στη Βουλή. Προφανώς δεν δόθηκε συνέχεια, αλλά ερχόντουσαν τότε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε, μάλλον έχεις δίκιο. Το ίδιο έχει συμβεί και τώρα με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εάν κάποια στιγμή, ξέρεις, συμπέσω κάπου σε κάποιο τραπέζι και τους το λέω, μου λένε, ναι ρε παιδί μου, έχει κουραστεί ο κόσμος από την έκθεση, έχουμε κουραστεί και εμείς, κάτι πρέπει να γίνουμε. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, κανείς δεν τολμάει, αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα σαν το ΤΕΜ. Δηλαδή, αν πει σήμερα η κυβέρνηση να αλλάξουμε το θεσμό, θα πει η αντιπολίτευση ότι το λες επειδή δεν έχεις τίποτα να πεις στους Έλληνες. Εάν το πει η αντιπολίτευση, θα πει γιατί θέλετε να καταργήσουμε.
0: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
2: Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι σε αυτή τη χώρα, ακόμα και για τα πράγματα που νιώθουμε ότι είναι φθαρμένα, κουρασμένα και πρέπει να τα αλλάξουμε, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πει μια σωστή λέξη. Φοβούμενος το πώς θα το ερμηνεύσει και πώς θα το πολεμήσει ο αντίπαλος. Σε αυτό το φαύλο κύκλο ζούμε. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι και να πούν κάποιοι ότι ωραία, διαφέρουμε σε όλα. Ναι ρε παιδιά, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μόνο με κρατικά περίπτερα ουσιαστικά και με περιφέρειες που μοιράζουν τοπικά προϊόντα και ένα ποτό και 5 χειραψίες, δεν είναι διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και έχει αποδειχθεί επίσης, Σταύρο, νομίζω, ότι δεν έχει αλλάξει και ποτέ τα πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν περιμένει κανείς από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ο Τσίπρας να έρθει πρώτος επειδή ήταν καλύτερος στη ΔΕΘ και ο Μητσοτάκης δεύτερος.
2: Ναι, κοίτα, εδώ είναι υπερβολές των συναδέλφων μας. Έτσι, όλοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα επαναπροσδιοριστεί ο πολιτικός χάρτης. Η ΔΕΘ πάντα δίνει 2 πόντους στην κυβέρνηση, πάντα. Έτσι, αν κοιτάξει στατιστικές τα τελευταία 10 χρόνια, δίνει για κάποιο διάστημα κάποιους πόντους στην κυβέρνηση, λόγω των εξαγγελιών, έτσι. Δηλαδή και οι εξαγγελίες να γινόντουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ή να γινόταν κάπου αλλού, στα Τρίκαλα, πάλι θα είχαμε μια εποχιακή άνοδος της κυβερνητικής παράταξης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει κάποιος ότι με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη, γιατί το διάβασα γι' αυτό, με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη θα ξανά είναι δεύτερο κόμμα, με την εμφάνιση του Τσίπρα θα ανέβει σε ποσοστά που έχει κολλήσει. Πού γίνονται αυτά? Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι βαυκαλιζόμαστε και δίνουμε μια οντότητα μεγαλύτερη στη διεθνή έκθεση από αυτή που πραγματικά έχει. Και μη σου πω, και θα πρέπει να το πούμε, την απίστευτη ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων το πολιτικό τρίμερο που είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, έτσι. Που κλείνουν όλα, ανεβαίνουν οι διαδηλωτές, ανεβαίνουν τα τρακτέρ, ανεβαίνουν κάθε φορά. Κάτι θα βρεθεί για να είναι.
3: Οι έμπειροι Θεσσαλονικείς πηγαίνουν Χαλκιδική. Οι έμπειροι Θεσσαλονικείς πάνε Χαλκιδική εκείνη το τρίμερο.
0: Ή εκτός νομού.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι λίγο πειραχτήρη ίσως, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα που είναι 100 χρόνια, να την τιμήσουμε και να πούμε ότι ένας θεσμός δεν πρέπει να μαραίνεται. Είναι καλύτερο να τελειώνεις ένα θεσμό και να δημιουργείς ένα καινούριο παρά να ζεις τη φθορά του. Και νομίζω ότι όλοι ζούμε τη φθορά της Διεθνής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και για να κλείσουμε, Σταύρο, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για όσα είπες και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ γύρω από τα κυοφορούμενο κόμμα από τον Ηλία Κασιδιάρη. Η αποφυλάκησή του είναι μέσα στον Σεπτέμβρη και ήδη αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το φάσμα της άκρας δεξίας, το οποίο το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν.
2: Η δική μου πρόβλεψη, και είναι ξεκάθαρη, είναι ότι ο Κασιδιάρης θα βρει τρόπο να είναι στις κάλπες. Γιατί προφανώς έχει και αυτός νομικούς, έχει ανθρώπους που έχουν μελετήσει τις προηγούμενες απαγορεύσεις, άρα έχει φτιάξει όλο το σύστημα πίσω από την κουβέντα, δεν το βλέπουμε, ώστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χωρίς αυτόν, με κάποιους ακυρανθρώπους, με κάποιους που θα δεχτούν να παίξουν ένα ρόλο κομπάρσου, να είναι στην εκλογική κάλπη του καλοκαιριού της Άνοιξης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πώς θα αντιδράσει η πολιτεία είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη όμως το σημαντικό ζήτημα είναι γιατί μετά από τα όσα έχουμε ζήσει από την Χρυσή Αυγή και αυτές τις συμπληρωματικές ακραίες δυνάμεις, υπάρχει ένα τμήμα του ελληνικού λαού που προσβλέπει σε αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι πολιτικοί. Πέρα δηλαδή, γιατί ακούω διάφορους που λένε να απαγορευτεί. Δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης κομμάτων στην Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ας προσδιοριστούμε στην πραγματικότητα. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απαγορευτεί. Μπορεί να απαγορευτεί η κάθοδος, επειδή δεν τηρούν τους νόμους, η κάθοδος στις εκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά πέρα από το να ζητάμε μόνο αστυνομική και δικαστική δράση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής αυξάνεται. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε κάθε Τετάρτη, εδώ στον Εξώστη, στο Sky 100,3.

0: Πάντως, στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, Αντώνη.
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε και από την ερχόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα ανέβουμε πάνω για να βγούμε και στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Να παρακολουθείς και εσύ τις εργασίες, τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού.
0: Πιστεύουμε και ελπίζουμε να έχουμε όλο και κάτι περισσότερο από τα μέτρα πλησιάζοντας εκείνο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ θα έχεις σίγουρα.
0: Δεν το συζητάω.
1: Και χθες το βράδυ σε έβλεπα στο δελτίο που τα κατηγοριοποίησες και νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η επιλογή της κυβέρνησης να διαχύσει παντού τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί να βγει κάποιος αδικημένος. Είπαμε, ακόμα και το 50-ρικο είναι σημαντικό.
0: Απλώς είναι επικίνδυνο πολιτικά μερικές φορές και υπάρχει και αυτή η άποψη και είχε διατυπωθεί, ασχέτως αν δεν επικράτησε, ότι αν δώσεις από λίγα σε όλους, σε ένα μήνα το έχουν ξεχάσει και είναι σαν να μην το έδωσες. Ενώ αν έκανες 2-3 εμβληματικές κινήσεις, πήγαν τα χρήματα σε πολύ μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παράδειγμα, τότε θα ήταν λίγο πιο εμβληματικά, θα συγκέντρωνες και περισσότερη επικοινωνιακή προσοχή, που και αυτά τα μετράνε, κακά τα ψέματα, αλλά θα έφυγες ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Και κάποιους πιο δυσαρεστημένους όμως.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχουν, ακόμη και τώρα πιστεύω θα υπάρξουν. Καταλαβαίνω ότι κάτι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όταν θα τους λες 13ο μισθό δεν έχει, η δυσαρέσκεια θα μείνει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι από εβδομάδα νομίζω θα αρχίζουμε να ζητάμε και το μέτρο έκπληξη, που κάθε χρόνο έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερο.
0: Πάντως η επιλογή που έχει γίνει, Αντώνη, έχει πολύ και χαρακτηριστικά εκλογικά. Γιατί είναι συνταξιούχοι. Ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα τη κυβερνητική, ξεκίνησαν την καμπάνια για τις συντάξεις κυρίας. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκεί όπου είχε διαλλαγεί λίγο η σχέση. Είναι επιχειρήσεις και είναι και αγρότες. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει και μέτωπα με εκλογικά κοινά και να, ή κάποια άλλα να τα προσεγγίσει ακόμη περισσότερο όπως συνταξιούχοι. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές για την μείωση του φόρου, έστω και για μισή μονάδα όπως συζητείτε, των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση του επιδόματος που παίρνουν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο, συγγνώμη, η μείωση της φοράς αλληλεγγύης, η μείωση της προκαταβολής φόρου. Είναι αρκετά στοχευμένα τα μέτρα πέραν τις όποιες εκπλήξεις που ίσως ετοιμάζονται στην κυβέρνηση και έχουν να κάνουν και με την ενέργεια.
1: Και νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ο οποίος αναφέρθηκε χθες, και θα θυαθώ προσθετικά σε ό,τι αυξήσεις δουν στους μισθούς τους και από την σφορά παραλλαγές οι πολίτες, αλλά και οι παρεμβάσεις στα καύσιμα που είναι απαραίτητες. Δηλαδή πλέον βάζω φυσικό αέριο το αυτοκίνητο 1,6. Και όταν πήρα το αυτοκίνητο.
0: Καλά, είσαι, όταν μας βάζουμε βενζίνη.
1: Εντάξει, βάζω και βενζίνη, αλλά όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, το έβαζα 0,8. Πριν από 10 χρόνια βέβαια. Αλλά και πρόσφατα, πέρυσι το Σεπτέμβριο, είχε 1,1 το φυσικό αέριο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Το δίζελ. Και αυτές οι τιμές είναι και με την επιδότηση που δίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αυτό και με την επιδότηση. Φαντάζομαι που θα είχε πάει.
0: Και γι' αυτό είναι δεδομένο ότι η επιδότηση για το Σεπτέμβριο θα ανανεωθεί για τη λίγη 31 Αυγούστου και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει όλο το χειμώνα.
1: Ωραία. Δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι στη ΔΕΘ. Θα είπε και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Νομίζω ότι αυτό που είπε ήταν.
0: Σειρά των κομμάτων σίγουρα.
1: Όχι. Γιατί είπε η εκάστοτε κυβέρνηση θα θέλει να κάνει τις παροχές, να κάνει ένα σοου. Η αντιπολίτευση, αν τυχόν πάει και κάνει κάποια αλλαγή, θα λέει δεν ξέρεις και δεν έχεις τι να δώσεις. Τα έχεις κάνει χάλια. Οπότε αυτό το debate δεν θα σταματήσει ποτέ. Και θα ανεβαίνεις πάνω στη ΔΕΘ έτσι κανονικά κάθε χρόνο.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε χθες μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί τη μάχη με τη ζωή, ένας από τους τραγουδιστές που όσους ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 είχαμε μεγαλώσει με πολλές από τις επιτυχίες που έκανε τότε, ήταν στα κορυφαία ονόματα και στα hits που έβγαιναν εκείνη την περίοδο με πολύ, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Σε ηλικία μόλις 57 ετών, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Αντωνή Κουίν στο Φαλιράκι σφραγίστηκε επιχειρήση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχειρήση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει το διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιείται στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την... και ενεργοποιείται, με συγχωρείτε, το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής και για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείος Ερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φιλοσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα για την έκτηση των ποινών τους. Κάθαρη παροδία χαρακτήρισε το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπακάη, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον δεν είχε νόημα, καθώς ανακοίνωνε κυρώσεις που ήδη υπήρχαν. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε ότι μίλησε με τον Υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Ο πρίγκιπας Χάρη και η οικογένειά του επέστρεψαν χθες βράδυ στη Βρετανία, 6 χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρη έφτασε αργά χθες βράδυ στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια. Από το παλάτι πάντως υπάρχει απόλυτη ψυχραιμία και απόλυτη σιωπή, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν για την επιστροφή. Την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φεύγει ο Νότης αύριο, καλό μεσημέρι να πούμε. Γεια και σας, πάει Θεσσαλονίκη να ελέγξει, λέει, το σταθμό Βενιζέλου.
1: Όχι, που δεν τον έχει δει.
0: Έχει δει.
1: Ναι, ναι, σύνδεση με Καλαμαριά.
2: Και η ευκαιρία είναι να πάω και στην, και στην Καλαμαριά. Εδώ και...
0: Αλλά έτσι καλύτερα για μένα. Να τούμε στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Θα πάω ίσω κάποια άλλη στιγμή.
1: Γιατί αύριο να πα, γιατί τα γένεια θα γίνουν εκεί.
2: Πού θα γίνουν?
1: Στη Μίκρα, λέει.
0: Α, ναι, γιατί.
1: Στον Χριστό.
0: Ναι, ναι, ναι, προσέξτε λίγο. Αύριο εκεί έχει λαϊκή.
2: Λαϊκή?
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Κάτι πως η λαϊκή να γίνει μεθαύριο.
1: Τι λες, ρε.
0: Λαϊκή είναι.
1: Τι λες, τώρα. Λαϊκή είναι θεσμός. Η λαϊκή γίνεται εκεί 500 χρόνια. Αλλάξουμε τη λαϊκή τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι για να μην διαταράξουν, λέει, εκεί την κατάσταση.
1: Ισορροπία.
0: Ναι, πάνε στην Μίκρα.
1: Στην Μίκρα,
0: ναι.
2: Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι για να μην ακούσουν τα διάφορα από τον κόσμο, γι' αυτό πάνε στην
1: αεροδρόμιο. Έτσι θα έλεγες δηλαδή. Το αντίθετο.
2: Συγχωρείς τώρα, γιατί να ακούσουν τον κόσμο. Αυτό είναι...
0: Γιατί πάνε πρίμα είναι... όλα.
2: Όχι, αυτό όμως είναι ένας εξχρονισμός σοβαρός.
0: Ναι.
2: Πέντε σταθμοί, ναι. Ξέρω εγώ τι να πει.
0: Σωστό, αλλά σκέψου να πάει για τον εξχρονισμό του σταθμό και να ακούει. Η
2: ακούσει...
0: ντομάτα έχει 30%
2: θα
0: παραπάνω.
2: Μαζί, τα κουράκι δεν έχει καμία αμφιβολία. Δεν θα ακούσει, δε, όλα αυτά.
0: Ποιο θα το ακούσει, Μητσοτάκη? Από ποιον θα το
1: ακούσει? Από τον κόσμο τότε. Άρα να το θέσουμε έτσι το θέμα.
2: Πώ θα το
0: κόσμο. Πού θα το δει ο κόσμο, ο Μητσοτάκη?
2: Θα πάει, δεν θα γίνουν διαδηλώσει εκεί, δεν φωνάζουν για την ντομάτα.
0: Θα συναντηθεί ο Μητσοτάκη.
2: Ποιο συναντάει δηλαδή τον κόσμο, κανένα. Είναι δυνατόν.
1: Περίμενε, να το θέσουμε διαφορετικά. Ο Μητσοτάκη μπορεί να πάει σε λαϊκή.
2: Όχι. Γιατί δεν πάει κανένα άλλο.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό
2: ο Κουτσούμπα μπορεί να πάει σε λαϊκή.
1: Ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να πάει.
2: Όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση, κάποιος ζητάει κάτι. Ναι. Και πολλοί κόσμος είναι και δυσαρεστημένος. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Άμα, τα νούμερα είναι αμήλικτα. 65% του κόσμου παίρνει μέχρι 1200 καθαρά.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Όταν λοιπόν παίρνεις 1200. Έως, λέω.
0: Έως.
2: Ναι. Όταν παίρνεις 1200 καθαρά, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος, ό,τι και να γίνει. Πώς θα ζήσεις με 1200 καθαρά?
1: Ναι.
2: Απλά είναι
1: ποτέ. Θα του πει όμως, επειδή μου ότι να αυξήσαμε τον κατώτο μισθό, να τα επιδόματα, να το ένα, να το άλλο.
2: Δίκιο έχει ο Μητσοτάκης από την μεριά, δίκιο έχει ο κόσμος.
1: Καλά, προφανώς.
2: Άρα... Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, άσχετο είναι αυτό, και είναι ας πούμε και λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά σήμερα ακούω και άλλες δύο φρεγάτες.
1: Τις Μπεργκαμίνη, τις Ιταλικές. Γιατί εξοπλίζεται η χώρα,
2: ενώ. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά.
1: Εξοπλίζεται.
2: Δώσαμε 3 δις, θα δώσουμε για 3. Πώς λέγονται αυτές?
0: Μπελάρα.
2: Θα πάρουμε, 4, θα πάρουμε Ραφάλ. Θα πάρουμε F-35. Θα φτιάξουμε το θόλο, το σιδερένιο. Από το, θα πάρουμε ντρο. Τι έγινε, λέτε, και άλλες φρεγάτες.
1: Ναι, άμα ήταν στο σχεδιασμό, γιατί να μην τις πάρει.
0: Είσαι στη γραμμή Μπαλάφα.
2: Ποιος είναι ο Μπαλάφας?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Να δοκιμάσουμε με τους Τούρκους που είχε πει τότε.
2: Όχι, να δοκιμάσουμε τίποτα. Θέλω να πω όμως ότι η χώρα είναι ισχυρή. Πολύ ισχυρή αμυντικά τώρα.
0: Ναι.
2: Κάντε και ένα βήμα πίσω. Βοηθήστε λίγο κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Κάντε μια επένδυση κάπου στη χώρα να βρούμε να πάνε 1000 εργαζόμενοι να δουλέψουν.
0: Συνέχισε, εμένα μου αρέσει να το πω αυτά.
1: Ναι, δεν έχουν γίνει επενδύσεις.
0: Αυτό είναι αντιπαράθεση με τον Τζούνο, αν θες να κάνεις.
1: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουν γίνει επενδύσεις.
2: Αστεία πράγματα, δυστυχώς.
1: Καλά,
2: στο real estate έχουν γίνει επενδύσεις και στον τουρισμό. Είδες κανένα εργοστάσιο να έχει εδώ στην Ελλάδα?
1: Κάτσε να δεις, θα φύγει το εργοστάσιο με βαριές βιομηχανίες να έρθουν εδώ. Που δεν είχαμε ποτέ. Τι θες να φύγει, δηλαδή, τι είπα, φύγει που να έρθει εδώ.
2: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως, κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς έχουμε από τα πιο.
1: Γι' αυτό στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες. Σου λέει να στηρίξει τι μικρομεσαίες.
2: Τι μικρομεσαίες, εσύ. Όλο το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε 10 ανθρώπους. Και λογικό είναι, γιατί αυτές είναι οι μεγάλες μας επιχειρήσεις στη χώρα. Δυστυχώς εκεί έχουμε μείνει πίσω. Τι να κάνουμε.
1: Από την κυβέρνηση διατείνονται το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, μεν.
2: Αλλά δεν μπορούν να πάνε στη λαϊκή, όπως είπαμε. Δεν μπορούν. Πάμε παρακάτω.
0: Τίποτα, μ' αρέσει εμένα. Μ' αρέσει ο διαλόγος. Μπορείτε να σε παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι ο λόγος. Εγώ διαφωνώ με Κούτρα. Δεν είναι ο λόγος αυτός πάντως για τη λαϊκή. Είναι για να μην διαταραχθεί η ισορροπία των ανθρώπων κτλ. Γι' αυτό θα πάνε τα γένεια λίγο πιο κάτω.
0: Μα έτσι όπως το λες εσύ, θα ήταν τιμή των ανθρώπων να εμφανιστεί η ελληνική κυβέρνηση στη λαϊκή.
1: Εγώ το λέω. Αυτοί το μέτρησαν διαφορετικά. Μπορεί να το μέτρησαν με το δικό σου μυαλό. Μπορεί.
0: Δεν θα ακούσει για κάτι άμα πάει.
2: Θα ακούσει. Ποια κυβέρνηση θα είναι στη χώρα 2 τετραετίες και δεν θα έχει να ακούσει κάτι.
1: Ναι, αλλά θα έχει κόσμο η λαϊκή. Για σκέψη.
2: Έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά θα έχει
1: κόσμο η λαϊκή. Έτσι και μάθανε ότι θα γίνει ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν πας στη λαϊκή δεν βγαίνει να ψωνίσεις.
1: Σωστό. Σωστό. Αλλά αφού θα ήταν και ο Μητσοτάκης.
2: Και δεν, η κυβέρνηση δεν είχε καταλάβει μέχρι πρότινος πόσο σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Μιλάω με κάποιον εκεί από το Μαξίμο που μίλαγα.
0: Δεν το είχαν καταλάβει πραγματικά.
2: Γιατί είναι αυτά που λες, μωρέ. Προχωράμε, κάνουμε, δείχνουμε. Πριν από πέντε χρόνια δεν είχαν καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το καταλάβανε, αφού ήταν ευρωπαϊκό όλο αυτό.
0: Είναι στη γυάλα τους. Είναι στη γυάλα τους.
2: Θυμίζω ότι ο Biden τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν τα πήγε καλά στην οικονομία, στην ακρίβεια. Και βγήκε, τον γάλα, έβγαλε το γάλα με τον άλλον.
1: Τον Τραμπ.
2: Έτσι, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει. Στην Αμερική τώρα, έτσι.
0: Ναι,
2: που είναι σε άλλο οικονομικό επίπεδο από εμάς.
0: Συνήθως οι κυβερνώντες είναι σε διάφορες γυάλες. Που και τον κόσμο που συναναστρέφονται, ο κόσμος που συναναστρέφεσαι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειές, πουλάνε ακίνητα, κάνουν ιστορίες,
1: βγάζουν λεφτά δηλαδή,
0: βγάζουν λεφτά, κινούνται στην παραγωγική οικονομία, λες ότι παιδιά, πρίμα.
1: Πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Να, δεν τους βλέπετε αυτούς. Αυτός έκανε τζίρο, ξέρω και εγώ, 100.000 και τώρα ξαφνικά κάνει 300.000.
1: Απ' την άλλη.
0: Και βγάζει λεφτά.
1: Βγάζει.
0: Ο άλλος που εξαρτόταν από το μισθό του, εξαρτάται το ίδιο από το μισθό του. Φτάνει το ίδιο.
1: Όχι, δεν φτάνει το ίδιο.
0: Δεν φτάνει. Εκεί πατάει ο Τσίπρας. Λοιπόν.
1: Εκεί όμως έχεις
0: δύο. Εκεί πατάει και το Πασόκ.
1: Ή θα έπρεπε. Εκεί όμως έχεις δύο πράγματα να το δεις. Το ένα είναι 200 βουλευτές που έχει στην περιφέρεια που μπορούν να του πούν, λέμε, αν είναι ηγεσία στο
0: Βασίλειο. Στην περιφέρεια, το 50% της χώρας είναι εδώ, στην Αττική.
1: Μα, το υπόλοιπο 50 λοιπόν, ναι. Να του πούν ότι πρόεδρε, ξέρω εγώ, και πρωθυπουργέ, εδώ συμβαίνουν αυτά.
0: Θα λένε, δεν μπορεί.
1: Το δεύτερο είναι να κατέβεις κι εσύ. Πας κι εσύ.
0: Ναι. Το βασικό είναι να μας πούν τώρα, επειδή ανεβαίνουν στη ΔΕΘ όλοι,
1: ναι.
0: Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Πώς θα φτάνουν τα λεφτά.
2: Δεν είναι εύκολο βέβαια.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Πρώτος καλείται να το πει ο Τσίπρας.
0: Όχι, πρώτος καλείται να το πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, λέω χρονικά.
0: Ας τα χρονικά τώρα, δεν υπάρχει χρονικά. Ο Τσίπρας θα πει, θα μοιράσω, θα πάρω από τους αυτούς, θα δώσω.
2: Θα χτυπήσω τους πλούσιους.
0: Ο Ανδρουλάκης θα πει το ίδιο. Το θέμα είναι πώς η κυβέρνηση όντως έχει μειώσει μισθούς. Έχει μειώσει φόρους. Έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Τον έχει αυξήσει. Έχει αυξηθεί ο μέσος.
2: Έχει μειώσει τους φόρους. Έχει μειώσει τους συντελεστές. Αλλά σπράττει πιο πολλούς φόρους.
0: Ναι,
1: αλλά με μειωμένους συντελεστές.
0: Με μειωμένους συντελεστές, αλλά με αυξημένη την ακρίβεια που σημαίνει ότι όπως έχει καθημερινή τον πίνακα και μας έλεγε ο Φιλιππίδης χθες, από τα 2 δις παραπάνω που έχουν εισπράξει σε σχέση με πέρσι το 7μηνο, το 1 δις είναι ΦΠΑ.
1: Είναι ΦΠΑ.
2: Που είναι ο πιο άδικος χώρος. Έτσι, ο ΦΠΑ τον πληρώνει ένας που είναι σαν και εμάς και έχει μερικά λεφτά, τον ίδιο ΦΠΑ μαζί με το φτωχό, ο οποίος δεν έχει να ζήσει.
1: Από το ένα δις λοιπόν το ΦΠΑ, όπως λέει ο Χριστός, είναι τα 963 εκατομμύρια είναι λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Εμείς δηλαδή είμαστε
0: εδώ.
2: Λοιπές υπηρεσίες προϊόντα.
0: Ναι. Άκουσα όμως τον Γεωργιάδη τη Δευτέρα στον Οικονόμο και τον Πιταρά που έλεγε. Ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Θέλετε να μειώσουμε το ΦΠΑ και να παίρνουμε λιγότερο ΦΠΑ από τους τουρίστες.
2: Είναι μια επιχείρημα.
1: Τι απαντάς εδώ όμως, σωστό.
2: Είναι επιχείρημα.
0: Τι απαντάς.
1: Ναι, σωστό επιχείρημα, δεν είναι.
0: Ναι, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος και να μειώσεις το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πρώτοι.
1: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος, βεβαίως. Στους ελεύθερους επαγγελματίες που τώρα πάει να το κόψει πάλι.
0: Μόνο σε αυτούς όμως.
2: Όχι, και σε.
1: Τι θα κάνεις, δύο-τρεις ταχύτητες θα κάνεις ενώτια.
0: Να αυξήσεις τους μισθωτούς.
2: Στους μισθωτούς οι οποίοι παίρνουν πολλά χρήματα, βεβαίως, να αυξήσεις την.
0: Πόσο, 45%.
2: Το θέμα είναι ότι το ΦΠΑ, όλες οι χώρες έχουν γύρω 45% ΦΠΑ, 55% φόρους. Εμείς έχουμε 60% ΦΠΑ, 40% αμέσως.
0: Γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εισπράξεις.
2: Και είναι και ο πιο άδικος. Γιατί εγώ που βγάζω 100.000 το χρόνο, πληρώνω για ένα μπουκάλι νερό με 10 λεπτά ΦΠΑ και αυτός που βγάζει 1.000 ευρώ το 20.000 το χρόνο πληρώνει πάλι 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Για ένα μπουκάλι νερό. Αλλά αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει.
0: Να αλλάξει με ποιο τρόπο, να αυξήσει τους φόρους πάλι.
2: Σε κάποιους πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, δεν υπάρχει θέμα. Βρες τους. Μα δεν μπορεί να βγαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να βγάζουν πιο πολλά λεφτά ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας από τους μισθωτούς. Είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό. Με ποιο τρόπο θα
2: να κυνηγήσεις να βγάλεις λεφτά από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και όχι να τους χαϊδεύεις. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνουν την εφορία τους. Η μεγάλη πλειονότητα όμως πληρώνει ελάχιστα. Δεν μπορεί να πληρώσει λιγότερο από τον μισθό του.
0: Η Μάνια λέει: καλημέρα σας, καλώς επιστρέψατε. Άλλα έλεγε μέχρι το Μάιο ο κύριος Χιώτης, λέει για την ακρίβεια. Ο Χιώτης τι έλεγε.
1: Να μειωθούν οι φόροι.
2: Εντάξει, ο Χιώτης τα ίδια λέγεται. Μπορεί να κρυφτεί ο Χιώτης ότι η ακρίβεια πονάει τον κόσμο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Για την ακρίβεια λέμε, αλλά το θέμα είναι για τους, για τους φόρους. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα να πούμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 57 ετών.
2: Ένας γλυκός και πολύ ευγενικός άνθρωπος.
1: Και με πολλά τραγούδια που μας συνόδευσαν. Πάρα πολλά τραγούδια.
2: Τα τραγούδια είναι της δικιάς γενιάς. Εμείς ακούγαμε τον πατέρα του, έτσι, ο οποίος επίσης ήταν τραγουδιστής φοβερός. Ήταν άδικο όμως έτσι που σε έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής του είναι.
1: Ήταν 800 μέρες, 2,5 χρόνια περίπου στην εντατική. Έδωσε μια πολυγενναία μάχη.
2: Φοβερό. Λοιπόν. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια οικογένεια. Έχω στενό μου φίλο ο οποίος έμεινε, πέρασε τέτοια πράγματα και έμεινε πάνω από ένα χρόνο σε τέτοια κατάσταση και έφυγε. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, στην αρχισυνταξία βέβαια αυτής της εκπομπής, στη διεύθυνση, σε όλα. 210-4800-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, πώς την παλεύετε εκεί έξω με την ζέστη. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να τα σχολιάσουμε εδώ η Τριάδα, Κούτρας, Παπαδόπουλος και Τζούνος.

0: Λοιπόν, συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα πούμε μετά. Αν έχετε ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τη χρονιά στα δημόσια πανεπιστήμια που ξεκινά, θα έχουμε τον υφυπουργό σε λίγο, τον κύριο Παπαγιάννου, οπότε στείλτε μας και ερωτήματα, μπορεί να είναι χρήσιμα.
1: Έχουμε 11, νομίζω, 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουμε φέτος.
2: Ναι. Τέσσερα
1: θα
2: πού θα καταλήξουν.
1: Αλλά δούμε πού θα καταλήξει με αυτό που γίνει προηγούμενο.
0: Το Χάρβαρντ ήρθε.
1: Όχι. Για μέρες το Χάρβαρντ.
0: Η Σορβόνη.
2: Ούτε η Σορβόνη.
0: Το Yale.
1: Μα δεν θέλουμε ποτέ να έρθει αυτά.
0: Γιατί δεν θέλουμε.
1: Γιατί ποιο θα πληρώσει τα λεφτά που θα ζητάει το Χάρβαρντ τη
0: φορολογία. Έχει δημόσια. Θέλουμε να πληρώσει τα λεφτά και αυτά εδώ. Τώρα. Καμία σχέση.
1: Σε διαβεβαιώ, καμία σχέση με το Χάρβαρντ.
0: Ναι, δεν έχουν σχέση με το Χάρβαρντ. Δεν το συζητάμε.
1: Αντί να πάνε να σπουδάει όμω στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι και σε κάτι τριτοκλασάτα πανεπιστήμια τη Ιταλία. Κάτσε να μάθει τα ίδια πράγματα εδώ. Και να μην ξοδεύει η οικογένειά σου τα διπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Ανάλογος, γιατί κάποια δίδακτρα που βλέπω εγώ είναι φθηνότερο το να πας εκεί.
1: Όχι, λένε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Πώς δεν υπάρχει. Πας στην Ιταλία, δεν έχει δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει 800 ευρώ.
1: Δημόσια ειδήσει. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πας στην Ιταλία. Πώς, γιατί.
0: Δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μπουν.
0: Όχι, μπορεί να. Δίνει κάποιε εξετάσει και μπαίνει και στην Ιταλία.
1: Άμα μπορεί να μπει.
0: Στην Ολλανδία έχει 2.000 ευρώ το δίδακτρα.
2: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Είναι ακριβότερη ζωή.
1: Αλλά ζεις εκεί. Ναι. Από τις πιο ακριβότερες χώρες. Λοιπόν, θέλω
0: βλέπεις
1: να πω...
0: κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι. Πρέπει να αντάξεις τα λεφτά.
0: Προφανώς, ρε Συνότη, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν...
1: Τα πράγματα γίνανε γρήγορα και θα έπρεπε να. Το λέγαμε και τότε. Ότι βιαστήκατε να τα βγάλετε τα πανεπιστήμια και θα έχετε προβλήματα. Να τα πανεπιστήμια φάνηκαν.
2: Ναι, από την άλλη το έλεγε σχεδόν από την αρχή της δεύτερης τετραετίας και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο εγώ το έχω βάλει πολύ μέσα στη ζωή μου, δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει εσείς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις όσες μπορώ, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω κιόλας και δεν τις καταλαβαίνω κιόλας για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αλλά παρακολουθώ και τις αγωνιώδεις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, προφανώς. Παραδείγματος χάρη ο Bill Gates. Μπείτε στο sky.gr, κάντε αυτό τον κόπο να διαβάσετε. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις του Bill Gates, ο οποίος προειδοποιεί σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει. Εδώ κάνω μία παρένθεση, θέλοντας να πω ότι ο Gates ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στα κράτη να φορολογήσουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ρομπότ ξεχωριστά, ούτως ώστε να γυρίζει με κάποιο επίδομα
1: στους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Το μέρισμα πίσω.
1: Έτσι.
0: Ακόμη λέει και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει το 23 για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι στο κείμενο της Τετάρτης αναδεικνύεται η τεράστια δυνατότητα της AI να λειτουργήσει προς όφελος της ανθρωπότητας, με αναφορές στις εξελίξεις στην ενέργεια, την ιατρική περίθαλψη και τη γεωργία, ο Gates υπογραμμίζει πόσο άσχημα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν η μετάβαση δεν γίνει σωστά. Η AI, λέει ο Gates, θα επηρεάσει τόσο γρήγορα τις θέσεις γραφείου όσο και τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ενώ μέχρι τώρα εμείς λέγαμε. Και
2: τα χειρονακτικά λέγαμε ότι είναι εκτός από αυτά.
1: Θα δούμε. Εντάξει, ναι. Μην βιαζόμαστε έτσι.
0: Δεν ξέρω, ο Gates θα λέει, εγώ δεν βιάζομαι. Ναι. Όταν έκλεισαν εργοστάσια γράφη, σε πολλές τοπικές κοινωνίες αυξήθηκαν οι θάνατοι που συνδέονταν με τα οπιοειδή. Φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους εργαζόμενους γραφείου, όσο και στους χειρονάκτες σε ολόκληρη τη χώρα. Αν σκεφτούμε ότι σχεδόν όλοι οι αποθηκάροι στις μεγάλες εταιρείες έχουν αντικατασταθεί, τις είναι θέσεις εργασίας που χάνονται.
1: Ναι. Όλα τα call centers, όλοι αυτοί οι οποίοι
2: ασχολούνται.
1: Έτσι, αυτά θα αντικατασταθούν.
0: Ναι,
1: όλοι οι φορτηγατζίδες στην Αμερική στα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρχουν, γιατί κινούνται μόνο τους στα φορτηγά. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, αν θα γίνουν με τέτοια ραγδαία εξέλιξη.
2: Ναι. Άλλες χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή υδραυλική, ξυλουργή, μαραγκή, όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένα ρομπότ.
1: Δύσκολο.
2: Δεν είναι εκεί. Προφανώς θέλει ανθρώπινη
1: πρόσβαση. Έχω μια φίλη η οποία δουλεύει στη Γαλλία σε ένα μεγάλο γραφείο δικηγορικό και μου λέει ότι ήδη οι κατώτεροι υπάλληλοι του γραφείου που κάνανε διάφορα.
0: Παραλίγκαλ.
1: Διάφορα. Παίρναν μια δικογραφία και βγάλαν μια περίληψη και λέγανε ότι πρέπει εδώ πέρα και εκείνο κτλ.
0: Αντικαταστάθηκαν.
1: Ήδη αντικαταστάθηκαν ή αν δεν έχουν αντικατασταθεί, πολύ σύντομα θα έχουν αντικαταστηθεί όλοι. Και αν δεν υπάρχουν αυτοί, πώς θα προχωρήσω στον επόμενο βαθμό. Αυτό είναι το πιο παράξενο. Διότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα και κάνουν τη λάτζα τα πρώτα 2-3 χρόνια, μετά μαθαίνουν τη δουλειά και πάνε στο επόμενο.
0: Πάνε στο επόμενο στάδιο.
1: Τώρα λοιπόν δεν θα έχουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτό θα το κάνουν το κάνουν.
2: Άρα θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει στο επόμενο στάδιο κατευθείαν.
0: Θα είναι αυτές οι αγγελίες που λένε: ζητείτε, ξέρω κι εγώ, νεαρός κτλ. Με εμπειρία 5 ετών και λες, και πού να τη βρω την εμπειρία, ρε παιδιά.
1: Αφού δεν έχω βρει δουλειά.
2: Δεν είχαμε δουλειά.
0: Το κλασικό. Ο Gates τάχθηκε υπέρ της επιβολής φόρων στα AI tokens και στα bots. Σύμφωνα με την άποψή του, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιβραδύνει την προσπάθεια των εταιριών να καταστήσουν γρήγορα την ανθρώπινη εργασία με AI, τα φορολογικά έσοδα θα μπορούσαν επίσης να χρηματοδοτήσουν ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και προγράμματα επανεκπαίδευσης για ανθρώπους των οποίων οι θέσεις εργασίας θα πάψουν να υπάρχουν.
1: Εντάξει,
0: η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε να αντισταθμεί στη μείωση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος, τα οποία θα περιοριστούν εάν εργάζονται λιγότεροι άνθρωποι.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδια, υποτίθεται, κυρίως των Αμερικανών, οι οποίοι θα πάνε προς τα εκεί. Το θέμα είναι ότι αν το AI δεν προχωρήσει τόσο γρήγορα και αυτοί έχουν δώσει 3 εκατομμύρια.
2: Μπορεί να προχωρήσει όμως τόσο γρήγορα το AI. Εδώ εξελίσσεται μόνο.
0: Τον Economist έδωσε μια συνέντευξη της προάλλες ο Elon Musk, την οποία παρακολούθησα. Ο Elon Musk υπογραμμίζει ότι σε κάποια χρόνια δεν χρειαζόμαστε χρήματα.
1: Εντάξει. Ο Elon Musk λέει αυτά τα πράγματα. Ότι θα έχουμε 5 δισεκατομμύρια ρομπότ τα οποία θα κάνουν τη δουλειά μας και εμείς θα κάνουμε μόνο διακοπές. Και θα μας πληρώνει το κράτος
0: από τα βασικό εισόδημα. Γενικά λένε πολύ αυτό τη Nvidia. Ο Κορεάτης νομίζω είναι αυτός της Nvidia που κάνει τα τσιπάκια. Βγήκε και είπε ότι η πρώτη δουλειά, λέει, που θα χαθεί από το AI είναι οι ακτινολόγοι.
2: Γιατί?
0: Διότι θα βάζεις τις εξετάσεις στο
2: σε ένα ρομπότ
0: και θα κάνει αυτό.
1: Τι βασικές εξετάσεις. Τώρα, άμα σπαταλάνε το χέρι σου, θα το βλέπει η εκτογραφία. Αν όμως είναι κάτι πιο πολύπλοκο, θα φωνάζουν τον γιατρό και του λένε.
2: Μα προφανώς
1: το μηχάνημα λέει αυτό. Εσύ τι λες.
0: Κάνανε ένα πείραμα τώρα και βάλανε μαστογραφίες σε ένα σύστημα, τέλος πάντων, και είδαν πράγματα που δεν έβλεπαν οι ακτινολόγοι.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο μπροστά. Είμαστε λίγο σε περίεργη κατάσταση. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τη λαϊκή,
2: το μετρό, τη Μπεργαμίνη.
0: Είναι σε μια άλλη.

0: Ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στον Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα.
1: Και ωραία, ωραία.
2: Βρίζουν εμένα, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Εσύ γίνεται ελπίζω.
0: Κοίταξε, είσαι 90-10.
2: Ελπίζω γιατί λέω αυτά που του πουνάνε.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι από αυτού είναι νοδού ολόκληροι. Λες ότι παίρνει 1200 κόσμο και λέει 1200 παίρνει. Ο κόσμο παίρνει 4.000, λέει ένα.
0: Όχι, δεν λέει αυτό. Σου λέει πόσο θε να πάει. Εγώ λέω 4.000. Μήπω θε 7.
2: Όχι, αλλά. Ο κόσμο όμω ζει με αυτά. Πραγματικά. Ανοίξτε την Εργάνη. Ναι. Μπείτε στο ίντερνετ, στο Υπουργείο Εργασίας και ανοίξτε την Εργάνη. Εκεί λοιπόν έχουν καταγραφεί

0: όλα τα χρήματα τα οποία παίρνει ο κόσμος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οι εργαζόμενοι.
1: Άσπρα. Και,
0: δέστε λοιπόν πόσα λεφτά παίρνει ο κόσμος. Μην ακούτε εμένα. Δέστε αυτά που λέμε.
2: Μα ο μέσος όρος εκεί είναι που λες. Εκεί είναι που λες ο μέσος όρος.
1: Λεπτό.
2: Θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, θα υπερθεματίζουμε.
1: Δεν θα παλαβώσουμε ότι δεν βγαίνει για πολύ κόσμο.
2: Όχι βέβαια. Ποιος μπορεί να το παρουσιάσει. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, ο Τάσος λέει, κύριε Κούτρα, φωνάξτε κανέναν ειδικό όπως ο κύριος Μαστρογεωργίου για την AI και αφήστε τους δίθεν γκουρού. Ρε Τάσο, όμως θα τον φωνάξουμε τον Μαστρογεωργίου, ο οποίος όντως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Αλλά τώρα ο Bill Gates, ας πούμε, δεν θα ξέρει τι λέει ο Bill Gates για την AI.
2: Εντάξει, ο Μάσκ.
1: Ποιον θα ακούει. Δηλαδή ο Μαστρογεωργίου ποιον ακούει. Είναι βυθισμένος μέσα στην AI και ρε παιδιά.
0: Και ο Χαράρη λέει αυτά τα πράγματα ότι πρέπει να βάλουμε φρένο στο AI.
1: Ήταν πολύ ωραίος. Ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγιάννου είναι μαζί μας, είναι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Γεια σας, κύριε.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα
3: σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Ολλανδία, σχεδόν δωρεάν η φοίτηση σε φοβερό δημόσιο πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν. 1300 το μήνα, 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρα επιπλωμένη, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέσα, εκτός δημοτικά τέλη, σούπερ μάρκετ και γενικότερη διαβίωση, φθηνότερη από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν για το πόσα πανεπιστήμια και ποια πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Και το βασικό ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαμε την προσφυγή, αν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο έτος,
0: 600 περίπου,
1: ναι, της φοίτησής τους, θα αναγνωριστεί αυτό το έτος ή χάσανε χρονιά.
3: Θα φτάσω στο δεύτερο, να ξεκινήσω με την πρώτη παρατήρηση. Όντως στην Ολλανδία υπάρχει μια έκρηξη εισόδου φοιτητών, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία λένε ότι γενικά στην Ολλανδία, επειδή έχω περάσει και εγώ μεγάλο διάστημα της εξειδίκευσής μου εκεί, είναι ένας φοιτητή, μάλλον 14 σπίτια ανά έναν φοιτητή διαθεσιμότητα, και γι' αυτό πηγαίνουν στις εστίες, ιδιωτικές εστίες, οι οποίες ξεκινούν ανάλογα με το τι παρέχουν από τα 600-700 ευρώ ένα απλό δωμάτιο μέχρι την τιμή που είπατε.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί ένα σοβαρό ζήτημα στεγαστικό όσον αφορά
1: το ειδικά μετά το Brexit.
3: Πάρα πολύ σωστά. Ειδικά μετά το Brexit. Και τώρα, αφού ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει και μια αλλαγή ακόμα και των ενωτάτων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της Γαλλίας, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, που παλιότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Γαλλία πρόσφερε μόνο στη γαλλική. Στη
1: Γαλλικά,
3: τώρα προσφέρουν και στην αγγλική. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ανά την Ευρώπη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Είτε το προηγούμενο, είτε το επόμενο.
2: Και τι θα γίνει δηλαδή.
0: Γιατί κόπηκαν αυτοί και τώρα τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
3: Πάμε τώρα. Το γιατί υπήρχε μία από το Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία σπέβδω να πω απόφαση, τη σεβόμαστε απολύτως, μία ακύρωση της, προφανώς πρώτα της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και στη συνέχεια των προγραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας, είναι όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια κατάστασης και λειτουργίες. Όσον αφορά δε τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα νουπουμπουέ για άδεια εγκατάσταση και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους 3 μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Επομένως, τους πήρε την άδεια, ναι, τους έχει πάρει την άδεια τώρα.
3: Αυτό ήρθε η άδεια. Και τι κάνει λοιπόν η πολιτεία, γι' αυτόν τον λόγο βγήκαμε και είπαμε, και νομίζω ότι με αυτά που σας είπα θα συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται περί πλημελιών διαδικασίας παρά για την ουσία. Διότι η ουσία του νόμου παραμένει, το τρίτο τμήμα επουδενή δεν μπήκε στην συνταγματικότητα του νόμου, ο νόμος είναι ισχυρός, είναι σαφής, άρα λοιπόν ήταν κάτι από τις, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πλέον ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στα θέματα της ανωτάτης παιδείας αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού.
1: Δηλαδή, δεν έχει πέσει για διαπιστικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άδεια,
3: δεν θα το πάρει, δεν δίνει το Συμβούλιο Επικρατείας άδειες.
1: Ναι.
3: Το Συμβούλιο Επικρατείας προτείνει, γίνεται η θεραπεία από τους φορείς, ΕΟΠΕΠ και ΕΘΑΕ, και όταν αυτή η θεραπεία ολοκληρωθεί και είναι θετική, θα πάρουν την άδεια πίσω.
1: Ναι. Άρα, συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσει πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας, σωστά?
3: Όχι.
1: Ποιος το Συμβούλιο,
3: θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τον νόμο της ΕΘΑΕ και θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Εισηγείται προς το Υπουργείο και σύμφωνα με τον νόμο η γνώμη, η θετική που πρέπει να έχει κανένας από την ΕΘΑΕ, το Υπουργείο δεν εμπλέκεται πουθενά. Δηλαδή, είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική. Μέσα από την
1: άλλο λέω εγώ. Εγώ έχει υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα.
3: Μπράβο.
1: Σωστά.
3: Η οποία εν τέλει
0: έχει βγάλει κόκκινη κάρτα τώρα το Υποσυμβούλιο.
3: Δεν είναι κόκκινη.
0: Πώς, αφού δεν έχει πάρει τις άδειες των τριών.
2: Λοιπόν,
3: πώς λοιπόν, γιατί η απόφαση ήταν αμελητή να γίνει η διαδικασία. Δεν είπε δείτε το σε 2 μήνες, σε 5 μήνες. Αμελητή. Αμελητή λοιπόν χάθηκε η άδεια. Άρα λοιπόν, τα πανεπιστήμια αυτά, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ στην επαναδήλωσή τους ξανακρίνουν τα σημεία εκείνα που αναφέρονται και από την αρχή προφανώς, και αναφέρονται και στις πλημέλειες που διαπίστωσε το Συμβούλιο, και με τη διαδικασία που ακολουθούν, στο χρόνο που χρειάζονται, θα εκδώσουν τις νέες αποφάσεις.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο, Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
2: Ναι.
3: Και πολύ ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι 1, 2, 3, 5 κινήσεις. Είναι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν.
0: Ελπίζετε να μην χαθεί λοιπόν, αυτό λέτε.
3: Άρτια νομικές, γιατί πρέπει να υπάρχει και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα δεν μπορώ εγώ να έχω περάσει ένα χρόνο και αυτός ο χρόνος να χαθεί ως διαμαγεία.
1: Τα πανεπιστήμια κάνουν εγγραφές τώρα.
3: Τα πανεπιστήμια.
1: Εγώ αν πάω να γραφτώ, ας πούμε, στη νομική του ΚΙΛ, το ΚΙΛ δεν γράφει νομική, εγγράφομαι?
3: Πολύ σωστή. Τυπικά δεν εγγράφεστε. Γιατί, όχι, ακόμα και να επανεκδοθεί η άδεια, ο νόμος τι ορίζει? Εγώ, ο Κούτρας που είπατε προηγουμένως, Κούτρας έχει νουποπουέ. Ναι, ωραία. Πήρε την άδεια εγκατάστασης. Άδεια εγκατάστασης ως νουποπουέ. Ως πανεπιστήμιο του τάδε.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ πού να πάω να γράφω? Εσείς όταν πάτε στο ΕΚΠΑ ή στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο, δεν εγγράφεστε σε μια σχολή, άρα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
1: Μάλιστα.
3: Επομένως λοιπόν θα πρέπει το δεύτερο κομμάτι της αδείας, μάλλον των προγραμμάτων σπουδών που το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι χρειάζεται κάποια εξειδίκευση στα ποσοτικά, να ξανακριθούν τα προγράμματα και να πάτε να εγγραφείτε σε όποιο πρόγραμμα σπουδών παίρνει ξανά την πιστοποίηση. Εν πάση
0: περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα γιατί τα παιδιά αυτά είναι στον αέρα.
2: Σε 6 χρόνια, σε 6 μήνες, ένα χρόνο.
3: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν απλώς.
0: Και τα παιδιά που φοιτήσαν, κύριε Υπουργέ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
3: Είπαμε, αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλης. Εκτιμώ μάλλον, θέλω να είναι.
0: Εκτιμάτε, αυτό λέτε, ελπίζετε.
1: Ναι, αλλά αν γίνει μια προσφυγή από έναν άνθρωπο εναντίον του φοιτητή, ο οποίος έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει άδεια, πάλι δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το δικαστήριο.
3: Σας είπα λοιπόν, ότι δεν μπορώ να
1: συζητήσω
3: τώρα τους τρόπους, όμως σας είπα ξεκάθαρα.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό.
3: Ότι ως Υπουργείο,
1: αυτή τη στιγμή,
3: δεν θα υπάρχει
1: σε
3: πρόβλημα.
1: Ποιο πανεπιστήμιο μπορεί ιδιωτικό να γραφτεί ένα παιδί? Ποιο πανεπιστήμιο λειτουργεί
3: αυτή τη στιγμή?
1: Ναι.
3: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έχει από τα περσινά με το πρόγραμμα πιστοποιημένο ένα, και από τα καινούρια τα 7. Έχουν και τα 7 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς όμως να έχουν πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.
0: Άρα και τα 7 αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.
3: Όχι, τα 7 θα πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών με το νέο πρότυπο, με βάση την
0: απόφαση του ΣΤΕ.
3: Ακριβώς.
1: Άρα όμως μιλάμε τώρα για του χρόνου μιλάμε.
3: Όχι, για άμεσα μιλάμε.
1: Για άμεσα.
0: Το οποίο θα ανοίξει τον Νοέμβριο.
1: Άρα το μοναδικό που έχει αυτή τη στιγμή άδεια είναι το Κυπριακό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
1: Σωστό.
3: Να θυμίσω το εξής. Και είστε έγκριτοι και το γνωρίζετε. Θυμάστε ότι και πέρυσι τα προγράμματα σπουδών των τεσσάρων πότε πήραν άδεια, μάλλον πιστοποίηση? Τα μαθήματα είχαν αρχίσει από μέσα Οκτωβρίου και κάποια είχαν αρχίσει και μέσα Νοεμβρίου.
1: Ναι.
3: Δεν μου λέει κανένας ότι εγώ αν πάρω την πιστοποίηση, γιατί για μας η ουσία ναι. είναι το όποιο πρόγραμμα, διότι και πέρυσι η πιστοποίηση έγινε με σκληρούς όρους, απλώς και ήταν οι όροι που γίνονται και στα δημόσια πανεπιστήμια. Και είναι οι όροι που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι τα πρότυπα του ευρωπαϊκού χώρου. Ζήτησε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας, σεβαστή η άποψη, η πρόταση, αυτό που μας ζητάει, να ποσοτικοποιήσεις κάποια από τα πρότυπα αυτά σε επίπεδο αριθμών. Και άρα λοιπόν θεωρώ ότι στα πλαίσια της σωστής διαδικασίας, η οποία ακολουθείται και θα ακολουθηθεί, χωρίς να παρεμβαίνουμε ως πολιτική ηγεσία στις διαδικασίες των δύο φορέων, όταν ολοκληρωθεί και είναι όλα ok, διότι δεν μπορεί τη μια χρονιά να είναι και την άλλη να μην είναι, αυτή είναι μια δικιά μου ακαδημαϊκή προσέγγιση, έτσι δεν είναι? 35 χρόνια πριν τα νησίμουνα, βλέπω πως είναι τα προγράμματα σπουδών.
0: Με τις κενές θα είστε σχολεία, γιατί να περάσουμε και σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά πολύ τον κόσμο. Τι θα γίνει, πού βρισκόμαστε?
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Στα σχολεία.
3: Καθηγητών και δασκάλων.
0: Ναι, ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000, 53.000, 54.000 νέους διορισμούς.
1: Mm-hmm.
3: Και με βάση τα κενά τα οποία έχουν δώσει τα σχολεία και οι κατατόπους διευθύνσεις, ολοκληρώθηκε χτες η διαδικασία προχτές της κατάθεσης αιτήσεων για την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτών.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης διαπιστώνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνετε, ότι η παρουσία ενός καθηγητή σε κάποιο σχολείο δεν είναι μόνο στατικό, είναι και δυναμικό. Υποτεθείστε λοιπόν ότι η κυρία Τάδε, καθόλου σωστή και άξια με τα μόρια της, διορίζεται το σχολείο X.
1: Ναι.
3: Αν λοιπόν η τάδε κυρία αποκτήσει ένα πρόβλημα υγείας ή είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και εκείνη τη στιγμή πάρει μια επαπειλούμενη, αυτομάτως δημιουργείται κενό. Ναι. Το οποίο πρέπει να έρθει η πολιτεία, και για αυτόν τον λόγο γίνεται και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη φάση.
1: Το πρόβλημα είναι στο τέλος θα έχουμε καθηγητές και δεν θα έχουμε παιδιά.
3: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και πολύ σωστά το θέτετε.
2: Μια άλλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να
2: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι θέμα πάντως αυτό και για γονείς και για φοιτητές και για παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Άρα ουσιαστικά σε ένα μόνο πανεπιστήμιο μπορεί να γραφτεί. Τα υπόλοιπα περιμένουμε την πιστοποίηση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο της Επικοινωνίας. Και αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, πώς θα είναι τα θέματα εδώ που πολλές φορές κάνουμε λίγο αρπακόλα. Το λέγαμε πέρσι ότι βιαζόμαστε.
2: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τα 600 παιδιά πάντως έχουν αρχίσει.
2: Αλλά μπράβο τώρα. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει μια.
0: Πρέπει αυτά τα παιδιά
2: να
0: τρόπο να καλυφθούν.
2: Δεν είναι διαφορετική ταχύτητα από τα υπόλοιπα παιδιά αυτά. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα.
1: Ο Τζόρνταν λέει: κύριε Κούτρα, μου κάνει εντύπωση πως με τόση ευκολία αναφέρεται κάποια πράγματα, όπως ότι με αφορμή το ζήτημα που ανήκυψε με την αδειοδότηση των εδώ παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είναι πιο φθηνά, άρα συμφέρει να σπουδάζει κανείς τις ίδιες τις χώρες αυτών των πανεπιστημίων, αναφέροντας μόνο το κόστος των διδάκτων. Εγώ δεν είπα να πάω να σπουδάσει κάποιος στις ίδιες χώρες των πανεπιστημίων, ποτέ.
0: Όχι, εννοεί, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια, λέει, μήπως έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το ύψος των ενοικίων εκεί, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία που αναφέρατε. Ψάχτε το λίγο, θα σας πέσει το σαγόνι. Τζόρνταν, άστε, να μην στο πω τώρα δηλαδή.
2: Αλλά έχεις.
1: Έχω μια ιδέα.
2: Τελεία.
1: Και για την ακρίβεια έχω πολύ καλή ιδέα. Όσο, τόσο στενή που δεν πάει άλλο. Που δεν μπορώ να
2: δεν, τάξει, είναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα δίδακτρα είναι άλλο πράγμα. Το κόστος ζωής είναι άλλο πράγμα σε μια χώρα.
0: Εντάξει, είναι δεν το κόστος ζωής βάλαμε μας, περισσότερα όμως πανεπιστήμια. Στις χώρες της Ευρώπης είναι ακριβότερο από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή λογικό είναι.
2: Ναι, αλλά
1: αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ένα παιδί το οποίο πάει να σπουδάσει, ας πούμε, στο Γκρόνιγκεν. Στο Γκρόνιγκεν, ναι, δεν μας είπε. Ο άνθρωπος, αυτό η κουβέντα έγινε με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς.
2: Για την Ολλανδία.
1: Για την Ολλανδία, ναι, σπουδάζει εκεί, ναι, ο ίδιος ή σπουδάζει το
0: είναι
1: παιδί.
0: Είναι καλά πανεπιστήμια της Ολλανδίας, τα περισσότερα.
1: Είναι έτσι, καλά πανεπιστήμια, είναι πολύ καλά. Είναι ψηλά στα ranking τα περισσότερα.
0: Και είναι σοβαρή χώρα.
1: Σοβαρή χώρα, έχει πρωτοποριακά προγράμματα. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών της Ολλανδίας είναι αυτό που έλεγε η Μαρία Ευθυμίου, την οποία παίξαμε στην τηλεόραση χθες, ότι στο πρώτο έτος περίπου το 40% των φοιτητών κόβεται.
0: Okay.
1: Διότι αν δεν περνάς τα μαθήματα, εκεί δεν έχει ατέρμονες εξεταστικές περιόδους.
2: Έχει κόψιμο. Γεια σας.
1: Γεια σας, σου λέει.
2: Έχει γεια σας. Και
0: σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι. Στην Αγγλία.
2: Στα περισσότερα, μάλλον.
0: Μπορεί να κάνεις και στα τρία χρόνια και να σε διώξουν και να πάρεις ένα, ναι, ένα χαρτί ότι δεν πήρες τίποτα.
2: Ναι, ότι φοιτήσες τρία χρόνια μόνο. Ναι. Εντάξει, αλλά προφανώς κάποιος φτάνοντας την τριετία.
1: Έχει κρυσάρα. Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ας πούμε, κάποιος θέλει να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων.
2: Ναι.
1: Είναι 7-8 χιλιάδες, 10, δεν ξέρω πόσο είναι τα δίδακτρα εδώ.
0: Τόσο πολλό είναι, τόσο πολλά είναι.
1: Πόσο θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω τόσο πρέπει να είναι τα δίδακτρα.
2: Ωραία, ας πούμε ότι είναι από 7 έως 10, για να έχουμε
1: στην ιατρική νούμερο που ξέρω είναι 20.
2: Ναι, 20. Ας την ιατρική.
0: Και θα έχει και εργαστήρια.
1: Προφανώς,
0: και
1: είναι άλλη πίστη.
2: Άρα αν υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο στα 10.
1: Στα 10.
0: Το αν θέμα είναι, πρέπει να κάνεις τη σύγκριση όμως. Το παιδί αυτό, το οποίο δεν μπήκε στην Ελλάδα, πρέπει να πάει κάπου στο εξωτερικό να σπουδάσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τα βάζεις κάτω και λες, τι δίνει η Ελλάδα, αυτό τα δίδακτρα. Θα είναι κοντά στο σπίτι του, ίσως, το νίκη θα είναι εκεί. Είναι πιο φτηνό να μείνεις λοιπόν εδώ, εφόσον δίνουν το ίδιο επίπεδο σπουδών, έτσι. Σε σχέση με το πανεπιστήμιο.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Στην Ιταλία ή στην Ολλανδία ή δεν ξέρω.
1: Να συγκρίνουμε την Μπολόνια που έχει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο από τα παλαιότερα της Ιταλίας, αλλά πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή σύγκριση, διότι αν συγκρίνουμε τα ιδιωτικά του εξωτερικού με τα ιδιωτικά της Ελλάδας,
2: ναι,
1: τα ιδιωτικά του εξωτερικού είναι ακριβότερα από της Ελλάδας.
0: Ναι. Στα διδακτρά.
1: Στα διδακτρά.
2: Μάλιστα.
1: Όμως σου δίνει τη δυνατότητα ως Έλληνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πας να εγγραφείς στο δημόσιο της Ιταλίας.
2: Όπου εκεί τα δίδακτρα είναι πολύ φθηνά.
1: Μηδέν.
2: Μα, μηδέν. Αλλά
0: με κάποιο τρόπο πρέπει να μπεις εκεί.
1: Πρέπει να μπεις, προφανώς.
2: Με εξετάσεις θα μπεις. Με εξετάσεις θα μπεις.
0: Ενώ εδώ δεν έχεις καμία εξέταση. Δείχνεις το χαρτί σου.
2: Και πας και γράφεις.
1: Όχι, λέω, εγώ είμαι της άποψης, εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μη γίνει καμία.
2: Δεν εξήγησε.
1: Και είναι έγκλημα στη χώρα μας που δεν έχουμε το καλύτερο πανεπιστήμιο ναυτιλιακών στον πλανήτη. Mm-hmm. Το καλύτερο θα πρέπει να είχαμε.
2: Τουριστικών επαγγελμάτων.
1: Τουριστικών, φιλοσοφίας.
2: Βεβαίως ιστορίας.
1: Ιστορίας.
0: Αρχαιολογίας.
1: Αρχαιολογίας. Δεν θα έπρεπε αυτά να ήμασταν top.
0: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια.
2: Σε κάποια από αυτά.
0: Σε κάποια από αυτά είναι πολύ καλά τα δημόσια.
1: Δεν θα έπρεπε το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Λέω εγώ. Αριστερή είναι και στην Ιταλία. Mm-hmm. Πολλά χρόνια έτσι. Να πούν, έλα εδώ κύριε Παπαδόπουλε, θες να γίνεις αρχαιολόγος στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο, στο Σαπιέντζα της Ρώμης. Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις και στα Ιταλικά. Μπορείς να κάνεις και στα Αγγλικά. Πλήρωσε 8 κατοστάρικα και έγινε φοιτητής.
0: Ναι. Οκ. Okay.
2: Θα μπορούσε αυτό.
1: Αυτή την αρτηριοσκλήρωση που έχουμε εδώ, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Mm. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να δουλέψουν και να αφήσουν να μπει κόσμος μέσα. Καινούριος.
0: Εντάξει, πάντως πάμε, είναι ένα.
1: Είναι βήμα μπροστά.
0: Ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Ναι. Έχει Champions League το βράδυ, παίζει η ΑΕΚ.
1: Τι έχει?
2: Champions League, παίζει η ΑΕΚ.
1: Θα πας γήπεδο
2: νότι. Με τη Λεύσκη.
1: Τι έκτσες εδώ.
2: 0-0 δεν είχε.
1: Θα πας γήπεδο.
0: Εραστέχνης.
1: Α, εραστέχνης.
2: Εραστέχνης, μάλιστα. Λοιπόν, αύριο
1: ποιον παίζει?
2: Με τη Λεύσκη Σόφιας. Το 0-0, ο επαναληπτικός το 0-0 είναι. Στο Champions League. Λοιπόν, σήμερα είναι η ΑΕΚ, αύριο είναι η υπόλοιπη ομάδα, Παναθηναϊκός κυρίως αύριο. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
1: Γεια σας.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Υγειαλού και της παραλίας από ευθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Anthony Quinn, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικό ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χθες βράδυ στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στεναντουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνδίκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι σύμφωνα με τις τοπικές ουκρανικές αρχές. Το Κριβή Ριχ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ουκρανικής βιομηχανίας χάλιβα και εξόρυξης. Είναι επίσης γνωστή η πόλη ως γενέτειρα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμιρα Λούζα. Ο διεθνής μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι ανεμοιβόροι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 27 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα, 5 με 6, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας. Είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα. Με όλη την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά έχουμε σε εξέλιξη στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στην διάρκεια βεβαίως της νύχτας και φυσικά ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό. Το νέο πρωινό το οποίο μας βρίσκει, όπως ξέρετε, καθημερινά εδώ κοντά σας και εσείς κοντά μας, με το ραδιόφωνο σας, με την συσκευή που ακούτε, είτε από το κινητό, είτε από το ραδιόφωνο στο σπίτι, είτε από το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο, με όποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή έχετε, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την χώρα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί και γεροί και υγιείς. Κάθε καλό του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Ελπίζω να κάνετε φανερόπιτες για να τις μοιράζετε, διότι η φανερόπιτα είναι για να μοιραστεί. Οπότε λοιπόν και ο καθένας του φανερωθεί ό,τι αυτός επιθυμεί. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σήμερα λοιπόν στον Sky 100,3. Με όλο αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει για εσάς, όλοι εδώ οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά με όλα αυτά για τα οποία έχουμε και τις σχετικές συνεντεύξεις και τα σχετικά ηχητικά, δηλαδή τι άλλο, ή δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έχουμε από εχθές και θα συνεχιστεί μέχρι και αύριο η καταβολή των συντάξεων. Οπότε λοιπόν βλέπετε και εσείς τις συντάξεις χειρίας να επανέρχονται στα κανονικά προ της περικοπής όπου υπήρχε και ίσχυε με νόμο Κατρούγκαλου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα πάει μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί είναι αυτό το οποίο και θα κορυφώσει με όλα τα υπουργεία να απαντούν στο ερώτημα, το είπα. Το κάναμε. Έτσι λοιπόν θα πάμε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι θα απαντήσουν τα υπουργεία και έτσι θα απαντάνε από εδώ και στα υπουργεία τι είπανε και τι κάνανε όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως αυτή τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι, είπαμε, η καταβολή των συντάξεων και η επιστροφή των συντάξεων χειρίας στα προ Κατρούγκαλου νόμου περικοπών του. Οπότε λοιπόν αυτό θεωρητικά το έχετε δει στις συντάξεις που έχουν καταβληθεί ή θα το δείτε στις συντάξεις όπου θα καταβληθούν σήμερα το απόγευμα στα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών ή από αύριο στα εγγύσια των τραπεζών. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τα θέματα του Νεπάλ, αυτές οι φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν χθες το Νεπάλ, όπου διασώστες παντού βουτυγμένοι στις λάσπες προσπαθούν να απομακρύνουν επιζώντες, επιστρατεύοντας όποιο μέσο και αν μπορούν, όποιο μέσο και αν έχουν στη διάθεσή τους, ακόμη και εξκαφείς που λειτουργούν ως φορεία. Οι πλημμύρες δυστυχώς και οι κατολιστήσεις που έπληξαν τον Νεπάλ άφησαν πίσω τους ένα σκηνικό μιας απόλυτης καταστροφής, αλλά και φόβους ότι οι νεκροί πρόκειται να ανέρθουν σε εκατοντάδες. Οπότε λοιπόν είναι αυτό το πολύ πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε βεβαιώσει όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι έρχονται από έναν σεισμό. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΜΕΤΑ, και αυτό πολύ μεγάλη είδηση αναφορικά με όλα όσα συμφωνήθησαν εχθές. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων λοιπόν δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η ΜΕΤΑ, η οποία κατέληξε εχθές έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία είχε οδηγηθεί με την κατηγορία πάντα του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ενεργοποίηση τώρα σε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, όπου απέκτησε πρόσφατα το πλειοψηφικό πακέτο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση αυτού του αδιεξόδου που υπάρχει, που έχει προκύψει εξαιτίας των ενστάσεων και των αξιώσεων που έχουμε από πλευράς Τουρκίας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσα σε αυτές βεβαίως και η Ελλάδα και η Τουρκία, για τις εργασίες όπου θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό. Έχουμε επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική κατάσταση, με όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε από το πακέτο της ΔΕΘ με την αντιπολίτευση, την αξιωματική και την Ελλάσσονα να δίνει τη δική της κριτική και να ασκεί τη δική της κριτική, και βέβαια με τις συνεντεύξεις εδώ που υπάρχουν και στον Sky. Έχουμε από την άλλη όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με ακόμη μία περίπτωση γυναικοκτονίας χθες στην Ροδόπη, εκεί όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμο με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του. Βεβαίως σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει μετρό, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα έργα τα οποία έρχονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να ανακουφίσουν βεβαίως και πάνω απ' όλα την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και των επισκεπτών της πόλης, αλλά και φυσικά και το κυκλοφοριακό και όλα αυτά τα οποία έρχονται σιγά σιγά με αυτά τα έργα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 6 με την πλήρη παράθεση όλων των ρεπορτάζ, έχοντας απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ρυθμό του Sky τον Γιώργο Βραχνό, που φροντίζει και επιμέλεται την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στα οποία θα απαντήσει αν καλέσει το 210-48-00-170-4 ο Πέτρος Μωραήτης. Και εγώ θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου όταν τα στείλετε μέσα από την οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως τις επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Το κυβερνητικό επιτελείο εντείνονται διαβουλεύσεις και υπολογισμοί εν ώψη ΔΕΘ με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα όπου θα εκπέμψει με ορίζοντα τις επόμενες τετραετίες ως το 2030. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν αναμένεται να ολοκληρωθεί και η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Να θυμίσουμε ότι με χθεσινό το ανάρτηση ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάνουμε. Επίσης, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, αλλά και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή τώρα θα ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, αλλά και των υπόλοιπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολίασει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους λόγους συνταξιούχων χειρίας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο, για παράδειγμα, σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία τώρα Άντωνι Κουίν, στο φαριράκι της Ρόδου, σφραγίστηκε επιχείρηση και της επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε σε αυτήν πρόστιμο 28.000 ευρώ. Πρόστιμα τώρα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν και σε 4 επιχειρήσεις στην Ζάκυνθο. Στην Κέρκυρα τώρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Εδώ έρχεται και η είδηση που διαβάζουμε στην εφημερίδα η Καθημερινή, διότι φαίνεται πως οι πολίτες είμαστε σύμμαχοι με την ΑΔΕ στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Από την αρχή λοιπόν του έτους έως και τις 26 Αυγούστου έχουν υποβληθεί περισσότερες από 25.000 καταγγελίες, ενώ το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.455 αποδείξεις, στέλνοντας έτσι τη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Η ΑΔΕ αναγνωρίζει τη συμβολή των πολιτών ως σημαντική στην ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών, την ώρα που τα φορολογικά έσοδα από το 2026 εκτιμάται πως θα ενισχυθούν κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram Meta, η οποία κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην θήκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρένιε, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Meta, η οποία συνεχίζει να έχει δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία νεοριοθετούνται οι περιοχές που επιλέγησαν τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του τρέχοντος έτους και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεάν κρατική αερογή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ για την επιδότηση της προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Στις 3.038 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, εκ των οποίων οι 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε με χθεσινή του συνέντευξη και παρουσία εδώ στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου στις ακραίες συνθήκες, επί της οποίας κλήθηκε να επιχειρήσει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, ο υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο Κο και Κάρπαθο. Κατά 9 μήνες μειώθηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια η αναμονή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μια δικαστική απόφαση ύστερα από τις παρεμβάσεις ολομελίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο μέσος χρόνος λοιπόν περαίωσης μιας υπόθεσης από τις 1232,45 ημέρες του 2023 υποχώρησε σε 971,86 ημέρες του 2025. Την ίδια περίοδο ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων μειώθηκε κατά 12% καθώς περιορίστηκαν από τις 11.504 στις 10.126. 6 στους 10 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή σε ευρώ. Η προθεσμία, να θυμίσουμε, υποβολής αίτησης εκπνέει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13 με 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, υπογράμμισε ο Υπουργός. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ στην Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Ιταλού ομολόγου του και των αρχηγών του ναυτικού των δύο χωρών. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε ταυτόφορο μονομελές πλημμυλικής δικαιοσύνης στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούν τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα 5η το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα 5η ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των προδετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Την ίδια ώρα έχουμε και ένα νέο κανονισμό στο Πανεπιστήμιο Ιωνίων για τις φοιτητικές εστίες. Το ένα λοιπόν μετά το άλλο τα ελληνικά πανεπιστήμια οργανώνουν τις φοιτητικές τους εστίες, με το Πανεπιστήμιο Ιωνίων να ορίζει σαφείς όρους λειτουργίας των εστιών με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας ακόμη και συμβολικό ενίκιο από 20 στους 60 ευρώ ανάλογα με την κατοικία και τον τύπο του δωματίου. Παράλληλα, ζητάει από όσους κατέχουν δωμάτιο χωρίς να το δικαιούνται να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν το ενίκιο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Καθαρή παροδία χαρακτήρισε το σχέδιο των ΗΠΑ να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον δεν έχει νόημα, καθώς ανακοίνωσε κυρώσεις που ήδη υπήρχαν. Νωρίτερα, πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο κ. Μπέσαν, δήλωσε ότι μίλησε με τον Υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, Σεϊχ Σαλμάν μπιν Χαλιφά Αλ Χάλιφ, σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν. Στην Τεχεράνη θα ταξιδέψει σήμερα 5η ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και την ανάγκη επιστροφής του status quo πριν την 28η Φεβρουαρίου. Ο πρίγκιπας Χάρι τώρα και η οικογένειά του επέστρεψαν εχθές στην Βρετανία, 6 χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη Βρετανική βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι έφτασε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Μπέρνιγχαμ με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια. Από το παλάτι πάντως υπάρχει απόλυτη ψυχραιμία και απόλυτη σιωπή, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν για την επιστροφή. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων εχθές κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στη Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ της Αμερικής ενέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά είναι το πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η Ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0. 2 γκολ για τον Βάγκρα, 1 για τον Γιώβιτς και 1 για τον Μάριν. Την νίκη του που θα δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Τσεχία, την Χάρατζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει σε 9 στην Βουλγαρία την Σεσσακά Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για το γραμμένο του Παναθηναϊκού, βρίσκεται και ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει διετέ συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτη του Ολυμπιακού μέχρι το 29 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους και τέλος για τη φάση των ομέλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία. Και πάμε στις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ με τις εξελίξεις όλες που μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο η Χρύσα Τσίχλη.
1: Επισήμως οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ έχουν φτάσει στους 98. Ώρα με την ώρα όμως αυτός ο αριθμός αυξάνεται, καθώς είναι τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, αυτή τη στιγμή μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται φτάνουν τους 570, οι 466 από αυτούς είναι ξένοι υπήκοοι. Ήδη το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στην περιοχή αγνοούνται και 90 Ιταλοί πολίτες. 250 είναι οι αγνοούμενοι στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές.
2: Ένα φαινόμενο με μία ορμή, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, που παρασένει τα πάντα και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα οπτικά ντοκουμέντα και μάλλον, ξαναλέω με πάσα επιφύλαξη, πυροδοτήθηκε από ένα σεισμό που προηγήθηκε, Χρύσα.
1: Μόλις μέσα σε ένα λεπτό, ο χήμαρος λάσπης κατάπιε το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ. Είναι ίσως η πιο συγκλονιστική από τις εικόνες που αντικρίσαμε. Εξαφάνισε τις υποδομές και έκανε αδύνατη την πιθανότητα διαφυγής για τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και πιθανόν να μιλάμε και για ανθρωπιστική κρίση. Στην πλευρά του Θιβέτ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ έδωσε προσωπικά εντολή να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι δυνάμεις που απαιτούνται για τη διάσωση των επιζώντων και για τη μεταφορά βοήθειας, γεγονός που δείχνει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με τη βοήθεια ελικοπτέρων εκαιρώνονται χωριά, καθώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των πληγέντων με άλλο τρόπο. Ήδη η Ινδία, που επίσης μετρά πολλούς αγνοούμενους, ανακοίνωσε την αποστολή αεροσκάφου στο Νεπάλ με 10 τόνους βοήθειας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπήρχε σεισμός που προκάλεσε μεγάλη καταλύστηση, η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό υποχώρησε, τεράστιες ποσότητες νερού απελευθερώθηκαν απότομα και κατέβηκαν με ορμή προς τις χαμηλότερες περιοχές.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της

5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Το Αγίου Φανουρίου σήμερα. Επίσης γιορτάζει και το ο Αρκάδιος. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ανατολή του Λιού 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δύση του Λιού 2 λεπτά μετά τις 8 ώρα το απόγευμα. Και το 479 π.Χ. έχουμε την μάχη των Πλατεών. Το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίστηκε και χάνει το δεξί του χέρι. Το 1829 έχουμε τους πρώτους Έλληνες που πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Καλημέρα στην Αυστραλία λοιπόν. Καλό πρωινό στο Δημήτρη από την Μελβούρνη και σε όλους σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. 1922 έχουμε τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν την Σμύρνη. 11 η ώρα το πρωί εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ στις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι σαν σήμερα περιπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγεστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπίων. 1923 αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλα στο κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. 1909 σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Τσιφόρος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημοσιογράφους, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 γεννιέται ο Λέστερ Γιάνγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας με πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο της jazz. Το 1901 σήμερα γεννιέται η Ζάρια Εβόρα, η τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, η ξυπόλυτη πριγκίπισσα. Σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Στίβι Ρέι Βον, ο καλύτερος κιθαρίστας λέει εδώ ο ηχολήπτης μας, Αμερικανός κιθαρίστας των blues. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο MIT της Μασαχουσέτης. Και το 2000 και σαν σήμερα το 1977 παρακαλώ πάρα πολύ, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

Τέλειο τη ζωή, Σωτηρία Μπέλου, 1997. Σε όλους εσάς τους επαγγελματίες οδηγούς, εκεί που είναι το σπίτι σας πολλές φορές και μένετε σε αυτά, εσείς οι ιδίες των διεθνών μεταφορών, να έχετε ένα καλό πρωινό, καλές διαδρομές.

Καλημέρα επίσης στον οδηγό Courier, τον Ανδρέα. Καλό πρωινό. Και μας λέει ότι υποπέτρου ράλι άνοδο προς Νίκαια, στρίβοντας αριστερά στο φανάρι για να βγεις και φυσό κάτω από τη γέφυρα στην άκρη του διαζώματος. Το καπάκι έχει φύγει από το φρεάτιο, δεν είναι καλά και είναι επικίνδυνο παίρνοντας στροφή κάποιος να πέσει μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Επαναλαμβάνουμε, υποπέτρου ράλι άνοδο προς Νίκαια, στρίβοντας αριστερά στο φανάρι για να βγεις και φυσό κάτω από τη γέφυρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλό πρωινό. Και επίσης θα δώσει πάνω και πάλι. Καλημέρα, θα τραγουδήσει τώρα, είμαι σίγουρο θα σα αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και σένα. Σε σήμερα φεύγει από την ζωή το 2005 ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τρομπετίστες και συνθέτης της ελαφριάς μουσικής, έτσι όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι ειδικοί της μουσικής. Φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης. Και ακούμε.

0: είμαστε και πάμε στην θεματολογία μας και πάμε στα ρεπορτάζ, διότι προσυλλομένο στο σχέδιο πόντισης του καλωδίου παραμένει η Αθήνα παρά τις κορώνες της Άγκυρας, που ζητά να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν και απαιτεί να δώσει εκείνη την όποια άδεια. Το θέμα της ρητορικής όξυνσης και των όποιων προεκτάσεων φέρνει η χώρα μας ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα βεβαίως που ο Ερντογάν εκτοξεύει νέες απειλές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε και την ενεργοποίηση σε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, που απέκτησε πρόσφατα το πλειοψηφικό πακέτο για το έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση του διεξόδου που έχει προκύψει, επαναλαμβάνουμε όπως πάντα και όπως ξέρετε, εξαιτίας αυτών των διαφωνιών αλλά και των αξιώσεων της Άγκυρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους Ελλάδα και Τουρκία, για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Και όλα αυτά βεβαίως θα έρθουν και με την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών την Τρίτη και Τετάρτη στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, μια που την Προεδρία αναλαμβάνει η Ιρλανδία από πρώτη του μηνός. Οπότε λοιπόν και έχουν το πρώτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκο.
1: Σε νέες θριαμβευτικές αναφορές στον τουρκικό αιώνα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης του Μαντζικέρ, στέλνοντας μήνυμα πως η Άγκυρα είναι εκείνη που διαμορφώνει τις εξελίξεις.
0: Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας. Το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι ό,τι και να γίνει, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι το τέλος. Έτσι, δέσαμε και την ουρά του αλόγου μας για να χτίσουμε τον αιώνα της Τουρκίας. Ας γνωρίζουν λοιπόν και ας καταλάβουν όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι στην περιοχή μας η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Στο μικροσκόπιο της Τουρκίας, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
2: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς και σε ό,τι αφορά την έρευνα και πόρους του καλωδίου και συνολικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί λοιπόν από τους κανόνες αυτούς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα από αυτό το βήμα, να προχωρήσει το έργο και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε και αναλογεί για την πρόοδο του.
1: Τουρκικές πηγές τονίζουν στο Sky πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, αλλά ζητά προκαταβολικά ενημέρωση για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
3: Η θέση της είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
4: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
1: Για το Πασόκ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
5: Χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η Ελλάδα το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.
0: Περισσότερα για τη θέση της Τουρκίας αλλά και βεβαίως τις αξιώσεις της Τουρκίας μετέδωσε χθες το βράδυ ο Μανώλης Κωστίδης στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
6: Όταν ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι στην περιοχή ξαναγράφεται η ιστορία από την Τουρκία, αυτό υποστηρίζει ο ίδιος και αυτός είναι και ο σκοπός του και ο στόχος του, καταλαβαίνουμε το τι σχεδιάζει η Τουρκία. Από εκεί πέρα, ναι, η υπόθεση του καλωδίου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο η Τουρκία επιμένει πως χρειάζεται τουλάχιστον μια επικοινωνία μαζί της, μια ενημέρωση. Από την άλλη όμως είναι και τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία και σύμφωνα πάντα με το Πρακτορείο Ανατολή, με σημερινό δημοσίευμα, δεν είναι δική μας ερμηνεία, ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων που λέει ότι τα θαλάσσια πάρκα που ουσιαστικά περικλούν το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο, ναι μεν προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη λέει προστατεύουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες. Άρα ο σκοπός δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων. Και μιλάω για ερμηνεία διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η σημερινή συγκέντρωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Μαντζικέρ. το 1071, σήμερα μεγάλη γιορτή για τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό λέγανε σήμερα έτσι και τα λοιπά, ότι νικήσανε το Βυζάντιο και φτάσανε μέχρι το Αιγαίο. Όμως, όταν ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή, στο βήμα, τον Devlet Bahçeli, τον κυβερνητικό εταιρό, ο εκφωνητής άρχισε να λέει συνθήματα ότι το 1071 κατακτήσαμε την Ανατολία με όραμα το 2071 να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία που με την παρουσία του Ερντογάν λέει η Τουρκία ότι το 2071 έχει σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο όπως το 1071. Αυτό ονειρεύονται οι Τούρκοι.
0: Τώρα μια ακόμη συμφωνία έρχεται και η χώρα μας έτσι αναβαθμίζεται και θωρακίζει το πολεμικό της ναυτικό. Πλέον λοιπόν στο στόλο θα προσθεθούν δύο σύγχρονες φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία και πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με βαρύ οπλισμό. Η Μαρία Τσιλίνκου στο ρεπορτάζ.
1: Νέα σελίδα για το πολεμικό ναυτικό, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, δύο πλοία πολλαπλών αποστολών με σημαντικές δυνατότητες.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό έχει πιστοποιήσει την εξαιρετική κατάσταση από ό,τι διαβάζω αυτών των δύο, γιατί έγινε αυτοψία, έτσι.
8: Ναι.
7: Είναι έγκυο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει.
1: Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, με βαρύ οπλισμό, εκτόπισμα 6.500 τόνων, μήκος 144 μέτρων, πλάτος 19,7 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τους 27 κόμβους. Η Κάρλο Μπεργαμίνη είναι φρεγάτα γενικής χρήσης. Διαθέτει μεταξύ άλλων ένα ναυτικό πυροβόλο 3 ιντσών και ένα 5 ιντσών, ένα σύστημα εκτόξευσης τορπιλών, δύο κάθετους εκτοξευτές με συνολικά 16 κελιά για πυράβλους. Η Βιρτζίνιο Φασάν έχει σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την ανθυποβρυχιακή μάχη, διατηρώντας παράλληλα ικανότητες για αποστολές επιφανείας και αντιεροπορικής άμυνας. Βασική διαφορά είναι το σειρώμενο σόναρ, το οποίο προσφέρει βασική ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις έως 150 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει δύο ναυτικά πυροβόλα 3 ιντσών. Με την εφαρμοστική ρύθμιση που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ιταλού ομολόγου του, καθορίζεται επίσης η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Οι δύο φρεγάτες τύπου Φρέμ με δυνατότητα πρόκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών Μέκο, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
0: Τώρα πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από τα ζητήματα με τις συντάξεις. Διότι με ανάρτηση του χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίες που προέβαλε πάνω ο Μοσκατούργκαλου, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Για μισή παροχή μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνεχίζουν το σφυροκόπημα για την ακρίβεια. Συνέχεια στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε και χθες ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Άντζη Κόκκι στο ρεπορτάζ.
9: Στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στη συντάξεις χειρίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια κοινωνική αδικία που αποκαταστάθηκε.
10: Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
9: Στον Πρωθυπουργό απάντησε η αντιπολίτευση.
11: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου.
9: Έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας.
12: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι.
13: Οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70% τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552.
9: Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
14: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέμε να δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο.
5: Είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας του. Δεν είναι τόσο ο πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει.
9: Στην κριτική του Νίκου Παπά για την προώρη αποπληρωμή του χρέους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης με την προώρη αποπληρωμή του χρέους έχει μια στρατηγική συνέχιση της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο.
2: Η Ελλάδα έμαθε να ζει, οι κυβερνήσεις όχι οι πολίτες, δανειζόμενοι από τα παιδιά τα οποία γεννιούνται ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει λογική και να μην παραδίδει, να μην παραδώσει όταν έρθει εκείνη η ώρα μια ακόμα πιο χρεωμένη χώρα.
9: Και οι δημοσκοπήσεις ρίχνουν νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
15: Θυμάστε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης κόμμα που κυβερνά την Ελλάδα 8 χρόνια να είναι αυτό που προηγείται και μάλιστα με πολλές μονάδες έναντι του δεύτερου?
16: Θα δούμε που θα καταλήξουν και μετά στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και πια όλα τα κόμματα εν ώψη και αυτής της προεκλογικής δεν θα έχουν παρουσιάσει ενδελεχώς και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα προγράμματά τους.
17: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Mm-hmm. Τρέμουν.
9: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Περισσότερο για το τι ακριβώς περιμένουμε και τι ακριβώς αναμένουμε όλοι οι πολίτες να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά και πώς προετοιμάζεται για τη Διεθνή και Θεσσαλονίκη από τον πολιτικό μας συντάκτη, ένα από τα μέλη του Εξώστη εδώ στον Sky 10 με 10 με τον Αντώνιο Τζουλέτο, Γιάννης Καντέλης.
10: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και τα εγκαίνια στο μετρό στην Καλαμαριά. Με την άφηξή του όμως στην πόλη ξεκινά στην ουσία μια εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών για τις επόμενες 10 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υπουργοί έχουν πάρει εντολή να ανέβουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα σε διαφορετικούς νομούς ο καθένας, με εξαίρεση τον κύριο Πυριακάκη που μένει στην Αθήνα για ευνόητους λόγους, και σε κάθε επίσκεψή τους να αναφέρονται σε ένα θετικό κυβερνητικό έργο από το Υπουργείο τους που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία δέχεται πίεση εκ δεξιών και θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση και προφανώς να συσπυρώσει και τους ψηφοφόρους της.
18: Και το γιατί δέχεται αυτή την πίεση αποτυπώνεται στους αριθμούς. Νομίζω καλύτερα να δούμε τις κάρτες για να καταλάβουμε κιόλας ποιο είναι το πρόβλημα εκεί πέρα.
10: Ένα πρόβλημα που φαίνεται να παραμένει, πρέπει να σου πω. Εδώ έχουμε συγκρίνει τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 και το τι έλαβε ένα χρόνο αργότερα η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Πρώτη, Α Θεσσαλονίκη 35,28. Τα κόμματα στα δεξιά της, Ελληνική Λύση, Νίκη, Σπαρτιάτες και Φωνή Λογικής, 18,99%. Ένα χρόνο αργότερα 24,33% η Νέα Δημοκρατία.
18: Περισσότερες... Μάχη στήθος με στήθος, αν μπορούμε να πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς εδώ.
10: Σωστά, και τόσοι περισσότερες από 10 μονάδες για το κυβερνών κόμμα, τα κόμματα στα δεξιά της 23,58%. Στην συνέχεια έχουμε την Β Θεσσαλονίκης, είναι 4 ενδεικτικοί νομοί τους οποίους έχουμε επιλέξει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό, 40,11% στις εθνικές εκλογές του 2023, ψηλά και τα κόμματα στα δεξιά της, 20,37%. Ένα χρόνο όμως αργότερα υποχωρεί σχεδόν 13 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, στο 27,15%. Τα κόμματα στα δεξιά της και εδώ αυξάνουν τα ποσοστά τους, 27,59%, χαρακτηριστικό δεύτερο κόμμα στη Β Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Λύση. Η επόμενη περιφέρεια που έχουμε επιλέξει από τη Βόρεια Ελλάδα είναι η Πιερία. Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία 38,80%, 22,23% τα κόμματα στα δεξιά της.
18: Στις ευρωεκλογές... Αυτή είναι μια δύσκολη εικόνα.
10: Πολύ δύσκολη εικόνα, γιατί όπως βλέπουμε στις ευρωεκλογές, τα κόμματα στα δεξιά της έχουν περάσει μπροστά. Σχεδόν 4 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι κατέβαιναν οι Πατριώτες αντί των Σπαρτιατών, αλλά μικρή διαφορά έπαιξε στο να κερδίσουν την Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της.
0: Τώρα, η προεκλογική καμπάνια του Κασιδιάρη και οι πληροφορίες του Sky ότι έχει ήδη δύο κόμματα, ένα βιτρίνα το κόμμα Έλληνες που τρέχει και ένα δεύτερο το οποίο είναι στα Σπάραγανα και οργανώνονται στις Σκίες. Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το χειρισμό της υπόθεσης στο παρελθόν αλλά και στο επόμενο διάστημα. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
18: Τις επόμενες κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη βολιδοσκοπεί το πολιτικό σύστημα εν ώψη της αποφυλάκησης του. Η επανεμφάνιση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχου της Χρυσής Αυγής προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς το χειρισμό του θέματος στο παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα.
19: Τέτοιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, το θυμό του κόσμου, τα προβλήματα του κόσμου, ενισχύονται πάρα πολλές φορές από λαϊκίστικες φωνές, κομμάτων της αντιπολιτεύσεως δίνουν την ευκαιρία σε τέτοιους τύπους να εμφανίζονται. Είναι μια τακτική την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Βλέπω ότι ακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
17: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Εργαλειοποιούν οτιδήποτε κινείται στην κατεύθυνση του να διατηρήσουν στις καρέκλες τους. Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
20: Γιατί όλα τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
17: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
18: Την ανάγκη ενιαίου μετόπου κατά της ακροδεξιάς που ανθεί διεθνώς υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.
16: Καμία αντιπολίτευση η οποία κάνει κριτική, η οποία κάνει προτάσεις, δεν έχει ευθύνη για τέτοια φαινόμενα. Τα αιτία αυτής της δυστυχώς παρουσίας του κυρίου Κασιδιάρη και διάφορων άλλων είναι πολύ βαθύτερα. Προφανώς η ανέχεια, προφανώς οι δυσκολίες, προφανώς δυστυχώς τα λάθη του, ναι, του κεντρικού συστήματος αποτελούν μια αφορμή για πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν απάγιον.
18: Μέχρι στιγμής νομικό εμπόδιο στα όποια σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί ρύθμιση. Σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να εισέλθει ως αρχηγός υποψήφιου πολιτικού σχεδιασμού ή να υποκρύπτεται πίσω από έναν σχηματισμό.

0: Εδώ είμαστε και μένοντας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να καλημερίσω καταρχάς εσάς μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και τον Πέτρο Μωραήτη, στην κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στον Παύλο από την Καλαμάτα, στην Ελένη από την Καβάλα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στη Σωτήρια τα Μελίσια, να σε καλά Σωτήρη μου. Και μετά την αποχώρηση της κυρίας Ολόγας Γεροβασίλη, που κατήχε τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα προτείνει την Έλενα Κρήτα, αρκεί να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας. Η Άτζη κούκησε περισσότερες πληροφορίες, διότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα για αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Δεν φαίνεται να είναι ανέφελη η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής της αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλενα Κρήτα ομόφωνα. Ωστόσο, αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο, και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο, το οποίο δεν αξιολογούν θετικά. Τώρα, στο διαδικαστικό σκέλος, τι ισχύει να δούμε? Για να γίνει η εκλογή θα πρέπει η κυρία Κρήτα να συγκεντρώσει 75 ναι. Ωστόσο, αν τα παρόν ξεπερνούν σε αριθμό τα ναι, τότε δεν μπορεί να γίνει η εκλογή της. Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για μια καθεστωτική λογική και ομολογία απέχθειας της Νέας Δημοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και η κυρία Κρήτα, η οποία δήλωσε πως αυτό αποτελεί για εκείνη παράσημο και πως νιώθει δικαιωμένη.
0: Τώρα και να κλείσουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που θέτησε ύψιστο συναγερμό τις υγειονομικές αρχές και ανησυχεί τους πολίτες που σπέβδουν να προμηθευτούν αντικουνουπικά και ό,τι άλλο μέσο τους θωρακίσει. Στους Δήμους τώρα της Αττικής, 31 στον αριθμό που είναι στο κόκκινο, οι ψεκασμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ ο χάρτης των κρουσμάτων διευρύνεται. Ματίνα Πολυχρόνου στο ρεπορτάζ.
2: Διευρύνεται ο χάρτης των περιοχών με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 63 Δήμους της χώρας έχουν καταγραφεί περιστατικά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών να εντείνονται. Η κάμερα του Sky ακολουθεί εξειδικευμένο συνεργείο που πραγματοποιεί ψεκασμούς επίγειους και από αέρος στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις.
3: Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα στα χωριά τα οποία έχουν κρούσματα και τα παιδιά, τα συνεργεία, κάνουν εφαρμογές στους βόθρους ή σε ό,τι άλλο μικροεστία βρούνε μέσα στο σπίτι, στην αυλή. Μια δεύτερη δράση είναι στα φρεάτια, ακριβώς έξω από τα σπίτια.
4: Όπως μπορείτε να δείτε, τα εξειδικευμένα συνεργεία έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν για να πραγματοποιήσουν τις εφαρμογές σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση.
3: Σε όλη την περιφέρεια έχουμε ένα δίκτυο με 60 σταθερές θέσεις, στις οποίες βάζουμε παγίδες διοξιδίου του άνθρακα. Συλλέγουμε κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια τα στέλνουμε στο εργαστήριο στο Απιθύτα, για να ανοιχνεύσει αν τυχόν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου.
5: Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, και μέσα με ταμπλέτες σε μεγρά είμαστε όλο.
6: Τα γνωστά αντικουνουπικά, τα οποία είναι σε μορφή σπρέι, σε γαλάκτωμα, σε ρολόν, προστατεύουν λόγω της και της έντονης μυρωδιάς που εκπέμπουν.
2: Στα φαρμακεία η ζήτηση για εντομοποθητικά είναι αυξημένη. Οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
7: Έχουμε υποχρεωτικά σίτες σε όλα τα παράθυρα και στην πόρτα. Και από εκεί και πέρα αντικουνουπικά.
8: Δεν μιλάμε για επιδημία, γιατί ο ιός δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο.
9: Έχουμε δεκαπλάσια έως εκατονταπλάσια άτομα που το έχουν ήδη περάσει και δεν το έχουν καταλάβει. Για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο πρέπει να έχει βαριά συμπτώματα.
2: Πρωταθλήτρια στα κρούσματα είναι η Αττική, με 39 Δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθήνα Μαρακή έτοιμη για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ήδη έτοιμος να αναπόρχεται για το 2ωρό του. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο Δελτίο Ειδήσεων και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρασύρει τα εγκαίνια της γραμμής επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα έχει επίσης διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης θα μεταβεί στη Φλόρινα. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Όσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά τουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υποκράτηση σε απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ύποπτος, γεννημένος στη Ρωσία, δεν είναι γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ διενεργείται ερεύνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ήμιρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρος στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει θεωρητικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καρδιά.
1: Άντε, κοιτάξτε, καλή καρδιά που λέει και το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν γεμίζει το τραπέζι, γιατί ωραίο το λέει το άσμα η συγχωρεμένη, αλλά μεταξύ μας, αν δεν έχεις και το χρήμα να κάνεις δουλίτσα, διότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ότι εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και να ανακοινωθούν μέχρι την άλλη Δευτέρα οι τιμές. Θα μου πεις, ψάλτη το μυαλό σου στις τιμές. Ναι, στις τιμές, τι να πού να είναι. Απ' την άλλη μεριά, διεθνώς λέει οι τιμές των προϊόντων, λόγω λέει των συνδικών που επικρατούν, των περιβαλλοντικών συνδικών, δεν είναι και οι καλύτερες. Αυξάνονται τα μένα, αυξάνονται τα δε, αυξάνεται το στάρι, αυξάνεται το καλαμπόκι, αυξάνεται το, ξέρω, το κρέας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε για να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Είναι Πέμπτη. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας για να ξεκινήσει ορθά η σεζόν με τον ορθό τρόπο. Άρα, 2-10-48-00. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτή τη εβδομάδα το τηλέφωνο, καταπληκτικό. Μην γελάς Γιωργάκη, 2-10 λοιπόν 48-00-170 έως 174 για τις καλημέρες, τα σχόλια, τα σχολιανά, τις παρατηρήσεις αλλά και τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα τον βρούμε στις 8 παρατέταρτο. Σας υποδέχεται κύριος Πέτρος Μωραΐτης σήμερα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, για να κάνουμε παρέα στο Sky, εδώ στο Sky. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος περιμένει, να ξέρετε, ανήκει στην κατηγορία ο οποίος αύριο ξεκινάει διακοπές. Τώρα το πώς άντεξε είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τώρα λέω πώς άντεξε. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πλέον αυτών των ανθρώπων που κάνουν διακοπές και στην Ευρώπη, οι οποίοι το κύριο κομμάτι τους των διακοπών το Σεπτέμβρη. Δηλαδή παίρνουν λίγο, ξέρω εγώ, έτσι για να σπάσουν τη μονοτονία του καλοκαιριού, αλλά τώρα, λέει, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Τι θα γίνει με αυτή τη ζέστη, αδέρφια? Εντάξει, είπαμε να κάνει ζέστη. Εντάξει. Είναι μικρότερη ημέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω γι' αυτό. Εντάξει, κόψτε τώρα, γύρισε, βάλτε τον ανεμιστήρα ανάποδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ανοίγουμε μισή ώρα το σπίτι και μετά το κλειδώνουμε και κυκλοφορούμε σαν τους τυφλοπόντικες για να μην μπει μέσα η ζέστη. Δηλαδή η ζέστη μπαίνει από παντού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Λοιπόν, εχθές εντωμεταξύ, ψέματα. Ναι, εχθές το πρωί λέγαμε ότι 40 και κάτι. Για την προθεσινή μέρα. Χθες βλέπω χτυπάει 41 βαρβάτα στην καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγε και ο συγχωρεμένος ο Μιλτιάδης. 41 και 3 στην πόλη της Καρδίτσας. 41 και 3 στο Γήθιο. 41 και 2 κροκιές Λακωνίας. Έχω ένα τώρα πλούν Λακωνίας. Είναι ένας εκεί στη Λαϊκή, ο οποίος λέει Πορτογαλία Λακωνία. Και το λέει με ένα ύφος Λακωνία. Έλα Λακωνία. Στη Σπάρτη 41 και 1 και στα Τρίκαλα 41 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. 41 φτάνει, εντάξει. Είπαμε. Δεν ξέρω, το κάνει επειδή λείπει η Σούζη νομίζω. Τώρα από Δευτέρα που θα γυρίσει η Σούζη τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Διότι λέει το Σάββατο, μίλαγα με τον κύριο Γιαννόπουλο, θα έχουμε λέει maximum 34 βαθμούς Κελσίου. Το λέω και δεν το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα που έχετε γυρίσει? Γιατί κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα, κάνουν διακοπές. Χθες προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους καλεσμένους για κάποια θέματα για τις επόμενες μέρες και ήταν προκλητικοί κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε. Μου λέει, εγώ με διακοπές τώρα, λέει, άσε με, λέει, από Δευτέρα. Τι από Δευτέρα, του λέω, από Δευτέρα δεν έχει. Από Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα. Κάτι, ο κύριος Γιαννίρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα εδώ πέρα και μου κάνει διάφορα σήματα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος είναι στην παρέα μας. Α, είναι Έλληνας στο Νεπάλ με αφορμή αυτές τις τραγικές εικόνες που έχουμε στη χώρα. Τα έχετε δει νομίζω, τουλάχιστον 100 νεκροί και τα δούμε ακόμα, έχουμε και πάρα πολλούς αγνοούμενους. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς.
2: Καλημέρα, καλημέρα, και εδώ 9 ώρα το πρωί είναι.
1: Α, εντάξει, άρα είμαστε 3 ώρες διαφορά. Για πέστε μου τώρα, καταρχήν είσαστε κοντά στην περιοχή που έγινε αυτά που έγινε ή τα βλέπετε κι εσείς εκ του μακρόθεν?
2: Όχι, δεν είμαστε κοντά, δεν μπορούμε να τα δούμε τα μάτια μας, θα βλέπετε εκ του μακρόθεν.
1: Μάλιστα. Για... ναι, να σας πω, έχετε καταλάβει τι, ο σεισμός ο οποίος προκάλεσε αυτό που προκάλεσε, ήταν βροχές σε άλλες περιοχές και μετέφερε όγκο χωμάτων?
2: Όχι, δεν πρόκειται Δεν ήταν βροχή, δεν έβρεχε. Τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή δεν έβρεχε. Αυτό που συνέβη τα τελευταία νέα εδώ, λένε ότι ακόμα και ο σεισμός προκλήθηκε από την κατολίσθηση του Παγετώνα. Έφυγε Παγετώνα, τεράστιο κομμάτι. Έπεσε γύρω στα 2.000 πόδια, δηλαδή γύρω στα 800 μέτρα ύψος.
1: Ναι.
2: Και αυτό η πτώση του Παγετώνα προκάλεσε το σεισμό, δηλαδή καταγράφηκε ο σεισμός.
1: Μάλιστα.
2: Έφυγε ολόκληρος ο Παγετώνας, ένα μεγάλο μέρος, έφραξε και λίγο ποτάμι από ό,τι κατάλαβα και μετά φύγαν όλα μαζί κάτω στη Χαράδρα και πήγαν μετά.
1: Κατέρευσε και ουσιαστικά κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και πόλεις και γέφυρες και σπίτια και από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάμε για τουλάχιστον 150 νεκρούς σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα και ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι μεταξύ των οποίων λέει και ξένοι υπήκοοι. Άρα σημαίνει ότι η περιοχή που επλήγει ήταν τουριστική περιοχή.
2: Η περιοχή ήταν στον δρόμο, πήγαιναν για το όρος Καϊλάς, το γνωστό Άγιο Όρος, πώς να το πω.
1: Σαν το Άγιο Όρος της Ελλάδας, κατάλαβα τι λέτε, ναι.
2: Ναι, είναι ιερό μέρος των βουδιστών και των ιερουστών, τέλος πάντων πάνε εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Είναι περιοχή, ήταν τα σύνορα του Θιβέτ με το Νεπάλ, ένα από τα μεγάλα σύνορα που έχουμε με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Και ένα κτίριο που φαίνεται που το σκεπάζει ολόκληρο
1: σαν την Καμασκελή
2: που πέχει και το φέρνει ολόκληρο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Έχετε εικόνα, σας έχουν τα τοπικά μέσα για νεκρούς, για αγνοούμενους, για καταστροφές. Τι εικόνα σας δίνουν εκεί?
2: Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται σε αυτό. Τώρα το πρωί οφείλει η άλλη κυβέρνηση να βγάλει 162 τώρα πριν.
1: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
2: Αλλά ναι, τουλάχιστον εκατοντάδες αγνοούμενους, αλλά εδώ είναι η κυκλοφορία ότι θα περάσουμε, θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστιο, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει ολόκληρα σπίτια. Έχει καθαρίσει ηλικιωμένου, μικρά παιδιά.
1: Ναι.
2: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννόπουλο, ότι επειδή υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα και αρκετός κόσμος έχει ανεβάσει αυτό το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα, έβλεπα τώρα το πρωί τα ξημερώματα έναν ο οποίος τραβούσε και ανέβαινε το βουνό. Δηλαδή, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό τον όγκο να χύνεται μέσα σε αυτή τη ροή του ποταμού, την κήτη του ποταμού που ήταν ξερός ουσιαστικά, ανεβαίνανε κατά δεκάδες ψηλά για να αποφύγουν την πιθανότητα να τους παρασύρει. Και δεν μιλάμε βέβαια για τα δεκάδες τουριστικά λεωφορεία τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κάποια σημεία και τα παρέσυρε όλα μαζί, δεν άφησε τίποτα.
2: Ναι, είναι φοβερό, δηλαδή να βλέπεις τέτοιες εικόνες είναι ασύλληπτο, είναι σαν AI νομίζω.
1: Ακριβώς, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή τους αγνοούμενους οι οποίοι είναι και τουρίστες, αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι τουρίστες, δεν μιλάω για Έλληνες, αλλά γενικά αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι, Αμερικανοί είναι σίγουρα πάντως από ό,τι διάβασα.
2: Ναι, εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους, μου στείλανε,
1: επειδή
2: ζήτησα και από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι, Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa.
1: Μάλιστα,
2: Πάρα πολλοί που δεν έχουν, δηλαδή γύρω στα 150 άτομα δεν έχουν ακόμα βρει τι εθνικότητες είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία, με πήραν τηλέφωνο, γνωρίζει, γιατί έχω επαφή με την πρεσβεία στο Νεοδελχή ως μόνιμος και μόνος Έλληνας στο Νεπάλ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχουμε δει ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας στην περιοχή. Έχω και το nepal.gr, όπου έχω αναστήσει και μπάνερ. Αν κάποιος έχει συγγενή του στο Νεπάλ, να σε επικοινωνήσει μαζί μας για να ενημερώσουμε και την πρεσβεία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί κάτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος, συμπατριώτης, όπως ακούσατε, χρόνια στο Νεπάλ. Συγκλονιστικές εικόνες, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ούτε AI που είπε ο κ. Γιαννόπουλος, δηλαδή ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, ξέρω εγώ, σκηνοθέτης. Ειδικά αυτά τα βλέπω τώρα, αυτά τα πλάνα στο Guardian, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περίφημο κτίριο που είναι τα σύνορα, που φαίνεται ότι είναι ένα σοβιετικού τύπου κτίριο εκεί, όπου εξαφανίστηκε εν ρηπή οφθαλμού, δεν μπορούσες να συνειδητοποιήσεις, και εκεί είναι που είναι παρκαρισμένα και τα τουριστικά λεωφορεία, και τα οποία και αυτά τα παρέσυρε ο όγκος των χωμάτων, της πέτρας, του νερού κλπ. Που είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, λέμε αυτά που λέμε, με ενημερώνουν συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ ότι έχουμε και μια πυρκαγιά, λέει, στην Τεχνόπολη, στην Πειραιώς, εκεί που είναι ο 984. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, ο 984 είχε και ένα πρόβλημα, νομίζω. Σταμάτησε να εκπέμπει. Πάλι είχε κάποια φωτιά. Τι γίνεται εκεί, αλήθεια? Λίγο περίεργο το γεγονός. Βραχυκύκλωμα, κύριε Διευθυντά. Έτσι είπε η υπηρεσία. Μάλιστα. Okay. Με το δεξί ξεκινήσαμε. Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τέλος πάντων. Με αφορμή τώρα και την επικοινωνία που κάναμε με τον Νεπάλ. Χθες είχαμε ένα τροχαίο που έγινε με έναν μοτοσυκλετιστή εκεί στην κάθοδο στις Τρεις Γέφυρες, ψηλά. Δηλαδή το περιστατικό αυτό έγινε στη Μεταμόρφωση, κάπου εκεί, κοντά στην Ελπένεο, στη Βιανέξη, εγκαταστάσεις Βιανέξη Τατοίου. Ένας μοτοσυκλετιστής, μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο οποίος κατέβαινε το δρόμο και είχε μπλοκάρει κίνηση, στο οδόστρωμα, 58χρονος μάθαμε αργότερα, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παιδιά. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αν κατάλαβα καλά σε αυτά τα οποία ρώτησα χθες, ο μοτοσυκλετιστής έπεσε πάνω σε μια πινακίδα, λέει. Τώρα τον κλείσανε, έφυγε μόνος του. Είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορούν να βρουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το δυστύχημα αυτό. Ο άνθρωπος κατέληξε. Και σκεφτόμουν χθες που γύρισα στο σπίτι, θα μου πεις πρωί-πρωί τα καλύτερα μας δεσψάλτη. Τι να κάνω, παιδιά, με συγχωρείτε. Έφυγε ο άνθρωπος αυτός και προφανώς πήγαινε στη δουλειά του. Πού να πάει εκείνη την ώρα? Λέω εγώ ότι τις κανονικές συνθήκες. Δεν πήγε ποτέ στη δουλειά του. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, τι φεγγάρι ήταν αυτό το βράδυ. Και αύριο έχει πανσέλινο, να ξέρετε. Είναι του οξύριγχου, λέει, το πανσέλινο. Ή πανσέλινο, συγγνώμη, ο πανσέλινο. Άρες μάρες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα το πρωί, να το πω και αυτό, δεν μπορώ να μην το πω. Με πιάνει το φανάρι. Αυτό είναι στον Ευαγγελισμό. Δεν έχει μετά την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχει δεξιά, έχει ένα φανάρι εκεί στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, σταματά. Μάλλον πηγαίνω προς το φανάρι, το βλέπω κόκκινο, σταματάω και βλέπω μπροστά μου, παιδιά, και βγαίνει από το διάζωμα ένας αρουραίος. Πω, 3-800 σίγουρα. Ο οποίος καμαρωτός, σταματάει, με κοιτάει, το κοιτάω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και συνεχίζει. Φτάνει στη μέση της διαδρομής σου, βλέπει και άλλα φώτα να πάνε κατά πάνω του, ξαναγυρίζει πίσω στο διάζωμα. Αλλά 3-800 καλοθρεμμένος. Τώρα που λέω καλοθρεμμένος, να το πω και αυτό, για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί όλα τα ίδια λέμε. Λοιπόν, κάπου πήρε το μάτι μου μία ανακοίνωση που έβγαλε ο ΆΚΑ, εκεί η διοίκηση του ΆΚΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει, παιδιά, το νου σας όσο κυκλοφορείτε εκεί στο ΆΚΑ, το οποίο το έχουν λίγο ανακατασκευάσει. Έκανα μια βόλτα μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, εκεί στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, που παίζουν και τρέχουν και αθλητές και κόσμος και ποδήλατα κλπ. Ότι υπάρχουν και κάτι αλεπούδες. Μην τις πειράτε, λέει, τις αλεπούδες. Βγήκε μια ανακοίνωση που λέει, με αφορμή την παρουσία, λέει, αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες που να υπάρξει μια αρμονική λύση στην ύπαρξη ανθρώπου και άγρια ζωή. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτή η συνύπαρξη έχει ενδιαφέρον. Μην κάνω άγριο γούρουνο και θα έχουμε κανένα θέμα. Αλλά μπράβο. Δεν πλησιάζουμε, λέει, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Το κοιτάς, σε κοιτάει και φεύγει. Είναι ο αρουραίος που σας είπα εδώ νωρίτερα. Τι πράγμα ήταν αυτός? Ο οποίος, σας λέω, δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε ζωρίστηκε ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν έτρεξε φοβισμένος, ρε παιδί μου. Πήγε, χαμπάρει ο Τρίφωνας. Περνάει το δρόμο σου. Είναι εντάξει, η ώρα μας είναι να περάσουμε. Μπεζί. Κατάλαβε, φίλε ακρότη. Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν είπα τίποτα ακόμα. Κανονικά με την ΑΕΚΑΡΑ πρέπει να ξεκινήσω σήμερα. Αλλά εντάξει, δεν πήρα. 4 γκολάκια η ΑΕΚΑΡΑ. Κουνάμε. Πώς το λένε. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας, ωραία. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τους αντιπάλους να μην τους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να δούμε και καμιά μεγάλη. Όχι, για εμάς το λέω, για να μην παρεξηγηθούν τίποτε άλλοι τώρα εδώ πέρα, πρωινή φίλη της παρέας. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια είχα η ΑΕΚ να πάει στους ομίλους του Champions League και έβλεπα σήμερα τους, όχι το σήμερα, το πρωί που ξύπνησα. Λοιπόν, από τις, εμείς είμαστε στην καλά τέταρτη. Μετά από εμάς το χάος δεν υπάρχει. Πάνω από εμάς είναι, δηλαδή στην κατηγορία, οι καλύτερες ομάδες είναι, διαβάζω, Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Αθλέτικο. Μία από αυτές θα έρθει και στο Αγία Σοφιά, έτσι. Μετά άλλη μία θα έρθει Borussia Dortmund, εκεί που πήγαν οι δικοί μας οι Έλληνες, ε. Καλά δεν λέω, από τον ΠΑΟΚ που πήγε άλλο στην Borussia, δεν πήγε. Ο Κωνσταντέλιας, πόσο αυτός είναι πιτσιρικάς, πόσο είναι, 22-23. Έχει, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι. Ε, είναι μικρός ακόμα, οκ. Okay. Η Ρώμα, η Sporting, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Breeze, τι λες ρε παιδί μου, η Breeze είναι τόσο μαδάρα. Η Real Betis και η Paris, όχι η PSV, από την Ολλανδία. Eindhoven, ναι. Και μετά στο τρίτο όμιλο είναι η Feyenoord, η Lille, μια νορβηγική, δεν την ξέρει η μαμά της, Klimt, δεν ξέρω, την ξέρει κανείς, αυτή δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός. Η Νάπολη, η Λιψία, η Villarreal, η Fenerbahce, η Σαχτάρ Ντόνετς, πώς παίζουν οι Ουκρανοί τον πόλεμο αυτή, είναι εντυπωσιακό. Και η Galatasaray. Αυτές είναι οι ομάδες που σας είπα. Μία από κάθε όμιλο θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚΑΡΑΣ, μάλιστα. Σήμερα παίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Παναθηναϊκός, 8 η ώρα το βράδυ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Πόσο έχει, 2-2 στον πρώτο αγώνα, ε. Ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα και αυτός 1-1 στον πρώτο αγώνα. Και ο Όφη που κέρδισε 3-0 και πάει στη Βουλγαρία. Εντάξει, νομίζω ότι ο Όφη θα περάσει. Άμα τα καταφέρουν και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θα είναι κακό, να σας πω την αλήθεια. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα θα μπει πρωί-πρωί αυτό σε μάρα να ψάλτει. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα, να σας πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ που έβλεπα, παιδιά, χθες το απόγευμα. 75 νέα κρούσματα, αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα εντωμεταξύ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τους τσιμπάνε, ενδεχομένως κουνούπια τα οποία μεταφέρουν τον ιό, χωρίς να αυτός που δέχεται το τσίμπημα να εκδηλώσει την ασθένεια. Και δεν υπάρχει και φάρμακο, ε. Τώρα που λέω φάρμακο, μεγάλη είδηση, πραγματικά μεγάλη είδηση, θα έλεγα υπό διαφορετικές συνθήκες είναι η είδηση της ημέρας, είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο περίφημος FDA, έδωσε το πράσινο φως και κυκλοφορεί επίσημα φάρμακο για την αντιμετώπιση, λέει, του καρκίνου του παγκρέατος. Ο πιο δύσκολος καρκίνος, να ξέρετε. Χορηγείται το φάρμακο αυτό από το στόμα, είναι χάπι δηλαδή, δύο φορές ημιρεσίως, και παρατείνεται η ζωή των ασθενών οι οποίοι έχουν κάνει, λέει, μετάσταση στο πάγκρεας. Έχει δηλαδή συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση τους. Προορίζεται, λέει, για άτομα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχουν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Προσέξτε, αυτό, λέει, το φάρμακο, από αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθυστερεί την εξέλιξη της ασθένειας. Θα μου πεις, αυτό είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό, πρώτον διότι, λέει, έχουν λιγότερα ζητήματα στην εξέλιξη όσον αφορά τον οργανισμό τους, και όλοι έχουν την ελπίδα ότι μπορεί να έρθει και εκείνη η ώρα που θα αντιμετωπιστεί ο καρκίνος. Μακάρι. Χθες λέγαμε για τα εμβόλια, mRNA εμβόλια για καρκίνους. Μακάρι, με όλη τη σημασία της λέξης, να ξέρετε ότι διάβαζα ότι αυτή η ιστορία της προσπάθειας να βρεθεί φάρμακο για το πάγκρεας είναι πάνω από 15 χρόνια, λέει, που παιδεύονται. Αυτή η εταιρεία η οποία πήρε τελικά χθες το πράσινο φως από τον FDA. Μακάρι. Το εύχομαι ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, και θα γυρίσουμε με τα αρούρια να μιλήσουμε εδώ πέρα και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
0: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ερόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά.

0: Μ' αρέσει που μερικοί μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παιδιά, οι δρόμοι δεν έχουν καθόλου κίνηση, μην με ρωτάτε. Είναι ένα ερώτημα να σας πω την αλήθεια. Θέλετε να συνεχιστεί, δηλαδή, αν μπορούσατε, ρε παιδί μου, να το μονιμοποιήσουμε το ζήτημα αυτό. Θα θέλατε να είναι έτσι οι δρόμοι, ή θα θέλατε, ρε παιδί μου, και την κίνηση και να ανεβαίνουν τα αγράδα πρωί-πρωί και να αρχίζει, κάτσε ρε στην άκρη, άναψε φλάς κλπ. Τι λέτε, πώς το βλέπετε το πράγμα? Βλέπω, ας πούμε, στο Χαϊδάρι πρωί-πρωί που υπό κανονικές συνθήκες τέτοια ώρα εκεί στην Αθηνών γίνεται της κολάσεως. Σήμερα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κουνιέται κουνούπι. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα μια εξήγηση. Κάποιοι φεύγουν και ίσως και κάποιοι φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Μπράβο σας. Κατά τα άλλα, τίποτα παιδιά, η ώρα είναι 7 παρα 25. Γύρω-γύρω βλέπω το λεκανοπέδιο. Για να δω τι γίνεται και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Μπάσκετ, τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τώρα που λέω και για τη Ραφίνα, για να δω τι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Γιατί τα πάμε νωρίτερα και για τις ζέστες κλπ. Η Αλεξανδρούπολη 23 και η Θεσσαλονίκη, αλλά 13 η Φλόρινα. Νομίζω ότι η Φλόρινα είναι μια καλή περίπτωση να πάμε. Είναι κακή ιστορία. Κάποιος μου στείλε χθες. Που ένα, αχ, πώς λέγεται αυτή η πόλη εκεί πέρα, χωριό απέναντι από το, όχι στη Φλόρινα, ούτε στην Κοζάνη, κάπου εκεί είναι, στα Γιάννενα, όχι, κάπου αλλού είναι τέλος πάντων, που δεν τη βλέπει και πολύ ο ήλιος και έχει λέει δροσιά, λέει έχει 10, 11, 12 βαθμούς Κελσίου τώρα το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 22 βλέπω στα Σέρας, 23 στη Σκύρο, 26 όμως η Πρέβεζα, να τα πρωί-πρωί, 23 στην Πάτρα, 21 στην Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, 27 στη Σαντορίνη, σταθερά αέρα στην Κάρπαθο, είναι ο γιος μου εκεί, παιδιά μου λέει κάθε μέρα, ψάχνουμε να βρούμε το μέρος που να μην φυσάει. Αλλά πλάκα-πλάκα καλύτερα να φυσάει, βέβαια να μην πέρα καμιά φωτιά γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα, και να φυσάει παρά να μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν, 23 επίσης βλέπω και στην Παλαιόχωρα. Εδώ στο λεκανοπέδιο, για να δούμε λίγο τα πράγματα, ήρθαν και οι φανουρόπιτες. Χρόνια πολλά στον Άγιο Φανούριο που γιορτάζει σήμερα και στο Φανούρι που γιορτάζει. Έχουμε μια συνάδελφο, δεν θα πω ονόματα, η οποία μοιράζει φανουρόπιτα. Δεν λέω ονόματα, με βλέπεις. Είμαι διακριτικός. Έτσι. Να σου πω την αλήθεια, Δέσποινα. Έλεγα χθες ότι επειδή είμαι παπαδοπέδι, όταν ρε παιδί μου, ο παπάς διαβάζει τις φανουρόπιτες, αφήνουν ένα κομμάτι στον παπά. Ναι. Κατάλαβες τώρα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: παλιά το κάνανε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και πάντα το κάνουν αυτό. Αφήνουν τη φανουρόπιτα και μοιράζουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κλπ. Έχω φάει φανουρόπιτες. Αλλά είναι μερικές που δεν ήταν. Μερικές ήταν πάρα πολύ βαριές. Ρε παιδί μου, που είχαν πολύ λάδι κλπ. Και ήταν μπαμπάτσικες βαριές. Αλλά ήταν και κάποιες που ήταν, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Το κέικ είναι λίγο σε γεύση. Αλλά να ξέρεις ότι η φανουρόπιτα είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι απλή. Δηλαδή κάνει κάποιος, πώς το λένε, την πίτα και την πάει να τη διαβάσει ο παπάς τη μέρα του Αγίου Φανουρίου. Και δεν είναι μόνο αυτό που λένε ότι ψάχνουν να βρουν ένα πρόσωπο κλπ. Ψάχνουν διάφορα πράγματα. Η θρησκεία μας δηλαδή έχει βάλει διάφορα πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα εσύ γιατί έκανες
1: φανουρό? Πάντως αντικείμενα να σου πω, όταν είχαν κάνει η μαμά μου κάποιο, λέει, α, θα κάνω πίτα στην Αγίου Φανούρη.
0: Να τη βρω, την είχε βρει, ναι. Να σου πω. Εσύ γιατί κάνεις φανουρό, δεν έχεις κάποιο λόγο?
1: Όχι, άκουγα χθες που το λέγανε και
0: ας κάνω μια φανουρό. Να κάτσουμε να φάμε κάτι.
1: Και πρέπει να σου πω ότι είναι και διαβασμένη. Δεν την πήγα εγώ, την πήγα.
0: Δεν έχει σημασία. Μέσω τρίτου διαβασμένη είναι.
1: Μέσω τρίτου.
0: Ωραία, ωραία.

0: Και σήμερα, να ξέρεις, διαβάζουν επίτες. Γενικότερα το λέω αυτό. Επίσης, κομική σημασία, το έλεγα πάλι χθες, ότι είναι η αίσθηση που είχα εγώ πιτσιρικάς, είναι ότι τελειώνει το καλοκαίρι του Αγίου Φανουρίου. Δηλαδή, κλείνει ένα κύκλο. Αλλά τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τουλάχιστον στη Ραφίνα, την πατρίδα μου, επειδή φεύγανε οι παραθεριστές, γιατί αρχίζαν τα σχολεία μετά, ήταν οριακό το Αγίου Φανουρίου.
1: Μικροί πηγαίναμε στα σπάτα σε έναν Αγίου Φανουρίου. Και τους γονείς μου δάμουν ένα μικρό παιδάκι και γινόταν χαμός. Θυμάμαι τις πίτες απλωμένες, σαν το προάβλιο της εκκλησίας.
0: Ένας συνάδελφος χθες, αθλητικός παρακαλώ πάρα πολύ, κάπου εκεί στην Ανατολική Αττική, ανέβασε μια φωτογραφία που είχε τις φανουρόπιτες μέσα σε μια εκκλησία. Ήταν γεμάτο το πάτωμα από χθες. Κάπου εκεί στο μάτι.
1: Ναι, σου λέμε, πήγαμε στα σπάτα σε μια εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Φαντάζομαι θα ήταν Αγίος Φανούρης.
0: Δεν έχει σημασία. Α, εντάξει, μπορεί να είναι και ο Χριστός στα σπάτα.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν είναι Χριστός.
1: Κάποια άλλη εκκλησία. Α, και γινόταν όλο το πράβλο της εκκλησίας.
0: Γεμάτο πίτες.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω φάει και έχω φάει.
1: Να, στην Αθηνά αρέσει.
0: Αθηνά, φάει και τίποτα ρε βουλάκι μου εσύ. Έχει παχύνει εδώ στο λοβό των αυτιών, έτσι.
1: Εσύ όμως δεν τρως τίποτα. Φέρνουμε και ρινάμε τίποτα.
0: Δε. Είμαι μικρό, θα μ' αφήνει η μαμά μου εμένα, να ξέρει.
1: Λοιπόν. Ζάχαρο,
0: Μπράβο, ρε, εσύ, δεν σπιτά. Κρατά λεπτομέρειε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Φανούρι που γιορτάζει σήμερα. 7 παρά 9 θα ανατείλει ο ήλιος. Πρώτα ο Θεός και θα δύσει 8 και 3. Να ξέρετε ότι θα σπάσουμε το 8. Την Κυριακή, δηλαδή θα δύσει ο ήλιος πριν τις 8 το βράδυ. Σχεδόν πάμε να χάσουμε μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν για τον Άγιο Φανούριο τα εξής, ακούστε. Είναι γνωστός, λέει, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Φανούριος, νεοφανής και θαυματουργός, ύστερα λέει από ανέβρεση της εικόνας του στη Ρόδο το 1500, όταν λέει η Αγαρινή, κάβοντας, λέει, παλαιά οικοδομήματα στο νότιο μέρος του παλαιού τείχου της πόλης, βρέθηκε, λέει, η εικόνα και εκεί βρέθηκε και αρχαίος χριστιανικός ναός με κατεστραμμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων καλά διατηρημένη ήταν η εικόνα αυτού του νεαρού στρατιωτικού, ο οποίος κρατούσε, λέει, στο δεξί του χέρι σταυρό, στο πάνω μέρος το οποίο εικονιζόταν, λέει, λαμπάδα αναμένη. Και γύρω από τη μορφή του Αγίου ήταν ζωγραφισμένα τα 12 μαρτύρια του. Ο τότε, λέει, Μητροπολίτης Ροδού Νίλος ο Δεύτερος ανέγνωσε την επιγραφή της εικόνας, ο Άγιος Φανούριος. Ανοικοδόμησε, λέει, τον ναό του Αγίου, με άδεια που έλαβε, λέει, από την Κωνσταντινούπολη, καθιέρωσε, λέει, την εορτή και συνέταξε και την ακολουθία. Μεταξύ, λέει, των πολλών θαυμάτων του Αγίου αναφέρεται η απελευθέρωση τριών κριτών ιερέων από την αιχμαλωσία Αγαρινών, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά από το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αύριο πάμε Πανσέλινος, έτσι. Πανσέλινος, πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω αυτό με βάση τις ειδήσεις που ακούσατε, ότι είχαμε πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που έρχονται από τα στενά του Ορμούς, ένα άγνωστο βλήμα, ένα βλήμα από άγνωστο μέρος, να χτυπάει, λέει, δεξαμενόπλιο και προκάλεσε πυρκαγιά που όμως σβήστηκε γρήγορα σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Το περιστατικό συνέβη, λέει, κοντά στην παράκτια πόλη του Ομάν Χασάμπ. Να σας πω, τα ξημερώματα έβλεπα ότι και άλλο πλοίο, λέει, που προσπαθούσε να περάσει κοντά από την πλευρά του Ομάν δέχθηκε, λέει, προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω το πλοίο το συγκεκριμένο. Να ξέρετε ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, λέει, ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία το Ομάν με το Ιράν να μην περνούν, λέει, από την πλευρά του Ομάν τα πλοία, αλλά να περνούν από την ρότα που έχει οριοθετήσει η πλευρά της Τεχεράνης. Το Ιράν, διαβάζω σε κάποιες πληροφορίες που στέλνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχει, λέει, ουσιαστικά αποκλείσει το στενό του Ορμούς από τότε, λέει, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία στα τέλη Φεβρουαρίου, το λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι χθες νωρίτερα οι αμερικανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι Αμερικανοί καθάρισαν, λέει, τα στενά του Ορμούς από νάρκες και ότι υπάρχει, λέει, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνουν οι Αμερικανοί, ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή και τα χτυπήματα τα οποία καταγράφονται. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Για να δούμε και τα μηνύματα τα δικά σας. Α, πριν από λίγο έγινε γνωστό, καλά εντάξει. Σε ηλικία 97 ετών έφυγε, λέει, η Ιαπωνίδα καλλιτέχνης Γιοϊόι Κουσάμα. Το έργο της οποίας, λέει, προκάλεσε αίσθηση στη δεκαετία του 60, η οποία ήταν έτσι λίγο ιδιόρυθμη όσον αφορά καλλιτέχνης. Ήταν και ρούχα έφτιαχνε, λέει, κλπ. Αλλά θεωρείται στην, και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ιαπωνία ένα από τα πρόσωπα τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι και, και στα ρούχα που σχεδίαζε αλλά και στην συμπεριφορά της. Τώρα στέλνω την καλημέρα μου πρωί πρωί για μισό λεπτό που είναι τα μηνύματά μας τα οποία ξεκινήσανε νωρίς σήμερα, ωραία. Στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο, καλημέρα Δημήτρη μου, χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Καλημέρα γειτόνισσα, σήμερα λέει γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος. Είναι, λέει, προστάτης της πόλης της Ρόδου, σας είπα για την ιστορία. Στην παλιά πόλη είναι, λέει, το εκκλησάκι του. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βοήθειά μας ο Άγιος Φανούριος, ας φέρει, λέει, στον καθένα ό,τι έχει ανάγκη. Να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα. Ωραίο Παναγιώτης. Για την ΑΕΚΑΡΑ. Ο παππούς το Δωρίζα θα κοιμήθηκε το βράδυ. Παναγιώτη, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Και εσύ, ΑΕΚΑΡΑ, Μέρη, μπα, τι λες. Μαζευτήκαμε εδώ οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, Αντώνη, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σωτήρη, γιορτάζει Ρόδος. Ναι, οκ, okay, είναι προστάτης ο Άγιος Φανούριος. Τώρα που λέμε για. Βλέπω και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Κώστας σχετικά με την ιστορία και του Αγίου Φανουρίου αλλά και την ακρίβεια. Αλλά πριν σας πω για την ακρίβεια. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία του μετρό. Μπορεί να κάνουμε πλάκα εμείς για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη άργησε, χθες συνομίλησα με κάνα δύο ανθρώπους πάνω από την πόλη. Καταρχήν μιλάμε, λέει, για βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά το κέντρο αλλά και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ίσως επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς. Γιατί θα μου πεις, διότι πρώτον, πραγματικά δίνει ανάσα το μετρό. Η σταθμή ολοκένουργη, όπως καταλαβαίνετε, και εξαιρετική όσον αφορά την ποιότητά τους και ελπίζω να μην βγάλουν προβλήματα και τα σχετικά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι προετοιμάζονται, λέει, και νέα έργα με το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι είχε πει παλαιότερα ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, παρά το γεγονός ότι εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα πάει, λέει, δεν υπάρχει προοπτική προς το παρόν να φύγει το έργο και να φτάσει στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κακός κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγείλου, δεν έχει σημασία. Αλλά θα πάει, λέει, στα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης και εκεί θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ανάσα. Και αυτό έχει τη σημασία του, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι έχει μπει σε έναν καλό δρόμο η Θεσσαλονίκη γύρω από το ζήτημα αυτό πλέον. Και νομίζω ότι έχει δώσει ανάσα και στο κέντρο της πόλης η ύπαρξη της ζωής του μετρό. Δεν έχω μπει, να σας πω την αλήθεια, ακόμα έχω καιρό να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα το κάνω, θέλω να το κάνω. Θεωρείται, λέει, ότι είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Και όπως και αν λειτουργεί, και δεν το λέω με πολιτική χρειά αυτό, το λέω με πραγματική χρειά. Από την άλλη μεριά, η είδηση που προέκυψε χθες, που ήταν γνωστή βεβαίως, είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες θα βρεθεί στη Ρώμη και εκεί θα υπογράψουμε, λέει, για την αγορά αντί, λέει, 460 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν είναι και πολλά αν σκεφτεί κανείς το κόστος των Μπελαρά, που είναι βέβαια άλλα πλοία, καινούργια πλοία σε σχέση με τα Ιταλικά. Παίρνουμε λοιπόν δύο ακόμα πλοία και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσουμε άλλα δύο από τους Ιταλούς. Είναι φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη. Λοιπόν, η μία από τις δύο που θα παραλάβουμε, λέει, μία θα την παραλάβουμε, λέει, το 28 με άλλη κυβέρνηση προφανώς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και η επόμενη το 29. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια σε κάποια πράγματα. Η μία από τις δύο έχει, λέει, και ανθυποβρυχιακά όπλα. Δουλεύει, λέει, ανθυποβρυχιακά. Έμαθα όμως μία λεπτομέρεια που θέλω να πω. Ότι τα πλοία αυτά τα οποία παραλαμβάνουμε, καταρχήν από τους Ιταλούς, οι οποίοι Ιταλοί, να σημειώσω ότι έχουν και ιδιαίτερη σχέση με τους Τούρκους. Δεν ξέρω αυτό αν σας λέει κάτι, αλλά θα μου πεις και τι έγινε που έχουν σχέση με τους Τούρκους. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι, είμαστε φίλοι, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Ότι τα πλοία αυτά έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι δηλαδή καινούργια πλοία. Θα μου πεις και τι έγινε. Εντάξει, δεν. Απλώς μαθαίνω ότι θα θέλουν δουλίτσα κάποια πραγματάκια τα συγκεκριμένα πλοία. Ευχαριστώ, Πέτρο. Θυμίζω ότι η δεύτερη μπελαρά θα μας παραδοθεί 30 Οκτωβρίου από τους Γάλλους και θα έρθει στη χώρα μας Νοέμβριο. Άρα θα έχουμε και δεύτερη μπελαρά, η οποία η πρώτη, επίσης έμαθα χθες, έχει μπει για τα καλά και έχει κουμπώσει με τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις και με τα αεροσκάφη κλπ. Κλπ. Έτσι για να στέλνουμε και εμείς κάποια μηνύματα στην άλλη πλευρά, η οποία, να μην το ξεχάσω, ο αρμόδιος υπουργός άμυνας, ο Τούρκος, είπε διάφορα πάλι χθες και άφησε να νοηθεί ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Τι λες, παιδί μου? Και άφησε τέλος πάντων ότι υπάρχουν σενάρια και σκέψεις και αυτό και εκείνο, και για σενάρια πολέμου, λέει, στα οποία μπορεί και να περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανησυχία, λέει, και ο εκνευρισμός αποτυπώνονται σε επίσημη απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που εστάλει, λέει, σε ερώτηση βουλευτή του τουρκικού κοινοβουλίου. Ένα έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου, το οποίο αποκάλυψε ιστοσελίδα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι υπάρχει, λέει, επεξεργασία σεναρίων εμπλοκής με τη χαρακτηριστική φράση «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο». Η επιστολή φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού άμυνας, του κυρίου Γιουλέρ, και η σαφής αναφορά, ασυνήθιστα σαφής αναφορά για το ενδεχόμενο πολέμου, περιλαμβάνει, λέει, και εστιάζει σε στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας στο Αιγαίο, γιατί έχουν μια ανησυχία οι Τούρκοι αφενός με αφορμή και την Ισραηλινή, πώς λέγεται αυτό, τον θόλο που θέλουμε να στήσουμε, αεράμινα, και την μόνιμη εποδό τους, ότι κοίταξε να δεις, κάποια από τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, που εμείς λέμε, ναι μεν αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά όταν απειλούνται, τι αποστρατιωτικοποιημένα. Πάμε σαν τα, πώς το λένε, σε σφαγή, σαν αρνιά σε σφαγή. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει μια ασφάλεια για τα νησιά αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, έχω εδώ διάφορα τα οποία έχω σημειώσει που θέλω να σας πω. Για τους συνταξιούχους, επειδή με ρωτάτε στα μηνύματά σας, θα τα πούμε με τον κύριο Ρίζο, που παραλαμβάνω θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Άρα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον Διονύση τον Ρίζο, στη διάθεσή σας θα τα πούμε αναλυτικά. Είχαμε τη 10η γυναικοκτονία στην Ροδόπη. Μια πραγματικά και εκεί περίεργη ιστορία. Μια, θα μου πεις, ξαναλέω, το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι, μόνο το σπίτι το ξέρει. Όταν κλείνει μια πόρτα, εκεί οριοθετούνται τα πράγματα. Σε σχέση σε ένα ζευγάρι που δεν ήταν και καλύτερη, από ό,τι καταλαβαίνω, με προβλήματα. Μάλιστα, το θύμα την προηγούμενη μέρα, λέει, της δολοφονίας, είχε μιλήσει, λέει, με τη δικηγόρο της και της είχε ζητήσει να υποβληθεί αίτημα, λέει, διαζυγίου. Ο σύζυγος και δράστης δούλευε, λέει, μακριά από τη Ροδόπη, από το χωριό στο Πιοτονίασμα, νομίζω, που έμεινε η γυναίκα με τα παιδιά. Γύρισε όμως πίσω, λέει, και νομίζω και τα γενέθλια ενός από των τριών παιδιών, τα παιδιά μεγάλα. Τρία παιδιά είχε το ζευγάρι. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η αίσθηση ότι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς να το πω πολλές φορές. Δεν χάνω και εγώ τα λόγια μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Το γεγονός ότι κάποιος πιστεύει, ειδικά άντρας, ότι η γυναίκα του ή η σχέση του κλπ. Του ανήκει και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ότι ζητάει να διακόψει τη σχέση που έχουν μεταξύ τους κλπ. Και αυτόν τον οδηγεί να πάρει ένα μαχαίρι, να πάρει ένα όπλο και να πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, κατά την άποψή του, προφανώς δεν έχει λογική, με ξεπερνάει. Αλλά βέβαια όλα αυτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στη ζωή, δυστυχώς. 10η γυναικοκτονία, ξαναλέω. Τώρα, από την άλλη μεριά, εντάξει, σε πολιτικό επίπεδο, 3-4 πράγματα που θέλω να σας πω εν συντομία, για να μην σας ζαλίζω. Πρώτον, ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, μαθαίνω. Θα μου πεις, ψάλτη ψάρωση με τις δημοσκοπήσεις. Όχι, βέβαια, Ξαναλέω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά θα έρθουν και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ξεκινάνε οι περιοδίες υπουργικών κλιμακίων και του Πρωθυπουργού, αλλά αντίστοιχες περιοδίες και εκδηλώσεις πραγματοποιούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της πολιτικής σκηνής. Άρα κρατήστε το και αυτό. Πάμε για να ζεστάνει λίγο το κλίμα, να δούμε τώρα πώς θα σταθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την κυρία Έλενα Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πέμπτη αντιπρόεδρο στο κοινοβούλιο στην θέση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία παραιτήθηκε. Η κυβερνητική πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν θα την ψηφίσει με αφορμή τη συμπεριφορά της κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ακρίτα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα έλεγα εγώ, αλλά αυτό είναι άλλον ο Παπαευαγγείλου, δεν είναι δικό μου θέμα. Συνήθως στην περίπτωση των προσώπων τα οποία πάνε στο Προεδρείο υπάρχει γενικότερα μια αποδοχή. Όπως επίσης μου λέγανε από τη Νέα Δημοκρατία ότι, ας πούμε, αν υπήρχε το πρόσωπο του κ. Ξανθόπουλου, δεν θα υπήρξε καμία αντίδραση, γιατί ο κ. Ξανθόπουλος και αποδεκτός είναι και πολιτικά ευπρεπής είναι κλπ. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο Πασόκ, να μην το ξεχάσω αυτό, 3 του Σεπτέμβρη να περνά και τσιχούδια του κλπ. Έχουμε εκδήλωση, λέει, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Θα λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω θα είναι κάπου στη Μέση Ανατολή, γιατί έχει κι άλλες. Ο Γιώργος είναι ο πρωθυπουργός, θέλω να πω. Είναι πολίτης του κόσμου, άρα δεν θα παίζει ρόλο η απουσία του. Νομίζω ότι η εκδήλωση θα γίνει κάπου στην Κρήτη. Και μαθαίνω, λέει, από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι για πρώτη φορά, περίεργο είναι αυτό, η αλήθεια είναι, θα υπάρξει, λέει, και εκδήλωση για τη, μην με κοιτάς Δημητράκη έτσι, για τη 18η του Οκτώβρη. Γιατί τότε ήταν, λέει, το 81, οι παλιές ιστορίες. Τότε ήταν η πρώτη φορά αριστερά, λέει, και όχι επί Τσίπρα, λέει το Πασόκ. Okay. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, μεγάλο ζήτημα, ο συμβιβασμός της εταιρείας Meta, που έχει Instagram και Facebook. Ένας συμβιβασμός ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα αποδέχεται η Meta τα ζητήματα που έβαζαν γονείς, γιατί σας θυμίζω ότι οι 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που πήγαν την εταιρεία στα δικαστήρια πιέστηκαν από γονείς που τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους από τους περίφημους αλγόριθμους που με κάποιον τρόπο πίεζαν τα παιδιά να παραμένουν στο χώρο για διάφορους λόγους κλπ. Κλπ, διαφήμιση, λεφτά, έσοδα και τα σχετικά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, λέει, και άλλες δίκες οι οποίες θα γίνουν εναντίον της εταιρείας της συγκεκριμένης. Δεν είναι η μοναδική εταιρεία που φαίνεται να λειτουργεί με τον τρόπο αυτών, των αλγορίθμων δηλαδή, που πιέζουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές να παραμένουν κολλημένες στο διαδίκτυο. Και κάπου την περασμένη εβδομάδα που θεωρητικά ήμουν σε άδεια, διάβαζα μια ανάλυση που έλεγε ότι αν υποτίθεται ότι θα καταδικαζόταν από τη συγκεκριμένη δίκη που τελικά η Meta συμβιβάστηκε, το κόστος θα ήταν, λέει, 3 εκατομμύρια που θα πλήρωνε. Άρα, σου λέει, δώσουμε 17 δις για να κλείσει η ιστορία αυτή. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, περιμένω και την εφαρμογή της απαγόρευσης στα 15χρονα, καλά δεν θυμάμαι, και από τη χώρα μας, να μην μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Για να δούμε. Και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το ξεκίνησαν το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για την αρχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε και λίγο πολύ λογάδες, όχι πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο όλη αυτή την εβδομάδα, 7 με 7 και 4. Όταν θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και με καλεσμένους και με τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα σας.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Λεβέντο παιδό. 13 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, Θανάση Καραγιάννης και Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο Τεχνόπολη Αθηνών στο Γκάζι, στην οδό Πειραιός. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες και σύμφωνα με πυροφορίες η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι και 6 το πρωί. Άγρια δολοφονία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη. Ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου στην αστυνομία. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενό του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία αλλά είναι ένα πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και ο καιρός, γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 38 βαθμούς στην Αθήνα, η θερμοκρασία έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Στο κυβερνητικό λοιπόν επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν όψη και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Με χθεσινή ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάναμε. Επίσης, την ανάρτησή ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή αύριο ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών και των υπολείπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στην τάξη χειρίας αλλά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημένοντας τις μειώσεις φόρων που έγιναν υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών. Δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δογματικός και στα εγγένεια της έκθεσης θα ανακοινωθούν νέα μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των οικογενειών και της μεσαίας τάξης. Το κόστος των μέτρων θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως κάτι παραπάνω.
1: Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά και των επόμενων ετών. Το ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Πέρσι ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρομαι σε ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών.
0: Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολεία σε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην άρτσή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας.
2: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μετά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύτηκε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεά κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 206.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε 3.083 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, εκ των οποίων 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε χθες με συνέντευξή του εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περίοδους.
3: Σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής, οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Την 3η-8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από την Ρώμη. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, καθώς και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Ψυχραιμία συνέστησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την ραγδαία αύξηση της διάδοσης της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι είμαστε ψηλά, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο είχαμε φτάσει το 18, όταν είχαμε καταγράψει περίπου 50 θανάτους από επιπλοκές της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018 και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι, μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
0: Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείος Ερών στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετών τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα 5η το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα 5η ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή στην περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στη σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μέσα από το σεισμό, μετά από σεισμό. Χυμαροί λάσποι σάωρασαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Στο Sky μίλησε πριν από λίγο το Γιώργο Ψάλτη, ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος.
5: Τώρα το πρωί, οφτήθη άλλη κυβέρνηση, βγάλει 162 τώρα πριν.
6: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
5: Αλλά τουλάχιστον εδώ ήδη κυκλοφορεί ότι θα περάσουμε. Θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστο, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει ολόκληρα σπίτια. Έχει καθαρίσει ηλικιωμένους, μικρά παιδιά.
6: Ναι.
5: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά. Εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa. Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η Ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με τον εντυπωσιακό 4-0. Δύο γκολ για τον Βάργα, ένα για τον Γιώβιτς και ένα για τον Μάρι. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρετζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει 9 η ώρα στην Βουλγαρία τη ΣΕΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
7: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία ως δρόμος τηλεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χρυστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Δημήτρη. Σε γενικές γραμμές καλή είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών λίγο μετά το Δαφνί, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά ως λίμνη Κουμουνδούρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα, απλά είναι λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μικρές καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αττικής οδού προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο λιμάνι του Πειραιά. Κυρίως από την Ιετιώνια Ακτή προς την Ακτή Κονδύλη.
0: Ευχαριστούμε τη Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Και περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 27η μέρα του Αυγούστου. Πάει, το φάγαμε και τον Αύγουστο, ή μας έφαγε και του, δεν έχει σημασία. 31 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα και την 3η Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Να θυμίσω ότι από σήμερα έως και τις 4 Σεπτεμβρίου οι πρωτοετής φοιτητές μπορούν να γραφτούν ηλεκτρονικά, έτσι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Να μπουν σιγά σιγά σε μια αρχή και τα παιδιά αυτά όσον αφορά την έναρξη μιας νέας σελίδας για την ζωή τους. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και τη σημερινή μέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Μαρία στο Χαλάνδρη και τον Μαστροντίνο τον φίλο μας. Είναι μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-4800-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και επίσης ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας 8 παρατέταρτο. Θυμίζω ότι υπάρχει και το Sky Radio. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα κουβεντιάσουμε. Στα 87 είναι το Brent, αν καίγεσαι δηλαδή, αγοράσουμε κανένα βαρέλι πετρέλαιο, 87 και 3. Ενώ το φυσικό αέριο που είναι, για να δω, 66 και 15. Συνεχίζει να είναι ψηλά, πολύ ψηλά θα έλεγα. Δεν έχω δει και τις τιμές στον ηλεκτρισμό, στα... πώς πάνε τα πράγματα στην χονδρική. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν, να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Στράτο Παλαδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τον κάλεσα διότι εκτός από τη ΔΕΘ, με την οποία κουβεντιάσουμε, να μας πει 2-3 πράγματα τα οποία ζητάει η υπομοιδά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε λίγο. Έχει βγάλει μία, τέλος πάντων, κάποιες συμβουλές προς τους γονείς που ψάχνετε να βρείτε σπίτι για το παιδί σας, φοιτητικό σπίτι. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Οι συμβουλές αυτές είναι πάγιες και γνωστές. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, οι βασικές συμβουλές είναι ότι στο τέλος όλοι θα βρουν σπίτι. Δεν θα μείνει κανείς χωρίς σπίτι. Ότι θέλει ψυχραιμία το ψάξιμο, ότι θέλει το σπίτι να το βλέπεις με το φως της ημέρας και όχι να πας άρον-άρον μέσα σε μια νύχτα να πας να πεις κάτι το οποίο να νομίζεις ότι σου κάνει να δώσεις προκαταβολές και δεστά και τα λοιπά και να το πρωί να το δεις και να πεις πώς εγώ είχα το λάθος να το δικιάσω αυτό το πράγμα. Η συγκατοίκηση είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύση στο οικονομικό το κομμάτι γενικότερα.
0: Είναι εύκολη η συγκατοίκηση, πρόεδρε. Αλήθεια, μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν ξέρω τα νέα παιδιά, τόσο είναι γνωστά.
1: Η συγκατοίκηση σε όλη την Ευρώπη, στο φοιτητάριο, είναι ο κανόνας.
0: Καλά, ας περάσει η πρώτη χρονιά. Ξαναλέω, η πρώτη χρονιά είναι λίγο ιδιόρυθμη γι' αυτό, για τα παιδιά.
1: Η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και το μεγάλο λάθος που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτή η υποδομή που να οικειάται κάθε πνευματικό ίδρυμα, κάθε αριστιακό ίδρυμα, την στέγαση την πρώτη χρονιά στις φοιτητικές αιστείες. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, βέβαια, δεν υπάρχουν και τόσες φοιτητικές αιστείες. Σήμερα διάβασα στην Καθημερινή πρωί-πρωί ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός, λέει, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που αποφάσισε τέλος πάντων να είναι συμβολικό το ενίκιο στις φοιτητικές αιστείες, μάλλον να υπάρχει ένα φοιτητικό ενίκιο και μάλιστα και όρους με υποχρεώσεις για τους φοιτητές. Αν υπάρχουν ζημιές όταν αφήνουν το διαμέρισμα, όταν το παραλαμβάνουν και θα υπάρχει ένα χαρτί ότι όλα είναι εντάξει, κάποιος θα πληρώνει από την οικογένεια τις ζημιές.
1: Μα αυτά είναι αυτονόητα πράγματα παντού.
0: Τα αυτονόητα ψάχνουμε να βρούμε και εμείς τώρα.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί σε πολλές από τις φοιτητικές αιστείες, ότι κάποια στιγμή κάποιος μπήκε μέσα και παρότι μπορεί να πήρε επιτυχία μετά από 5, 10, 15 χρόνια, δεν το παρέδωσε ποτέ. Δηλαδή από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει μια ατέλειωτη ιστορία υπομισθώσεων από άτομα, άσχετα παραβατικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έτσι, δηλαδή, απίστευτες ιστορίες, οι οποίες είναι ανήκουστες για οποιοδήποτε σοβαρή χώρα. Το ευτύχημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει αρχίσει να κινητοποιείται και περιμένουμε να φτιαχτεί σε διάφορες πόλεις να φτιαχτούν κάποια αποκτήρια τα οποία θα φτιαχτούν ειδικά για να στεγάσουν φοιτητές κοντά στα
0: φοιτητικές αιστείες ιδιωτικές, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί ως τώρα το πρόβλημα των φοιτητών το είναι ο ιδιωτικός τομέας όπως μπορούσε ο καθένας. Έτσι, εμείς από χρόνια έχουμε ζητήσει από χρόνια, το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τους υπουργούς, χωρίς να έχουμε δει καμία ως τώρα κατανοήσει ήταν μια έτσι, ανταπόκριση, ότι θα έπρεπε κάθε πανεπιστήμιο να έχει ένα, αυτό που λέμε γραφείο στέγασης. Δηλαδή τι, να διαθέσει έναν υπάλληλο και έναν υπολογιστή και να καλεί κάθε χρόνο γύρω στο τέλος της φοιτητικής σεζόν τους ιδιοκτήτες κάθε περιοχής να δηλώσουν τα σπίτια που θα έχουν διαθέσει με την 1η Σεπτεμβρίου, να τα δηλώσουν, να υπάρχουν σε ένα αρχείο μέσα, ούτως ώστε όταν βγουν τα αποτελέσματα, οι γονείς των διαφορετικών παιδιών για να νοικιάσουν, να ξέρουν πού θα πάνε να βρουν.
0: Πάντως είπατε και κάτι ακόμα, εγώ να το κρατήσω αυτό, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και να ψάχνουν οι γονείς σπίτι.
1: Ασφαλώς.
0: Δηλαδή, δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι στην περιοχή του Ζωγράφου και να πέσουν όλοι οι Πέριξοι στην Κεσαριανή κλπ. Ας πάνε και λίγο πιο μακριά που μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ασφαλώς, γιατί στο τέλος οι φοιτητές θέλουν να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, αλλά πιο πολύ ίσως θέλουν να είναι πιο κοντά στη ζωή της πόλης.
0: Ναι, και αυτό σωστό είναι. Τώρα, να σας πω, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δύο κουβέντες. Τι περιμένετε ή τι θέλετε εσείς από την ΔΕΘ να ακούσετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Θέλουμε στο θέμα το στεγαστικό να δούμε το εξής. Η πραγματικότητα να μπουν σπίτια στην αγορά από τα υπάρχοντα, γιατί το να χτίσουμε καινούργια δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε γρήγορο, ούτε φτηνό, είναι να επεκταθεί και χρονικά αλλά και ποιοτικά το μέτρο που είχαμε προτείνει και έχει ισχύσει ήδη εδώ και δύο χρόνια, της τριετούς φορολογικής απαλλαγής για κάθε σπίτι που θα μπαίνει στη μακροχρόνια μίσθωση. Εμείς αυτό ζητάμε όχι μόνο να επεκταθεί για ένα χρόνο, αλλά να μονιμοποιηθεί, αλλά ταυτόχρονα να ισχύσει όχι μόνο για ένα σπίτι που είναι τρία χρόνια κλειστό, αλλά και σπίτια που είναι για λιγότερα χρόνια κλειστά και σπίτια που ήδη χρησιμοποιούνται και κάθε είδους σπιτιού το οποίο δεν είναι μέσα στην μακροχρόνια μίσθωση. Για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή γιατί ιδιοκατοικείται, γιατί είναι νεόσμητο, μόλις τώρα φτιάχτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μόλις ανακαινίστηκε, μόλις κληρονομήθηκε, μόλις αγοράστηκε, οτιδήποτε. Κάθε σπίτι που δεν είναι στην μακροχρόνια, σαν κίνητρο για να μπει στην μακροχρόνια, τρία χρόνια φορολογική απαλλαγή.
0: Τρία αυτό, χρόνια λοιπόν, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Όπως δηλαδή αυτό ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά και λειτουργεί για τα σπίτια των τριών ετών, αυτά όμως είναι λίγα. Αν αυτό το σπίτι επεκταθεί και στα σπίτια τα μάχημα, δηλαδή το έχω πει πολλές φορές. Κάποιος μένει στα Πατήσια και αγόρασε σπίτι στην Κλειφάδα. Και ετοιμάζεται να μετακομίσει με την οικογένειά του. Το σπίτι αυτό στο οποίο έμενε, το μάχημο σπίτι, γιατί? Γιατί το κράτος να μην του δώσει το κίνητρο αντί να το πουλήσει ή να το κλείσει, να το κλειδώσει, να το βγάλει να το νοικιάσει σε μια οικογένεια.
0: Αλλά να του δώσει κίνητρα με λίγα λόγια. Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό. Έχουμε κάτι άλλο που περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Επίσης, κοιτάξτε, είναι μια σειρά από αιτήματα τα οποία έχουμε χρήσει.
0: Ας πούμε τα κυριότερα.
1: Νομίζω ένα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό είναι το εξής. Από 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει να ισχύει το νέο κληρονομικό δίκαιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τεράστια τομή. Και λοιπόν, ένα από τα πιο σοβαρά θέματα το οποίο έχει λύσει είναι ότι επιτέλους θα επιτρέπονται οι κληρονομικές συμβάσεις. Δηλαδή, ζωή των γονιών ή έστω και μετά θάνατο να μπορούν οι κληρονομοί μεταξύ τους να διανύμουν την κληρονομία περιουσία χωρίς να πάνε στα δικαστήρια, χωρίς να τσακώνται. Αυτό το κλασικό που το βλέπουμε.
0: Ναι, στις ελληνικές ταινίες, κατά κύριο λόγο.
1: Εμείς το βλέπουμε στη δικηγορία.
0: Ναι, καταλάβαμε. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε το εξής: για να πετύχει αυτός ο καινούργιος θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι πάρα πολύ σοβαρός και ισχύει παντού και μόνο σε εμάς δεν ίσχυε, υπάρχει ένας μόνο τρόπος, ο οποίος πρέπει να νομοθετηθεί και πρέπει να τον ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μας. Δηλαδή, η φορολόγηση αυτών των πληρονομικών συμβάσεων πρέπει να γίνει με βάση τον κανόνα της φορολόγησης τριγωνικής παροχής, με το αφορολόγητο.
0: Α, 800.000 είναι αφορολόγητο,
1: Και όχι της κληρονομικής διαδοχής. Διότι αν δεν αλλάξει αυτό, τότε ο θεσμός αυτός ο καινούριος θα περάσει εντελώς απέτος για την κοινωνία. Πολύ σοβαρό κοινωνικό μέτρο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε για μας να γίνει νόμος του κράτους, να συμπληρωθεί δηλαδή αυτή η πολιτική, γιατί και η κληρονομική σύμβαση στην ουσία αγωνική παροχή είναι και αυτή.
0: Οκ, κύριε Πρόεδρε, ας μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Κύριο Στράτος Παραδιάς, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ακινήτων, και για τις συμβουλές εκείνες τις οικογένειες που ακόμα ψάχνουν να βρουν σπίτι και το παιδί, αλλά και τα ζητήματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις. και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
15: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
14: Γιάννης Τζούνος.
16: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
17: Και τελείωσε η υπόθεση.
14: Νότης Παπαδόπουλος.
18: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
14: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
19: Πώς εδώ ήταν, ε?
20: Γεια σας.
21: Καταπληκτικό.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδο Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των

Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου και ο καιρός θα είναι γενικά έτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΚΑΡΑ και τα τέσσερα γκολάκια που έριξε χθες και πέρασε στην επόμενη φάση. Στο σεντόνι δηλαδή του Champions League. Έχω έναν φίλο λοιπόν, καλό συνάδελφο, ο οποίος μου στείλε τον Μπουγιουρντή, τα λεφτά. Ακούστε τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήδη έχει βάλει το ταμείο της από το γεγονός ότι πέρασε 23,3 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, μιλάμε για χρήματα που είναι ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων, της τελικής θέσης, την κατάταξη των προκρίσεων και λοιπά. Έχει πάρει λοιπόν ήδη για τη συμμετοχή 18.600 και θα πάρει ακόμα άλλα 4.600 για διάφορα σήμανα παρτούντα. Πάρε ελάχιστη, κατάλαβες φίλε Κροατή. Εν τω μεταξύ, λέει η ΑΕΚ, μου λέει ο άνθρωπος, με ευνοήθηκε, λέει, από την πρόκριση δύο ομάδων και θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα αν είχε προκριθεί, λέει, και η Τσέλιε. Άκου να δεις, καραμπόλης καραμπόλας. Και άλλη μια κουβέντα θέλω να σας πω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με την περιουσία, λέει, που έχει στην κατοχή του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν την ξέρει 100%. Και τώρα έγινε ένας διαγωνισμός και ανατέθηκε σε μια εταιρεία να καταγράψει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των ακινήτων που κάποιοι δορίζουν στο ΕΣΥ, γιατί ξέρω εγώ τους έκανε καλά, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων παντού. Και μάλιστα, αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου ο ασθενής, λέει, άφησε στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας μια προβλήτα σε ένα λιμάνι των ΗΠΑ. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που σας λέω, άκουσα και διάβασα τέλος πάντων, είναι ότι αφενός δεν ξέρουν την περιουσία 100%, άρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η περιουσία αυτή. Να ενοικιαστεί, να δοθεί ενδεχομένως σε κάποιους υπαλλήλους του δημοσίου, σε κάποια νησιά αν υπάρχουν και λοιπά που υπάρχουν και εκεί. Αλλά γενικότερα να έχει έσοδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σας θυμίζω ότι περάσαμε την κρίση, όπου ψάχναμε να βρούμε πώς θα έχει έσοδα το δημόσιο. Θα περάσαμε θεωρητικά από την κρίση, φτάσαμε στο 2026 και αυτό θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα, δύο χρόνια, ίσως και παραπάνω, για να γίνει καταγραφή, για να, εκτός από την καταγραφή, να ξεκαθαρίσουν τα ακίνητα αυτά, τα οποία κάποια ενδεχομένως μπορεί να ρημάζουν, κάποια μπορεί να τα έχουν πάρει κάποιοι και να τα αξιοποιούν κλπ. Καταλάβατε τώρα. Είναι αυτό που λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών, ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, ο οποίος είναι και φίλος μου μετά από τόσα χρόνια που συνομιλούμε ανατακτά και άτακτα χρονικά διαστήματα, τον κάλεσα σήμερα να κάνουμε κουβέντα για δύο θέματα. Το ένα, για ένα ζήτημα που έχει προκύψει για τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης, με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε ένας ξεναγός για μια ταλαιπωρία που είχε ένας καλεσμένος μας, ένας τουρίστας που ήταν ανέβη, είχε πάρει εισιτήριο σε συγκεκριμένο ωράριο που έπρεπε να επισκεφθεί την Ακρόπολη. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο ανελκυστήρας είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει, τον μεταφέρανε με τα χέρια κλπ. Τον πήγανε μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη, είναι ζόρι μεγάλο. Και από την άλλη μεριά, επειδή ο κύριος Πιπέρας μου το είχε πει, όταν επισκέπτονται, είναι από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια. Από τις πρώτες κουβέντες που ρωτάνε οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και τους πηγαίνουν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους για να επισκεφθούν, γιατί έχει τόσα πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Κύριε Πιπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξέρω ότι έχετε αφιπηρετήσει, δηλαδή έχετε μπει στη διαδικασία της συνταξιοδότησης, αλλά ναι. Εγώ να ξέρετε, εσάς ξέρω.

0: από τους ξεναγούς. Να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή τα λέμε ανατακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα και επειδή τα είχατε πει, γι' αυτό θέλω να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο και το θέμα του ανελκυστήρα της Ακρόπολης. Μάλιστα, μου είπατε, εγώ δεν το ήξερα, ότι υπήρχε Ελληνίδα η οποία ήταν η πρόεδρος του Παγκόσμιου Συλλόγου Ξεναγών και είχε κάνει μια αναφορά.
1: Πανευρωπαϊκής,
0: ωραία. Και είχε κάνει μια αναφορά για έναν ανελκυστήρα που υπάρχει σε έναν αρχαιολογικό χώρο κάπου στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί δεν υπάρχει, δεν έχει καταγραφεί ποτέ πρόβλημα στη χρήση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα.
1: Και όχι μόνο στην Κίνα, σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν ανελκυστήρες.
0: Ναι.
1: Της Ακρόπολης είναι 50 μέτρα,
0: ναι.
1: Της Κίνας είναι πάνω από 100. 120 ή κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, το θέμα της συχνότητας της χρήσης έχει να κάνει επίσης, έχει ενδιαφέρον ως παράμετρο, κύριε Πιπέρα. Δηλαδή, θέλω να πω, στην Ακρόπολη, ας πούμε, πόσο τακτικά χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας αυτός?
1: Δεν χρησιμοποιείται τακτικά, γιατί χαλάει συνέχεια.
0: Α.
1: Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τους μήνες αιχμής έχουμε μία επισκεψιμότητα της τάξης των 10-20 χιλιάδων ατόμων τη μέρα, θα έλεγα ότι υπό κανονικές συνθήκες το αναβατόριο αυτό θα το χρησιμοποιούσαν γύρω στις 5-10 φορές τη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολλά θέματα με τη λειτουργία του, είτε γιατί είχε βοριά και επειδή είναι στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης δεν το λειτουργούσαν, είτε γιατί μετά τις 2 έπεβει ο συντηρητής, οπότε σταματούσαν να το χρησιμοποιούν, είτε γιατί χάλαγε.
0: Συγγνώμη, όταν, παιδί μου, υπάρχει αυτή η συμφωνία, ο μάλλον την κατασκευή του συγκεκριμένου ανελκυστήρα, ναι, δεν πρέπει τις ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου πάντοτε να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, μήπως θα πρέπει να παρέμβει είτε για να φτιάξει είτε για να οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τη μεταφορά κάποιων ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, επειδή είναι σε αμαξίδι οτιδήποτε άλλο, να ανέβουν στον αρχαιολογικό χώρο?
1: Σε μια άλλη χώρα ίσως. Εδώ δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι πραγματικά λυπηρό. Γιατί, όπως γνωρίζετε, έχει γίνει και μία αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε ότι η Ακρόπολη αυτή τη στιγμή το εισιτήριό της είναι 30 ευρώ. Mm-hmm. Και δεν έχει αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν σαν εξυπηρέτηση του πελάτη. Από τουαλέτες μέχρι το αναβατόριο. Όταν έχουμε την Ακρόπολη να διαφημίζεται σαν χώρος με προσβασιμότητα, και υπάρχουν προβλήματα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το αμαία δεν σημαίνει ένας άνθρωπος σε αναπηρικό καροτσάκι. Μπορεί να μην βλέπει καλά, μπορεί να μην μπορεί να περπατήσει, μπορεί να είναι με μπαστούνι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται το αναβατόριο για να ανέβουν πάνω. Ο καλός συνάδελφος είχε μια πραγματικά τραυματική εμπειρία, γιατί έπρεπε να σηκώσει ο ίδιος το καροτσάκι, να το σπρώξει πάνω στην ανηφόρα.
0: Ναι, ανέβηκε με ένα σημείο, ναι, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Ναι.
1: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν, ας πούμε, του φεύγε του συναδέλφου το καροτσάκι, θα βρισκόταν και υπόλογος γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε και στο άλλο κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε. Γιατί πράγματι, όταν σας λέω, διάβασα για. Μάλιστα, ήταν με αφορμή μια ιδιωτική πρωτοβουλία που καθάρισε κάποιους χώρους και αρχαιολογικούς και εκεί στην Αργολίδα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο πράγμα, θυμάμαι, που κουβεντιάσαμε και μάλιστα σας ρώτησα, σας έλεγα, κύριε Πιπέρα, όταν έρχονται τέλος πάντων οι τουρίστες και τα πρώτα πράγματα που ρωτάνε τον ξεναγό, ποια πράγματα είναι. Και μου κάνει εντύπωση και το έχω στο μυαλό μου αποτυπωμένο. Το πρώτο πράγμα, λέει, που μας ρωτάνε είναι, λέγεται, υπάρχουν τόσο πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Είμαστε και εμείς οι Έλληνες, το έχουμε. Το έχουν και οι ξένοι. Δηλαδή και οι ξένοι πετάνε, οι τουρίστες μας, παιδί μου, απορρίμματα στους δρόμους, ή έχουν άλλοι, ή βλέπουν και το κάνουν και αυτοί?
1: Θα έλεγα ότι βλέπουν και το κάνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και πετάξεις, ας πούμε, ένα σκουπίδι στο πεζοδρόμιο, θα σου έρθει το πρόστιμο κατευθείαν και δεν θα το ξαναεπιχειρήσει. Εδώ, όταν ο άλλος περνάει και βλέπει μια στίβα από σκουπίδια και δεν υπάρχουν και κάδοι σκουπιδιών, τι θα κάνει? Θα το πετάξει στη στίβα. δεν θα ψάξει ούτε θα το κρατήσει μέχρι να βρει ένα κάδο απορριμμάτων. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη πληγή της χώρας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όχι μόνο του τουρισμού.
0: Προφανώς.
1: Γιατί είδαμε τι έγινε και στη Σαλαμίνα. Με τα απίστευτα σκουπίδια παντού, τα οποία προκαλούν και πυρκαγιές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Διότι όταν έχεις, ας πούμε, σπασμένο μπουκάλι, με τον ήλιο λειτουργεί σαν
0: μεγεθυντικός φακός. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια πρέπει να σας πω τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία. Όσοι πάνε στην Ιαπωνία, μου το λέγανε και εμένα τέλος πάντων, με το που πάνε φτάνουν το πόδι τους στην Ιαπωνία, το πρώτο πράγμα που τους λέει ο ξεναγός εκεί είναι, παιδιά, κρατάτε τα σκουπίδια στην τσέπη σας, που λέω λόγος, σε μια σακούλα και τα αφήνετε σε συγκεκριμένους χώρους. Μην πετάξετε πουθενά τίποτα. Πρώτον, πέφτουν πρόστιμα, και δεύτερον, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις στην Ιαπωνία. Ναι, ακριβώς. Προφυλάκης. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως δεν στέλνουμε. Να θα μπει τώρα, άμα βλέπουν οι άλλοι σκουπίδια στον δρόμο παντού, τι να κάνουν.
1: Έχετε περάσει από το σχιστό πηγαίνοντας, ας πούμε, για ασπρόπυγο?
0: Καλά, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα εκεί.
1: Δεν υπάρχει πιο βρώμικο μέρος.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, γιατί εκεί γίνεται και η λαϊκή αγορά. Και κανένας μετά, είτε δήμος είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Είναι σκουπίδια δεκαετιών, τα οποία σαπίζουν στον ήλιο, και περνάμε με τα πούλμαν όταν φεύγουμε, ας πούμε, από Πειραιά για να πάμε π.χ. Αρχαία Κόρινθο. Και κρυβόμαστε, ντρέπομαι για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο αυτό.
1: Η στροφή εκεί για να βγούμε δηλαδή προς το Σκαραμαγκά είναι δίπλα στο δρόμο τα σκουπίδια ετών. Δεν είναι σημερινά, δεν είναι χτεσινά. Και εμείς προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε για τη μαγεία της Ελευσίνας και των Ελευσίνιων μυστηρίων.
0: Και τον αρχαίο πολιτισμό.
1: Πηγαίνουμε προς την Ολυμπία και υπάρχουν τα μπάζα στη διαδρομή όλοι.
0: Σε καλό
1: θα μιλήσουμε μετά για το Ολυμπιακό Ιδεώδες.
0: Και
1: ποιο
0: το
1: Ολυμπιακό Ιδεώδες? Είμαστε χιλιάδες χρόνια μετά από όσα δημιουργήσαν οι αρχαίοι Έλληνες και κερδίζουμε από όλο αυτό και δεν έχουμε την τσίπα να τα σεβαστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιπέρα, για όλα. Να είστε καλά. Στείλατε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών. Γιατί εντάξει, καλά είναι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι σχεδόν 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, με αφορμή και αυτά που κουβεντιάσαμε τώρα και με τον κύριο Πιπέρα και για το θέμα του ανελκυστήρα εκεί στην Ακρόπολη, αλλά και για το ζήτημα των απορριμμάτων και τη συμπεριφορά και τη δικιά μας και των ξένων και τα ερωτήματα. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα για μια σειρά από θέματα. Θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος εργατολόγος. Επιμένω, επειδή δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα δικά σας, έχω βέβαια, αλλά αν θέλετε κι εσείς κάποιο ερώτημα να βάλετε πάνω στο τραπέζι, παρακαλώ πάρα πολύ, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Διονύση μου, καταρχήν πριν να πούμε τα ερωτήματα, σε παρακαλώ, πάμε άλλη μια φορά να κουβεντιάσουμε λίγο για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τις αλλαγές με τις περικοπές ουσιαστικά σε ένα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, συντάξεις χειρίας, η τροπολογία είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο, αφορούσε την επάνωδο συντάξεων που είχαν περικοπεί μετά την τριετία από το 70% στο 35% στο 70% ξανά του ποσού της σύνταξης. Είχαν περικοπεί γύρω στις 8.500 συντάξεις, το 90% αφορούσε δημόσιο, δηλαδή ήταν η συντάξη που είχε χορηγήσει το δημόσιο ως φορέας. Αφορούσε όσους υπήρχαν θάνατοι μετά τον Μάιο του 2016, και με βάση αυτό θα επανέλθουν, μάλλον επανήλθαν ήδη τα ποσά στο 70% της σύνταξης, το οποίο θα είναι και το ποσό που θα χορηγείται φόρου ζωής από εδώ και πέρα. Είναι μεγάλο η αύξηση, δηλαδή ακόμη και στα προμνημονιακά χρόνια η σύνταξη χειρίας δεν ήταν στο 70%. Υπήρχε βέβαια τότε δικαίωμα επιλογής του, εάν θα πάρεις μειωμένη τη δικιά σου σύνταξη ή τη σύνταξη κυρίας, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σήμερα. Mm-hmm. Επίσης, στις περιπτώσεις χορηγείται ορφανική σύνταξη, δηλαδή λαμβάνουν τα τέκνα δύο συντάξεις από τους γονείς τους, και εκεί θα υπάρξει μια παρέμβαση με τη χορήγηση δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν τέτοια ποσά. Πέραν αυτού, καταργήθηκε και η κύκλος Κατρούγκαλου, η κύκλος Τσακλόγλου, η οποία έλεγε ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη περιπτώσεις οι οποίες λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας και μία σύνταξη γύρατος. Δεν ισχύει από εδώ και πέρα αυτό. Χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις κανονικά από μία από έκαστο δικαίωμα. Επομένως, δεν υπάρχει και μείωση σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και επίσης δεν θα δώσουν λεφτά πίσω αυτοί οι οποίοι συνέχιζαν και έπαιρναν το 70, δεν τους είχε περικοπή δηλαδή.
2: Όχι, ναι, εκεί ήταν πολύ μεγάλος αριθμός, ήταν γύρω στις 40.000 περιπτώσεις, δεν θα επιστρέψουν χρήματα, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης σε φόρους ζωής.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή θέλω να... Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα, φύγαμε.
2: Ναι, ναι. Φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, γεννημένος λέει το 62 τον Ιούνιο, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ασφαλισμένος, λέει, στο τσάι από το 86, δεν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο. Πότε θα μπει στη διαδικασία να διακόψω την εργασία μου και να πάρω πλήρη.
2: Την εργασία του μπορεί να μην τη διακόψει ποτέ, να συνεχίσει κανονικά την εργασία του. Φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης ή τα έχει. Το 86 πριν το μήνα Αύγουστο του τότε έτους. Επομένως, αν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί και να συνεχίσει εργαζόμενος, λαμβάνοντας έτσι και τη σύνταξη.
0: Ωραία. Άλλος φίλος ακροατής, ελεύθερος επαγγελματίας, ο Νίκος, λέει το εξής: θέλω να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω 40. Με ποιον τρόπο μπορώ να εξοφλήσω και αν τα δώσω όλα εφάπαξ, έχω έκπτωση?
2: Αν τα δώσει εφάπαξ, έχει 2% έκπτωση για κάθε έτος που εξαγοράζει. Δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι το, αν αγοράσει 5 χρόνια, μέχρι το 10% για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Και η δυνατότητα αυτή του συμπληρώνει 40 έτη ασφάλισης και μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης άμεσα.
0: Μέχρι 7 χρόνια μπορούν να εξαγοράσουν.
2: Μέχρι 7 ακριβώς.
0: Έτσι, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο είναι 12.
2: Στο δημόσιο μπορεί να περάσει παραπάνω λόγω του ότι δεν υπολογίζονται τα παιδιά στο πλαφόν και μπορεί να φτάσει στα 12 έτη.
0: Τι λες, παιδί μου, σε καλό δρόμο είμαστε. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι μπορεί να δικαιούμαι να λάβω ένα επίδομα παραπληγίας λόγω σοβαρότητας πάθησης την οποία έχω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει επίδομα παραπληγίας, και υπό ποιες προϋποθέσεις δίνεται αυτό, Διονύση?
2: Επίδομα παραπληγίας αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει από ΚΕΠΑ, έχουν χαρακτηριστεί οι περιπτώσεις της πάθησης ως ειδική πάθηση με την ένδειξη παραπληγικός κλπ. Και χορηγείται το ειδικό επίδομα, το παραπληγικό επίδομα, στον συνταξιούχο από τον ΕΦΚΑ. Αν δεν είναι συνταξιούχος, από τον ΟΠΕΚΑ, από επίδομα κανονικό.
0: Nice. Φίλοι ακροάτρια, λέει το εξής: έχει 5.900 ημέρες ασφάλειας στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 23, όταν και απολύθηκε. Το 2020 δεν κατάφερα, λέει, να μαζέψω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Αλλά υπάρχει, λέει, η είδηση, η πληροφορία ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει τα 62 χρόνια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε ήδη 26, κάτι που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τα έτη 25, 24, 23, 22, 21.
0: Ναι.
2: Άρα το 20 δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και εδώ πρέπει να έχει συμπληρωστά 100 ένσημα.
0: Αν θέλει οπωσδήποτε να έχει την πενταετία.
2: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή, αν 62 γίνεται σε 2 χρόνια από σήμερα, δηλαδή γίνει το 2028, τα έτη που μας ενδιαφέρουν είναι 27, 26, 25, 24, 23.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια λέει το εξής: είμαι νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα είχα ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και ασφαλίζομαι ως σήμερα ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
2: Ναι, είναι νέα ασφαλισμένη, δικαιούται εφόσον έχει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία.
0: Μάλιστα. Βλέπω επίσης άλλη φίλη ακροάτρια, βλέπω πολλές γυναίκες στην παρέα σήμερα, που λέει ότι είναι 60 ετών, έχει παιδί το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρου ζωής, τα ένσημά της είναι περίπου λέει 9.000. Είναι διαζευμένη, την επιμέλεια του παιδιού λέει την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Είναι λέει και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί με την ευνοϊκή διέταξη μητέρας ανάπηρου παιδιού?
2: Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την ειδική διάταξη μητέρας αναπήρου τέκνη. Δεν ενδιαφέρει αν έχει την συμπαράστατη, την επιμέλεια ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Δεν θα ζητηθούν τέτοιου είδους δικαιολογητικά. Δεν μεταβιβάζεται στον πατέρα το δικαίωμα εφόσον ο πατέρας ασκεί την δικαστική συμπαράσταση. Επομένως μπορεί να προσπαθήσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
0: Ωραία, πάμε ακόμα ένα ερώτημα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Ρωτάνε φίλοι ακροατές, κάνα δυο μαζί, θα το κάνω το ένα το ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα αλλαγής της εισφοράς αλληλεγγύης με την αύξηση της συντάξης?
2: Γιατί... Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε φέτος δεδομένο από πλευράς κυβέρνησης. Υπάρχει μια κουβέντα αρκετά μεγάλη σε σχέση με την αλλαγή της αρχιτεκτονικής στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, αλλά μετά από τα όρια, πάνω από τα 1.400, πάνω από τα 1.700, πάνω από τα 2.000 ευρώ,
0: ναι,
2: και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μειωθεί το ποσό που παρακρατείται και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και τεχνητή αύξηση της συντάξης. Είναι μεγάλο το ποσό στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου συνολικά σαν δημοσιονομικό αντίβαρο που πρέπει να βρεθεί. Επομένως, είναι καθαρά πολιτική απόφαση το τι θα γίνει.
0: Λέει μια φίλη ακροάτρια, και οφείλω να το πω, Διονύση, ότι ήσουν από αυτούς που έλεγες ότι για το θέμα των συντάξεων θα υπήρξε αναγκαστικά πολιτική παρέμβαση για να λυθεί. Γιατί σε κοινωνικό επίπεδο ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο
2: είχε. Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό ακριβώς λέει η Αλεξάνδρα, η φίλη μας.
2: Πολιτική απόφαση σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε πολιτική βούληση από πλευράς της κυβέρνησης. Λύθηκε το θέμα αρκετά σοβαρά. Θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται εδώ, γιατί είναι πλέον 70% το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, είναι η αδικία για τους προηγούμενους, δηλαδή για όσους είχαν πάρει συντάξεις κυρίας πριν το 2016, οι οποίοι μένουν με λιγότερα χρήματα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Σωστή.
2: Ακριβώς.
0: Είναι η παρατήρηση αυτή. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί απαντάει στα ερωτήματά σας και ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ρίζο. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, να μείνετε εδώ. Έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε με το 2 ρώτο. Εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Άγγελος Μελέκος.
1: Ορίστε.
0: Άγγελος Μελέκος, όχι ο πολιτικός μηχανικός, ο ξάδελφος.
1: Και του στίχη είναι.
0: Και μουσική.
1: Και μουσική. Μπράβο, Αγγελάκη. Είδες, έτσι είχε ως την τραλή τα βγάζει. Πολύ ωραίο, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ για το... Οι ακροατές ευχαριστούν για αυτή την ωραία η παρέμβολη, η μουσική. Ο Άγιος Βαδούργιος να σας φανερώσει ό,τι καλό θέλετε. Τέλειο Φανδωρίου σήμερα.
0: Άρα μπορεί να μας φανερώσει, ας πούμε.
1: Άγιε μου, λέει Φανδούργιε, φανέρωσε μου το κλειδί που χάσα. Να το πρωί.
0: Ή τα φανάρια εκεί στο.
1: Α, μην ξεκινήσουμε.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Εντάξει.
1: Εμείς λέγαμε. Να το. Άναψε το όμηρο, το φανέρωσε ο Φανδούργιος.
0: Ναι, τα φανάρια στο γεβράκι της Φάρκενα.
1: Τα φανάρια θα τα επισκευάσουμε.
0: Θα τα φανερώσει και αυτά.
1: Το όμικρον στο όμηρ. Άναψε από χθες το βράδυ, ανάβει ο Άγιος Φανδούργιος.
0: Άγιος Φανδούργιος
1: έβαλε το χεράκι του και άναψε το αεροδρόμιο μας. Είναι φωτεινό τώρα, τα γράφει όλα, τα γράφει. Καλημέρα, αδελφιά, καλημέρα.
0: Φανούριος Φανουρία, Λιβέριος και Λιμπέρισι εορτάζονται σήμερα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Από τον
1: Αγιο Φανούρη. Από τον Φανούριο να είμαστε σίγουροι, να μην πάμε παραπέρα, γιατί τώρα μα πάμε εκεί στο Νεπάλ, εκεί τι έγινε στην Κίνα, Παναγία μου. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις εικόνες, αν έχετε γνωρίσει την είδηση για την τραγωδία η οποία έγινε εκεί, με τον πώς το δίνει αυτό, το παγετώνα ο οποίος έλειωσε. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε τώρα τι έγινε εκεί, στα σύνορα Νεπάλ με το Θιβέτ, αποκολλήθηκε ένας παγετώνας στην ουσία και έπεσε σε μια κοιλάδα. Το τι επακολούθησε, μόνο αν κανείς δει τα βίντεο θα καταλάβει τη μανία της φύσης, όπου έβλεπε τους ανθρώπους. Έχετε δει να τρέχουν ποντίκια ή να τρέχουν μερμήγκια, το ίδιο πράγμα. Για να καταπίνει ανθρώπους. Κτίρια, δεν άφησε τίποτα μπροστά του. Τώρα υπάρχουν κάτι νούμερα, κάτι αριθμοί. Καμιά 500.000 αγνοείται. Επισήμως μιλάνε για κάτι 60 νεκρούς. Μια πάρα πολύ ασκημή εικόνα και κατάσταση. Αυτό τώρα δεν έχει σχέση με το... Όπως λέει και ο Τραμπ, ο πρόεδρος μας, δεν έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι μύθος.
0: Δεν είναι αλλαγή, είναι κρίση.
1: Η κρίση. Είναι παραμύθια αυτά, μην τα ακούτε.
0: Μην τα ακούτε.
1: Ναι. Σημειώστε κάπου ότι τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει μέσα σε 30 χρόνια το 1/3 των πάγων τους. Εντάξει. Και οι πάγοι, λέει, πώς το λένε, λιώνουν με 65% με ταχύτερο ρυθμό τελευταία δεκαετία σε σχέση με την προηγούμενη. Εντάξει, άσχετο τώρα, άσχετο.
0: Εντελώς.
1: Εντελώς. Είναι από τα... Το Νεπάλ εκεί, το Θιβέτ, είναι από τα παιχνίδια που έχει κάνει η γεωγραφία. Είναι το τεράστιο ορεινό τείχος, το οποίο χωρίζει την Κίνα από την υπόλοιπη Ασία. Λέγεται ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα βουνά, αυτές οι οροσειρές, η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά. Εντάξει, διότι θα μπορούσαν οι Κινέζοι πολύ εύκολα να διεισδύσουν στην υπόλοιπη Ασία και παραπέρα. Μιλάμε για μεγάλα νούμερα, ξέρετε. Κρατάμε την ανθρώπινη διάσταση, την τραγωδία. Εμείς βέβαια έχουμε στη χώρα μας άλλη τραγωδία, για την οποία δεν βλέπω κανένα την σημασία. ακούγονται διάφορα, λέγονται διάφορα. Αναφέρομαι στα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά το Σεπτέμβριο.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα Σεπτέμβριο.
0: Ο οποίος μήνα Σεπτέμβριος έχει πάρει το όνομά του από το Σέπτεμ που είναι στα λατινικά το 9.
1: Ναι, δεν το ξέρω την ετυμολογία. Αν την γνωρίζεις εσύ, να την πούμε μια άλλη φορά. Αλλά ο Σεπτέμβριος είναι και συνδεδεμένος με το σχολείο.
0: Να.
1: Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ορισμένα νούμερα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι όπως πως κάνετε υποβρύχετε να αποφυθίζετε, κάνετε και τον ήχο εκείνο τον ήχο.
0: Εμάνα θα μας τα πει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν, θα πάει στη Διεθνή Έκθεση.
1: Τι είναι
0: τα
1: λοιπόν,
0: μέτρα.
1: Τα στοιχεία λοιπόν τι λένε.
0: Ότι διαγράφηκαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη.
1: Τα σβήσα.
0: Ελλείψη μαθητών, ναι.
1: Εντάξει, 100 ταν.
0: Κλείσανε.
1: Χι. Κλείσανε. Εντάξει.
0: Κάνουμε και κάτι συγχωνεύσεις για οικονομία.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει ίσως το πιο ισχυρότερο αποτύπωμα του δημογραφικού προβλήματος με σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα μας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Αυτό θα το βρούμε μπροστά τους οι επόμενες γενιές. Στοιχείο, θυμόσαστε τι λέγαμε και χθες, αυτό δεν φάνηκε, διότι υπάρχει ο αριθμός των παιδιών των στρατιωτικών που κρατάει το νούμερο στα ίδια περίπου ένα-δύο κάτω σημεία από την περσινή περίοδο.

0: Για να δούμε τι καταγράφει ο Χιώτικος Τύπος σαν σήμερα, μια ημερομηνία που είναι σημαδιακή, διότι το 1922 είχαμε μια άσχημη κατάσταση.
1: Είναι η τελευταία φάση, νομίζω, της μικρασιατικής καταστροφής. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Μέσα σε ένα καΐκι στο λιμάνι της Χίου, ο ταγματάρχης Κώστας Μουτσούλας αντικρίζει τα πλήθη των προσφύγων στην Προκυμαία. «Δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια», είπε, και έπεσε στη θάλασσα για να πνιγεί.
0: Προηγουμένως είχε βγάλει το περίστροφο και είχε ρίξει μια σφαίρα στο κεφάλι του. Αυτοκτόνησε. Βλέποντας αυτό το θέαμα, μετά από 3 μέρες βρέθηκε το πτώμα του, επέπλεψε μέσα στο λιμάνι, το μάζεψαν και έγινε η ταφή του στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος γιορτάζει Παρασκευή. Και εκεί είναι και ο τάφος του.
1: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, ναι. Ο οποίος τάφος τον έχει περιποιηθεί, τον έχει φτιάξει, τον έχει... είναι σε πολύ καλή κατάσταση από την 96 ΑΔΤΕ, η οποία τον βρήκε, τον έφτιαξε και υπάρχει εκεί. Υπάρχει μια επιγραφή πάνω εκεί. Είναι μια ρίση του Σοφοκλή. «Ή καλός ζήν ή καλός τεθνικένε τον ευγενή χρή». Πώς. «Ή καλός ζήν ή καλός τεθνικένε τον ευγενή χρή». Αυτό θα πάει το γράψουν τα κοπόρσκυλια αυτά στο Μύριο απόξω που πήγανε προχθές. Αυτοί που πήγανε και χαλάσανε τη φάτσα του Ομηρίου.
1: Οι οποίοι όμως μπορείς εύκολα να καταλάβεις από ποιες τουλάχιστον
0: ομάδες
1: είναι.
0: Τους έχει πιάσει αστυνομία ακόμα.
1: Οπότε μπορούν να πάνε να τα αποκαταστήσουν κιόλας.
0: Εντάξει, έχει πάει η αστυνομία, τους έχει βρει. Δεν νομίζω να μην τους έχει βρει. Από χθες που το αναφέραμε είναι φως φανάρι ποιοι είναι, έτσι. Υπάρχει κάμερα στα μαγαζιά γύρω-γύρω. Το Ομήριο δεν έχει, υπάρχει κάμερα στο περίπτερο. Οι ίδιοι που φύγανε από εκεί με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα έχουν γράψει τα μπαγκάκια της απλωταριάς, άρα έχει και μια τριανταριά μαγαζιά με κάμερες απέναντι που μπαίνουν και φύλαξη των μαγαζιών. Σε 5 λεπτά μέσα η αστυνομία τους έχει τσιμπήσει. Λοιπόν,
1: άμα θέλει,
0: τα μαζεύει τα παιδιά, έτσι, λέει ποιοι είναι, τους κάνει μήνυση ο Δήμος Χίου, αν είναι τόσο άχρηστος να μην κάνει μήνυση, να κάνει εισαγγελία σε τεμπάγκερτα και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Πάνε στο δικαστήριο, δικάζονται, υπάρχει ποινή αποκατάστασης από εκείνους ή τους γονείς τους. Αυτά πρέπει να τηρηθούν. Εάν δεν τηρηθούν θα γίνουν χειρότερα. Don't let me down. Δεν είναι τα πράγματα δύσκολα, παιδιά, απλά πράγματα είναι. Αλλά από τις εικόνες τις οποίες δημοσίευσε η αλήθεια, γιατί για αυτό το ρεπορτάζ τώρα αναφερόμαστε, ψάξτε το και διαδικτυακά, ψάξτε το και τηλεοπτικά, εγώ είδα και κάτι άλλο. Δεν είδα μόνο τη συμπεριφορά των νεαρών, είδα και την κατάσταση της εξωτερικής επένδυσης του Ομηρίου, παιδιά. Τα μάρμαρα είναι σε άθλια κατάσταση. Το Ομήριο έπρεπε να είχε αποκατασταθεί χθες, προχθές. Σε λίγο θα το δούμε να καταραίει. Δεν είναι μας το φτιάξανε μια φορά και αντεγιά. Χρειάζεται μια πολύ γενναία συντήρηση και έξω. Έχει γίνει μέσα λίγο. Χρειάζεται και έξω. Αλλά να λάβουν τα παιδιά αυτά, τα οποία ακτονώθηκαν μουτζουρώνοντας τα σκαλιά, τα μάρμαρα, τις προσώψεις του Ομηρίου. Λοιπόν, ας τα βρει η αστυνομία, είναι εύκολο, πανεύκολο είναι. Και να αναλάβουν την ευθύνη τους. Αν είναι ανήλικοι οι γονείς τους. Αλλά να, εγώ πρότεινα, αντί να γράφουν εκεί να υπογράφουν, έπα να πάνε να γράψουν τη ειδήση του Σοφοκλή, για την οποία αυτοκτόνησε ο Μουτσούλας. Εντάξει, με αυτό που είδε.
1: Διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, να θυμίσουμε ότι έχουμε δικά μας, κατά δικά μας, χαρτιά υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα με το σήμα της τουλίπας από τοπική βιοτεχνία την οποία πρέπει και να προτιμάμε. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Παντελή Πρόιο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Αν είναι και καλή, όπως ξεκινάνε οι μέρες μας με τόσες ελλείψεις. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Έλειψα λίγο διάστημα από το χωριό εδώ και άφησα τα δέντρα μου ακλάδευτα. Αποτέλεσμα, καρπός μηδέν. Κλαδιά, φύλλα, έκταση μεγάλη τα δέντρα, αλλά καρπός πολύ ελάχιστος έως ανύπαρκτος. Αν πεις τι σχέση έχει αυτό με τη συμπεριφορά των παιδιών. Προς Θεού δεν εισηγούμε κλάδεμα των παιδιών με την έννοια του δέντρου, έτσι. Το κλάδεμα ξεκινάει από πολύ μικρό το φυτό, έτσι και τα παιδιά από πολύ μικρά ξεκινάει η συμπεριφορά, η εκπαίδευση του σεβασμού και της πειθαρχίας. Αυτό είναι θέμα γονέων, είναι της οικογένειας, είναι του σχολείου μετά και είναι συνέχεια της κοινωνίας. Αν δείτε γύρω τα παραδείγματα, δεν είναι και τόσο πολλά και ενθαρρυντικά. Χρόνια τώρα, 16-17 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα της βίας και ειδικά στην νεανική ηλικία, βλέπουμε ότι οι επιστήμονες αυτοί που ερευνούν και βλέπουν τις συμπεριφορές των παιδιών κλπ. Ξεκινάνε μια εκπαίδευση γονέων 9 εβδομάδων και μέσα σε αυτές τις δύο έχει σαν θέμα την πειθαρχία. Και μη φανταστεί κανείς ότι τα δίνουμε στρατιωτάκια και τους λέμε εν δυο, όχι. Η πειθαρχία έχει τι? Να ξέρει τα όρια το παιδί και όχι μόνο να τα ξέρει, να του τα μεταδώσουν και του διαβιβάσουμε αυτή την πειθαρχία και το σεβασμό της κοινής περιουσίας και της ατομικής από πολύ μικρή ηλικία. Είτε είναι το σπίτι μας, που θα πάρει τα παπούτσια του, που θα βάλει την τσάντα, που θα βάλει τα βιβλία, όλα αυτά. Αυτά είναι μικρά πράγματα, εύκολα, αλλά δεν τα κάνουμε. Προφανώς εδώ είναι η συμπεριφορά των εμών, των ιδίων, των γονέων, των παππούδων, τέλος πάντων, προς τα παιδιά. Υπάρχει μια χαλαρότητα πάνω σε αυτό το θέμα και αυτή τη χαλαρότητα την πληρώνουμε. Και μην νομίζετε ότι τα παιδιά είναι κακής πάστας, ότι πίνουν κάτι και γίνονται αυτά που γίνονται. Όχι, τα παιδιά βλέπουν, αντιγράφουν, είναι μιμητές μας, δεν είναι από άλλο πλανήτη. Θα πω κανένα δυο έτσι παραδειγματάκια. Μέσα στο λεωφορείο της προάλλης που ήμουν στην Αθήνα, ήταν μια παρέα νεολάκια, παιδάκια, ας πούμε, 16-17 χρονών κλπ. Και ανεβοκατεβάζαν τα γενετικά τους όργανα σε κάθε ευκαιρία. Σκύβω διακριτικά και λέω στο πιο κοντινό που ήταν σε μένα παιδάκι, του λέω, κοίταξε να δεις, όλοι έχουμε από αυτά, αλλά μέσα στο λεωφορείο δεν τα βγάζουμε, γιατί δεν είναι ο χώρος τα βγάζουμε, θα βγάλουμε στην τουαλέτα μας, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Το παιδάκι μαζεύτηκε. Δεν το πρόσβαλα, κατάλαβε όμως ότι του βάλα όρια. Δεν βάζουμε όρια, ποιος βάζει όρια σήμερα? Παλιά στη γειτονιά κάναμε σκανδαλιές, κάναμε τον αντάλλο. Αλλά ξέραμε ότι έπρεπε να φοράμε το καπέλο του σχολείου. Αν μην πίσω γυρίσουμε τώρα στα κράνη, ότι θα μας δει ο δάσκαλος. Δηλαδή υπήρχε μια γενικότερη, πώς το λένε, αντίληψη και επιθυμία να διατηρείται μια τάξη. Αυτή η τάξη σήμερα έχει χαθεί. Ξεκινάμε από τα μικρά σχολεία. Έχω γράμματα από νηπιαγωγούς που μου λένε δεν μπορούμε να τυθασέψουμε παιδάκια 3-4 χρονών. Επικίνδυνες συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκινήσουν από πολύ μικρή ηλικία και να δείχνουμε και το παράδειγμα. Γιατί και εμείς εδώ που τα λέμε οι μεγάλοι δεν είμαστε και πολύ της κοινής λογικής να συμμαζέψουμε το χώρο, να τον περιποιηθούμε, την πολιτεία πώς λειτουργεί. Είμαστε ένα χρόνο και χωρίς λεωφορεία. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Έπρεπε να γυρίσει Χίος ανάποδα. Όλοι στον καναπέ τρώμε, πίνουμε που λέμε και καλά περνάμε. Τώρα τι μας νοιάζει μας το λεωφορείο? Με αυτό το πράγμα, το λεωφορείο, το ένα το άλλο, η βρύση, το οτιδήποτε αγαθό δημόσιο, πρέπει εμείς πρώτα να το σεβαστούμε για να εμπνεύσουμε και τα παιδιά, αλλά και να τους τα διδάξουμε. Δεν το κάνουμε αυτό και εκεί είναι που πάμε λάθος. Εκεί είναι που έχουμε χαλαρώσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Πρόεδρε, μην κλείσετε.
1: Δεν κλείνω, όχι.
2: Ναι, τα λέτε τόσο όμορφα. Αναφέρατε το θέμα των δέντρων σας που θέλουν κλάδεμα κλπ.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα δεντράκι άμα μπει στραβό από την αρχή, μετά δυστυχώς συνεχίζει η στραβομάρα, πάει και παραπέρα. Δεν φτιάχνει εύκολα. Στο μεταξύ όμως θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα το αναλύσω γιατί είναι ένα θέμα της δουλειάς μου χρόνια τώρα. Υπάρχει μία αντιδιαστολή μεταξύ πειθαρχίας και τιμωρίας. Αν θα δείτε, και κάνουμε δύο συναντήσεις για την πειθαρχία, αν θα δείτε την πειθαρχία, στην ουσία λέει τους όρους του παιχνιδιού. Εάν έτσι, αλλιώς. Εάν, ότι υπάρχουν συνέπειες σε αυτό που κάνεις. Άμα βάλεις το χεράκι στη φωτιά, θα το κάψεις. Δεν θα το πιάσει το παιδί να του βάλει το χεράκι του στη φωτιά για να το κάψω, αλλά θα προσέξω και θα το διδάξω ότι έτσι είναι και η συμπεριφορά. Εάν κάνεις αυτό εκεί, τότε θα σου στερήσω κάτι. Δεν θα το σπάσω στο ξύλο. Όχι, δεν είναι πειθαρχία αυτή, ούτε η τιμωρία αυτή έχει αποτέλεσμα. Παλιά υπήρχε, ήταν άλλες οι εποχές, άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα. Σήμερα υπάρχει αδιαφορία. Είπα το παράδειγμα στο λεωφορείο. Είχε να πω και ένα άλλο για να καταλάβετε τι συμβαίνει, ότι έχουμε έλλειψη αντίληψης του περιβάλλοντος και ευθύνης στη συμπεριφορά όχι μόνο των παιδιών και μόνο των ίδιων, που πετάμε το σκουπίδι, το αποκύγαρο, το να τα, αυτά είναι έλλειψη ευθύνης, δεν είναι μόνο των παιδιών, είναι και ημών. Λοιπόν, στο τρένο για την Κηφισιά, δύο παιδαρέλια μπροστά στο κάθισμα εκεί, το μαλάκα ανέβαινε και κατέβαινε κατά κόρο. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο που να μην αντιλαλήσει. Σηκώνεται μια γιαγιούλα καθώς ήταν δίπλα μου, μισό μέτρο καημένη, και λέει, ρε μαλάκα, δεν μου λες τι ώρα είναι. Προσέχτε, δεν τα πρόσβαλε. Μου γκάνανε, τα παιδιά μου γκώσανε, δεν είπανε κουβέντα, μαζευτήκαν. Τα παιδιά έχουν την αίσθηση, θέλουνε παρέμβαση. Και η παρέμβαση δεν είναι πάντα με το μαστίγιο. Υπάρχει και το καρότο. Το καρότο είναι η διδασκαλία, το παράδειγμα και τα όρια. Τα όρια. Εδώ όταν θα πας παιδάκι μου στο σχολείο, σέβεσαι που θα βάλεις την τσάντα σου, σέβεσαι τούτο, σέβεσαι το άλλο. Στο σπίτι, σεβάσου τη μαμά που πλένει και καθαρίζει, βοήθησε. Δηλαδή αυτές οι συμμετοχή στη ζωή, στα γίγνεσθε πρέπει να είναι στα παιδιά. Όχι υπερβολικό βάρος σε πλάτες που δεν το σηκώνουν. Αυτό λοιπόν δεν το κάνουμε, θα το κάνει το σχολείο. Στέλνει ο γονιός, θα μου πεις τώρα θα γίνει και δάσκαλος ο γονιός. Ναι, θα γίνει παιδαγωγός. Και ο δάσκαλος να είναι παιδαγωγός και μετά η μόρφωση. Μόρφωση τώρα έχουμε τεχνητές νοημοσύνες, έχουμε τον αγμό, τα χίλια δύο πράγματα, κομπιούτερ πράγματα, διαδίκτυα. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά πάνω απ' όλα ποιος τα χρησιμοποιεί, ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος τόπος πρέπει να είναι κοινωνικό. Το κοινωνικό αν σέβεται τον εαυτό του, το περιβάλλον, τους γύρους του. Δεν μπορεί να βρει σοκοπάει και να παίρνει μια μπογιά και να μουτζουρώνει. Αυτά πρέπει να περιοριστούν και ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Καταλάβατε, μπορεί να την οριοποιούμε τη λέξη τιμωρία, αλλά η συνέπεια είναι ένα είδος τιμωρίας. Δεν είναι. Λοιπόν, η συνέπεια. Ποιος έχει συνέπειες. Καταλάβατε, πρέπει να την έχουμε αυτή. Μας μην την ωρεοποιούμε την τιμωρία, δεν έχει αποτέλεσμα. Το παράδειγμα είναι πάνω απ' όλα και η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι όριο και συνέπειες. Το όριο σημαίνει συνέπειες. Άμα πατήσω το πόδι μου, ξέρω εγώ, στην άμμο, εκεί θα βουλιάξω. Αυτό είναι συνέπεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
2: Περιμένουμε το αστυνομικό δελτίο. Αναμένομαι το αστυνομικό δελτίο. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε μαντάρα απ' έξω το ομήριο και εκτονώσανε εκεί και έδειξαν το επίπεδό τους. Ποιοι ήτανε, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, είναι πανεύκολοι να βρεθούν.
0: Να αποδοθούν λοιπόν οι συνέπειες.
2: Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Το επόμενο βήμα είναι ποιες είναι οι συνέπειες για αυτούς. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Τα είπε και ως πρόεδρος.

0: Μέρη που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
1: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
9: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
10: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
11: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Εντάξει, αυτό το στρώμα κόκκοματ μπορείτε να το βρείτε στο Κύριος Δεκό, Λεωφόρος 94-98, στο αεροδρόμιο. You gathered round me
2: with your fun embrace. Και που γίνονται τέρακα, παιδί μου. Της γενιάς μας. Don't
1: make it bad. Αυτή η γενιά είναι ατελείωτη.
2: Μεγάλη γενιά, μεγάλη γενιά. Song and make it better. Αν θέλετε το χρήσιμο τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστοράκη είναι 697-39-67-173. Αν το θέλετε, αν θα θέλετε πάλι στο γραφείο τελετών το οποίο έχει με τη γυναίκα του, την Τίνα, είναι πίσω από το Μύριο. Μόνο εκεί είναι το γραφείο τους και ζητάτε τον Γιώργο ή την Τίνα.
1: Για όλες τις γενιές είναι.
2: Ναι, αυτό αφορά όλες τις γενιές μου.

0: βγήκε ένα πολύ ωραίο κείμενο ο Στέλιος Κάβορας. Πάλι ξαναχτύπησε ο δάσκαλος μας εκεί με το θέμα το πολυοδομικό, για τις επιπτώσεις στη μαστίχα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στηριζόμενο σε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε το κείμενο και κρατήστε το ιστερόγραφο το οποίο έχει ο Σπύρος, στο οποίο αναφέρεται στον πλούτο τον οποίο έχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πόσο εκμεταλλευόμαστε, εντός εισαγωγικών η λέξη, το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ανέφερε και ο πρόεδρος της Ένωσης, που περιμένουμε να μας πει, να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα της Ένωσης, ο οποίος βέβαια καλά κάνει και βάζει στο παιχνίδι και τους υπόλοιπους όλους
1: και λέει ελάτε εδώ και πάρτε θέση και κινηθείτε.
0: Εμείς λέει θα κινηθούμε, αλλά προσκαλώ και τους δύο βουλευτές, την περιφέρεια, το Δήμο, τα επιμελητήρια για συντονισμό κοινής δράσης. Όπως τα λεωφορεία, κύριε Τούμπο. Πού είμαστε, σε ποιο νούμερο είμαστε?
1: 381 μέρες.
0: Εντάξει, κύριε Τούμπο, αυτό είναι.
1: Και αν δεν σας ακούγεται έτσι, δεν το αντιλαμβανόμαστε, είναι ένας χρόνος και 16 μέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας ηχείως.
0: Και τώρα ξέρετε ποια είναι η συνέχεια. Μα τι δουλειά έχουν οι βουλευτές, μα δεν είναι δικό μου θέμα, λέει ο Περιφερειάρχης, μα τι δουλειά έχω, λέει ο Δήμαρχος, μα τι ο ένας το λέει τώρα, νου, ωραία. Πού θέλετε να καταλήξουμε? Να καταλήξουμε ότι φταίει το δυναμικό του νησιού? Εκεί να καταλήξουμε. Θέλετε να καταλήξουμε εκεί? Βγαίνει τίποτα με αυτό όμως? Εγώ να πω ότι αυτός που φταίει πολλά είναι ο Ούργιος ο Γιώτης που δεν κινητοποιείται. Α, το είπα πάρα πολύ ωραία, έτσι απλά και συγκεκριμένα. Α, μην ωραιοποιούμε. Και μετά τι γίνεται? Λύνει αυτό, δίνει λύση στο θέμα του αδύναμου που πρέπει να κατέβει στην πόλη, να πάει στο γιατρό, να πάει στη δουλειά του, να πάει να ψωνίσει, να κάνει να δείξει? Μας λύνει το πρόβλημα? Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια κίνηση. Ποια, από πού θα είναι αυτή? Από ποιους και πώς κλπ. Συντονισμός, αυτό που λέει ο πρόεδρος ο Τούμπος. Τι συντονισμός, κύριε Τούμπος? Τι να σου κάνουν αυτοί όλοι? Ας έχουν πάθει υπερκόπωση. Δείτε εσείς τι θα κάνετε ως Ένωση. Να αποδείξετε με μελέτες, να αποδείξετε με στοιχεία ότι όλη αυτή η ιστορία μπορεί να βγει σε βάρος του μαστιχιού. Και να το αποδείξετε αυτό, όποιος πάει να το αγγίξει στο μαστίχι, του κόπει το χέρι. Και άσε τους συντονισμούς. Όχι ότι είναι κακοί, δεν λέω, αλλά με μάτι είναι, Πόσες λέμε, πόσες μέρες το λέμε τώρα, και δεν αφορά τον κύριο Τούμπα αυτό, πόσες μέρες το λέμε τώρα, λέμε ότι βλέπετε την γκρίνια, το από εδώ, το από εκεί και να πάει εκεί και να φύγει εκεί και δεν βρίσκομαι οικόπεδο και δεν έχουμε χώρο κλπ. Σας το είπα, και η πληροφορία ξέρετε καλά ότι δεν είναι της πλάκας. Ξαφνικά θα ακούσετε στα καρδάμιλα τα πυροσβεστικά οχήματα να μαρσάρουν και να φεύγουν. Θα κλείσει το κλιμάκιο εκεί. Δεν θα περιμένει η πυροσβεστική υπηρεσία το Δήμο Χιού να ξυπνήσει. Θα φύγουν. Θα μαρσάρουν και θα φύγουν. Αυτό δεν είναι μια άλλη παράμετρος? Πάλι απαρημιώδους αν της ησυχίας. Περιμένουμε να φύγουν και να φύγουν, αφού να ζούμε μετά.

0: λέτε να πούμε κάτι που είναι έτσι αγιωτικό, ρε παιδί μου.
1: Το Σάββατο το πρωί θα έχουμε στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου, επειδή ο Άγιος Μάρκος ήταν ιδρυτής της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, θα έχουμε λοιπόν Θεία Λειτουργία, συλλήτουργο λέγεται. Θα είναι αρχιερατική, πατριαρχική Θεία Λειτουργία, γιατί θα προεξάρχει ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος Β'. Θα είναι φυσικά και ο Μητροπολίτης Χίου και η χοροδία Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός Ομελωδός. Μία Θεία Λειτουργία που θα προβληθεί απευθείας από την Αλήθεια TV. Ο Πατριάρχης θα βρεθεί μάλλον στοιχείο στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας.
0: Και βέβαια επίσης έρχεται, διότι την Κυριακή είναι τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου
1: Σικούση,
0: ο οποίος ναός είναι βέβαια παμπάλαιος και ο οποίος με χορηγίες αγιοργούσων,
1: αλλά υπό την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας,
0: για πολλά χρόνια επισκευάζεται, έχει γίνει μια φοβερή δουλειά εκεί με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο. Είναι μνημείο αυτό, ιστορικό μνημείο, και θα γίνει εκεί και λειτουργία την Κυριακή στο Σικούσιο του Νέου Γιώργη, και 12 η ώρα θα γίνουν τα επίσημα, έτσι ας το πω, ενεγένεια, πώς να το πούμε τώρα αυτό, τα θερανίξια του, θα παραδοθεί πλέον το έργο αυτό στο κοινό, διότι πραγματικά αποτελεί μια ζηλευτή υποδομή, όχι για το Σικούσι, αλλά για ολόκληρο το νησί, ότι και μπράβο και στους χορηγούς, τον κύριο Βαφιά και έναν άλλο που τώρα δεν έχω τα στιγμή μπροστά με τα χαρτιά μου, και την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα επιστημονικά, δεν είναι μόνο το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί, να μην καταρρεύσει αυτό το ιστορικό μοναστήρι. Ήταν μοναστήρι στην αρχή ο Γιώργης, αυτή η εκκλησία, άντε και στα υπόλοιπα, ας πούμε, τη Μονή Μορδών, παιδιά. Παράδειγμα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι το Πατριάρχης.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Μέχρι τις 10.30 ισχύει το πρωινό στο Golden Sand και μετά ακολουθεί το μεσημεριανό. Έχει και βαδινό γεύμα με τον Ζούρα Κατσαρασβίλη. 22-71-0-32-0-80 για να κλείσετε τραπέζι, γιατί υπάρχει ειδικά τον Αύγουστο μεγάλη ζήτηση.
1: Από το Σάββατο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, ενώ σήμερα και αύριο προβλέπονται 37 βαθμοί μέγιστοι, το Σάββατο ας πούμε θα είναι 32 και την Κυριακή 33 βαθμοί. Γιατί ενισχύονται και οι βουριάδες, έτσι 5 με 6 μποφόρ το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά ξαναανεβαίνει η θερμοκρασία από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Ανεξαρτήτως κλιματικής αλλαγής και θερμοκρασίας, αν χρειάζεστε ασφάλεια, να ξέρετε ότι η Δέσποινα Γεωργούλου την εξασφαλίζει. 690-605-1419. Συνεργαζόμενη με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και ακούγοντας το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχετε και θέλετε να ασφαλίσετε, για να σας πει ποια εταιρεία είναι εκείνη η οποία σε αυτό το τομέα είναι η καλύτερη. Τώρα πάμε όσον αφορά τις εκδηλώσεις της περιφέρειας. Είναι πραγματικά πλούσιες εκδηλώσεις πολιτιστικές και εγώ θα έλεγα ότι έχει δοθεί και μεγάλη δημοσιότητα στην Αθήνα για αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Κόσμο φέρνουν.
0: Τι εννοείς κόσμο φέρνουν?
1: Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, φέρνουν κόσμο στο νησί. Δεν εννοώ αυτούς που συμμετέχουν, εννοώ άλλο κόσμο που έρχεται για τις εκδηλώσεις. Όχι. Εμείς που είμαστε τις βλέπουμε. Όσοι βρίσκονται, γιατί για να έρθεις μόνο για τις εκδηλώσεις, το βλέπω χλωμό.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ο σκοπός των εκδηλώσεων είναι αυτός, να φέρουν κόσμο.
1: Ένας από τους σκοπούς, δεν είναι και αυτός.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι. Θα έρθει άλλο να ακούσει την Ευθυμίου Στοιχείου, δηλαδή, για παράδειγμα.
1: Δεν είναι μόνο η.
0: Όχι, λέω ένα παράδειγμα. Τώρα είναι η Μαρία Ευθυμίου σήμερα στο Καστέλι. Θα έρθει από την Αθήνα να ακούσει την Ευθυμίου.
1: Εντάξει, ας πάνε τουλάχιστον όσοι είναι εδώ από την Αθήνα.
0: Άρα λοιπόν για μας γίνεται αυτό.
1: Για μας.
0: Για τους ντόπιους.
1: Το καλό μας.
0: Για τους ντόπιους γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και μας δίνουν μια προσθετική αξία για το νησί, εφόσον αυτές προβάλλονται σε πανελλήνιο επίπεδο. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε, παιδιά. Μην είμαστε μουτζοφλίδες. Όσον αφορά τη Μαρία την Ευθυμίου, το απόγευμα 7.30 ώρα στο Καστέλι, νομίζω ότι δεν χρειάζονται για τη Μαρία την Ευθυμίου να. Πώς το λένε. Πολύ πρόλογοι. Είναι δώρο να την ακούει κανείς και να παρακολουθεί μια διάλεξή της. Αυτό θα γίνει σήμερα στο Καστέλι 7 το απόγευμα.

0: Μία σύντομη παρέμβαση θέλει να κάνει ο Γιώργος ο Μισετζής από τα Αυγόνιμα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Στο τσάκ σας πρόλαβα. Πράγματι πιστεύουμε και εμείς ότι θα πρέπει όλες αυτές οι εκδηλώσεις να φέρνουν κόσμο στο νησί. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει το Φλεβάρι, το Μάρτιο, το Γενάρη ή και από τα προηγούμενα Χριστούγεννα ο κόσμος παγκοσμίως να ξέρει ότι η Μαρία Ευθυμίου θα μιλήσει την τάδε μέρα στην τάδε εκδήλωση. Ο τάδε σύλλογος που κάνει μια ωραία γαστρονομική ας πούμε εκδήλωση τον Ιούνιο θα πρέπει να το έχει ανακοινώσει από πέρσι. Έτσι θα φέρουμε κόσμο στο νησί και έτσι θα πιάσουν και τόπο όλα τα χρήματα που η περιφέρεια, ο Δήμος και άλλοι φορείς και μεταφορέα τουρισμού δίνουμε συχνά πυκνά σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα πρέπει δηλαδή να αποτελούν πόλο έλξηση οι εκδηλώσεις αυτές για κόσμο που έρχεται στο νησί. Ναι, μεν γίνεται για μας και θα πάμε στη Μαρία Ευθυμίου και σε άλλες σπουδαίες εκδηλώσεις που γίνονται, αλλά νομίζω ότι ο σκοπός πρέπει να είναι να προσελκύσουμε φρέσκο κόσμο στο νησί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Βλέπεις κι άλλοι συμφωνούν μαζί μου.
2: Ναι, συμφωνούν κι άλλοι μαζί σου. Πώς το λένε, ανοίγουμε μεγάλο θέμα τώρα. Γιατί...
0: Καλά, εμείς δεν μπορούμε να εννοηθούμε εδώ μεταξύ μας πότε θα κάνουμε τις εκδηλώσεις και κάνουμε ας πούμε, ταυτόχρονα παρουσιάσεις βιβλίου στο ίδιο χωριό. Δεν μπορεί να πέσουν 5 εκδηλώσεις μαζί την ίδια μέρα. Γενικώς υπάρχει μια οργάνωση.
2: Αλλά πέρα από αυτό.
0: Την οποία μας έχει διδάξει και η από πάνω. Έτσι. Οι από πάνω διδάξουν τους από κάτω.
2: Ναι, πέρα από αυτό πρέπει να ανοίγουμε τώρα άλλο θέμα. Πρέπει να έχει και τρόπο να έρθει εσύ ο άλλος, έτσι.
0: Δεν έχει.
2: Λοιπόν,
0: όχι, εγώ άκουγα ότι μπορείς να έρθεις, δεν μπορείς να φύγεις.
2: Λοιπόν, άρα ανοίγουμε πολλούς παραμέτρους.
0: Ναι. Πρέπει είναι να γιατί φτιάχνουμε το αεροδρόμιο.
2: Πρέπει να έχει και.
0: Αλλά του χρόνου τέτοια εποχή τρόπο... που δεν θα είναι ανοιχτό καθόλου το αεροδρόμιο, θα σας πω εγώ τι θα
2: πρέπει
0: γίνει.
2: Πρέπει να έχει και τρόπο μετακίνησης. Έτσι, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα που έχουμε δεχθεί σαν νησί. Να είμαστε χωρίς δημόσια συγκοινωνία και το έχουμε φάει κιόλας, έτσι. Ένα χρόνο τώρα το έχουμε φάει.
0: Ένας χρόνος και 16 μέρες.
2: Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι.
0: Μην το λες, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε ψάξει όλο τον κόσμο.
2: Είναι απίστευτο το πόσα πράγματα ανέχεται αυτός ο Χιώτης. Πόσα μπορεί να καταπιεί δηλαδή.
0: Απομονετικός. Μπράβο του. Λοιπόν. Μπράβο του.
2: Να μην ξεχάσουμε την Παρασκευή ότι είναι ανοιχτή η ορολογική χώρη το βράδυ, είναι η Πανσέληνος και σε όλη την Ελλάδα, γίνεται παντού εκδηλώσεις. Εδώ έχουμε σε πάρα πολλά σημεία, από τον Εμποριό μέχρι το Παλάτι Ουστινιάνη, μέχρι όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι.
0: Στον Εμποριό έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία το βράδυ της Παρασκευής με την Πανσέληνο και θα προηγηθεί και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο για όσους ενδιαφέρονται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, την διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα.
2: Λοιπόν, το απόγευμα βέβαια είναι η Μαρία Ευθυμίου, δεν τη χάνει κανείς.
0: Σήμερα το απόγευμα.
2: Ναι, την ίδια ώρα η τηλεόραση παίζει τη συνέντευξη που μου έχει δώσει ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής.
0: Εντάξει, ο Αρχιμανδρίτης ξαναπαίζει και στις 11 και αύριο το μεσημέρι στις 3.
2: Ναι, οπότε καταλάβατε.
0: Επίσης, αν το χάσετε, θα το αναζητήσετε μετά στο YouTube.
2: Μην χάσετε αυτή την συνέντευξη με αυτό τον πατέρα της Εκκλησίας, Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Ακαδημία Κρήτης, Εκκλησιαστική Ακαδημία. Λοιπόν, αυτά από μας.
0: Θα τα ξαναπούμε εκτός απρόπτου πάντα.
2: Λέμε, πάτε,
0: αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή. τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ,
1: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
5: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι.
6: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
7: Τώρα με την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
8: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
9: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
8: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
9: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
8: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάρια με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου

0: τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύνο. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την φωτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπετανέων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να

0: μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
1: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
0: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Reef Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Χίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την άμεση εξαίρεση των μαστιχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ΑΠΕ ζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την Περιφέρεια, το Δήμο και τα Επιμελητήρια σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Ενώ παράλληλα την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η βασική επιχειρηματολογία του συνεταιρισμού επικεντρώνεται στο ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία στηρίχθηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι γενικού περιεχομένου και δεν έλαβε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Μύριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του. Το ίδιο έκαναν και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δημοχείο η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Σχετική δημοσιότητα δόθηκε σε ρεπορτάζ της Αλήθειας. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, Ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, στο Βροντάδο. Θα ψάλλει χοροδία ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Είναι δυνατόν 10 χρόνια να παλεύεις ως κοινωνία για να χτίσεις 2 νέα νηπιαγωγεία και όταν έρθει η ώρα αυτό να γίνει να μην έχεις μεταφορικό μέσο για τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει στα νεόκτιστα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η Περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε χθες στην Αλήθεια, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζήτησε από τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν είναι το 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου, εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους βουλευτές Λέσβου και Χίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά την άμεση θέσπιση ειδικής μεταβατικής ρύθμισης για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Τους σχολικούς καθαριστές υποδέχθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος Χαλκιάς. Από τους 104 σχολικούς καθαριστές, μόλις 36 είναι η πλήρους απασχόληση, με τον κύριο Μαλαφή να τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για το Δήμο Χίου να τους μετατρέψει όλους σε πλήρους απασχόληση. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το Υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Όπως είπε, στους πρώτους 2 μήνες λειτουργίας οι λούσεις θα φτάσουν τις 1.600, με τις αντίστοιχες περσινές να είναι κατά 400 λιγότερες, με τον ίδιο να προσθέτει ότι αυτό μεταφράζεται σε 2.000 ευρώ επιπλέον έσοδα. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου, την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Η αυλαία της 5ης επετειακής οργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει σήμερα 5η στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου αύριο Παρασκευή σε 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7:30 το βράδυ ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8:30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζουν με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πολεοσχίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμα, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδα, Κάμπο, Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 5 ποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνικός στρατός επιστρέφει διαλυμένος, κυνηγημένος. Μέσα σε ένα καΐκι στο λιμάνι της Χίου, ταγματάρχης Κώστας Μουτσούλας αντικρίζει τα πλήθη των προσφύγων στην Προκυμαία. «Δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια», είπε, και έπεσε στη θάλασσα για να πνιγεί. Οι χιώτες βρήκαν το σώμα του να επιπλέει μετά από τρεις ημέρες. Τον έθαψαν στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη, όπου και ο τάφος του που πάνω γράφει τη ρίση του Σοφοκλή. «Ήκαλο ζήν, ή καλώς τεθνικένε τον Ευγενή Χρή». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1927, ο Δήμος Χίου αγοράζει εκτάσεις στον Παρθένη για την κατασκευή στρατώνων.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 200

0: 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διάστησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ας αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο
1: και του Ρίτσου ισόνα.
0: Μουσικά.
1: Αλλά μπορεί και να χωνάει.
0: Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης, το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο. Μάλλον προτελευταία, ξέχασα. Το μήνας ο Αύγουστος δίνει τη σκυτάλη του, τη σκυτάλη των Σεπτεμβρίων.

Σεπτέμβριο την Τρίτη. Τέλος πάντων, βαδίζουμε πια ολοταχώς προς το τέλος του μήνα. Με τον Αύγουστο να μας δείχνει τις τελευταίες μέρες ένα πολύ πολύ καλοκαιρινό πρόσωπο. Σήμερα όμως η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες παρουσιάζει μια μικρή πτώση. Στους 35 βαθμούς έχουμε βόρειους ανέμους, 5 μποφόρ, οι οποίοι θα διατηρηθούν και τις επόμενες μέρες. Πολύ πολύ δροσιά θα έχουμε το Σάββατο, όπου ο υδράργυρος δεν θα ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μην νομίζετε όμως ότι τελειώσαμε εδώ. Την Τρίτη πρώτη του μήνα θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας στους 35 με 36 βαθμούς. Άλλωστε το καλοκαίρι δεν τελειώνει με την αναχώρηση των επισκεπτών μας. Το θυμόμαστε αυτό.

λοιπόν περιοδιών μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην Βόρεια Μακεδονία από τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Σε επόμενες 10 μέρες θα υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα περιοδιών μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως καταλαβαίνετε, η ένταση των περιοδιών είναι φέτος υψηλότερη από άλλες χρονιές, καθώς η ΔΕΘ σηματοδοτεί την έναρξη μιας περίοδου που θα καταλήξει στις εκλογές του 2027, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Προσπαθούν να συσφίξουν τις σχέσεις με παραδοσιακούς ψηφοφόρους, τους οποίους πολιορκούν κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με το πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του Αντώνη Σαμαράς, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς του σε μια σειρά θεμάτων.

0: Καταστροφικές πλημμύρες στην Νεπάλ. Στο Νεπάλ πραγματικά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Χύμαροι, λάσπης και βράχων σάρωσαν χωριά, παρέσυραν σπίτια, ανθρώπους, δρόμους. Αγωνιώδεις είναι οι έρευνες για εκατοντάδες αγνοούμενους, ανάμεσά τους και πάνω από 400 ξένοι.
1: Όσα πάνε και όσα θούνε, αλλά λες, αλλά θα...
0: 162 πτώματα μέχρι στιγμής. Τώρα, πού οφειλόταν η πλημμύρα? Από κατάρρευση παγετώνα. Οδρότητας τέτοιας που προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκτεταμένες κατολισθήσεις. 468 τουρίστες σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ αγνοούνται, 393 από τους...
1: Άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει, σκηνώσες τη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα.
0: Μάλλον διορθώνω, 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται μέχρι σήμερα.
1: Θα χαθείς όμως λιγάκι στις ματιάς της τότε.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, και αυτό φοβούνται όλοι, είναι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

πάντως υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε Έλληνας τουρίστας στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν μέχρι σήμερα το πρωί.

Στις περιοχές που έχουν πληγεί, οι ελικόπτερα μεταφέρουν σχοινές, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παρέχει η γειτονική Ινδία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ.

Και να πούμε, κλείνοντας το θέμα αυτό, ότι οι πλημμύρες έπληξαν μια περιοχή που προσελκύει μεγάλο αριθμό προσκυνητών και πεζοπόρων. Πολλά από τα θύματα κατευθυνόνταν προς το Καϊλάς Μανσα Ρόβαρ, έναν από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους του Θιβέτ για τους Ινδοϊστές και τους Βουδιστές. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Και όπως καταλαβαίνετε, και οι πλημμύρες στο Νεπάλ θα είναι ένα θέμα που θα το συναντήσουμε σε πολλά πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Αθηναϊκός Τύπος για την συνέχεια. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η καθημερινή μπροστά μας. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο 8μηνο 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα, 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή σε μια 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Για τα social media, συμβιβασμός Μαμούθ από την ΜΕΤΑ, 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Ουκρανία-Ιράν, τα αδιέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος, ακρίβεια τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς. Η απογευματινή απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τύχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Μετρό στις Ράγες μέχρι την Καλαμαριά, η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΘΑ. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης στον Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, κεραμίδια από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Η εφημερίδα των συντακτών, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανοίγει ο ασκός του αιώλου, σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Greek Mafia, η λερναία ύδρα του ελληνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επόμενο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων, συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία ή δίθεν αποκατάσταση. Ελληνοτουρκικά κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, εξοπλισμοί, πολεμικό ναυτικό, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοϊκών σχεδιασμών. Βιοπαλαιστές, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο, πλημμύρες στο Νεπάλ. Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής, ενώνουν δυνάμεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Περιφέρεια. Στις Ράγες στο μετρό έως την Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Ελληνικό ναυτικό κλείδωση, συμφωνία για τις δύο φρεγάτες τύπου Μπεργαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ, Τσίπρας, Χαριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση.

0: στο μανιφέστο τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αγιαλό, προβληματισμό του Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Πάμε στο Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη. Τα ισχυρά χαρτιά όμορφα καίγονται, γράφει το Ποντίκι. ΔΕΘ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με κλείσιμο ματιού στο κέντρο. Ελληνοτουρκικά από τα ΙΜΙΑ φτάσαμε στις ανεμογεννήτριες. Λιβύη, η αμερικανική φόρμουλα ενοποίησης, τεχνολογία θα μας πάρει τις δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μονολογεί: «Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα ήσυχα και δεν θα σας ενοχλώ». Πάμε στην κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλουπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Εκκρεμώντες με την εφορία, ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμετωποί με πρόστιμα. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Γυναικοκτονία. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Πάμε όμως στο Sky, το σήμα, πέφτει το σήμα των ειδήσεων. Να ακολουθούν αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε το πρωί η τελετή παράδοσης επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τελετή των εγγενείων πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Η γραμμή θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστησαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου συνολικά έχουν δηλωθεί 232, εκ των οποίων τα 165 εμφάνισαν πιο σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι θάνατοι ήρθαν σε 19, δηλαδή 6 περισσότεροι από την προηγούμενη καταμέτρηση. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής, αλλά περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θανατή φόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας και σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15 το πρωί, μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν του σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποιεί το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δίνεται δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρρωσε στην περιοχή πιθανότητα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει την Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγύριζε η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Τη νίκη που θα του δώσει και την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρτερς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 η ώρα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει σε 9 στην Βουλγαρία τη ΖΣΚ Σόφια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρος στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε ΧΥΟ και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη ΧΥΟ τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την άμεση εξαίρεση των μαστιχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και το Επιμελητήριο σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την 3η 1η Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του και παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Χωρίς μεταφορικό μέσο, μαθητές των εόκτιστων νηπιαγωγείων 7ο και 10ο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε στην Αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζητά από όλους τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στο 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου, έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί τον δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του Νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου, 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Κεντρική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς, η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, ημνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο αύριο Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στο Ρεμποριό, το Σμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Ιεροφύλη και ο συνθέτης τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία αύριο Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού. Θα προηγηθεί σε 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό στο σχολείο του χωριού το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου, ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξοριστικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως
2: αμαντάξουμε.
1: Θα κάτσουμε όλοι δηλαδή στο...

11:29 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε Δευτέρα πρωί, εκεί γύρω στις 11:25. Ευχές να περάσετε όμορφα το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας, μέχρι να ξαναβρεθούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου. Πάνω που λέγαμε ότι φέτος είμαστε ήρεμοι όσον αφορά τις πυρκαγιές, ήρθε η σημερινή ημέρα εκεί λίγο μετά τις 11 για να μας ανάψει φωτιές στα μπατζάκια μας κυριολεκτικά. Είναι η χιώτικη ραδιοπαλμή, μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι και δυστυχώς αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Βίκι.
1: Και εποχές.
0: Να σημειώσουμε ότι έχουν επιστρατευθεί και ένα αέρια μέσα για να ελεγχθεί η φωτιά. Να πούμε ότι κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήδη στην περιοχή σπέβδει μεγάλη επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τις 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Η φωτιά καίει σε πυκνό δάσος με πεύκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11 και 4 το πρωί. Ζητήθηκε και η συνδρομή του Δημοχείου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς στην κατηγορία 4. Ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε άμεσα και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Λοιπόν, για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε, επαναλαμβάνουμε και σε δασική έκταση στην περιοχή του Βικίου. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι να μπορέσει να ελεγχθεί άμεσα η φωτιά, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Το γεγονός ότι κινητοποιούνται και επίγειες δυνάμεις, κινητοποιούνται και ένα αέρια μέσα

0: Είναι θετικό. Ελπίζουμε να τελειώσουμε γρήγορα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή. Για να επιβεβαιωθεί για μία ακόμη φορά αυτός που λέει ότι στοιχείο, ακόμη και το Δεκέμβρη μήνα, δεν μπορείς να ησυχάσεις το κομμάτι αυτό της εκδήλωσης πυρκαγιών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το καλοκαίρι ακόμα είναι μπροστά μας. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Πέρα βέβαια από το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς στο κομμάτι της πρόληψης, υπάρχουν προφανώς και τα απρόβλεπτα. Τώρα, ποια είναι ακριβώς τα αίτια της εκδήλωσης συγκεκριμένης φωτιάς, αυτό θα το δουν οι θύνοντες του ανακριτικού, εκείνοι ξέρουν καλύτερα. Γελά. Στην παρούσα φάση, εκείνο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει είναι να ελεγχθεί άμεσα η φωτιά. Είναι μια περιοχή, το Βίκυ, που δυστυχώς πολλές φορές έχει καεί και αυτή. Μάλιστα εκεί θυμάμαι φωτιά και μέσα στο χειμώνα. Έτσι κάπως απότομα μπήκαμε και ξεκινήσαμε σήμερα τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Εννοείται ότι για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα επιδιώξουμε να έχουμε συνομιλίες και με συμμετέχοντες στο έργο της κατάσβεσης. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς θα μιλήσουμε και για την μονάδα τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο, η οποία σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως λέει και ο νεφρολόγος ο κ. Παναγιώτης Σιτεράς, ανταγωνίζεται πλέον μονάδες του κέντρου. Ασύν καλά οι δωρητές, έχει εξυγχρονιστεί πλήρως ο εξοπλισμός, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα που βάζει ο κ. Σιτεράς, μαζί και με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου των Νεφροπαθών και με την προϊσταμένη της μονάδας, είναι ότι θα πρέπει να γίνει και επέκτασή της. Και παράλληλα να ενισχυθεί σε ανθρώπινο προσωπικό, κυρίως νοσηλευτές, 9.000 αιμοκαθάρσεις υπολογίζονται ότι γίνονται ετησίως στη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου. Θα τα ακούσουμε αυτά σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Επίσης σήμερα θα σας μιλήσουμε και για τον αγώνα ανοιχτής θαλάσσης που θα γίνει στην Αγία Φωτιά.
1: Περιμένω κάτι να φανεί.

Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, είναι και συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία για να δούμε τι γίνεται και με τη φωτιά στο Βίκυ, ελπίζοντας για το καλύτερο. Λέω να πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται, όπως δυστυχώς και η φωτιά στην περιοχή του Βικίου. Με την ελπίδα να έχουμε να σας πούμε καλά νέα σε λίγο. Έχουμε δύναμη και από αέρος. Έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Έχουμε και πήγες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Και ο Δήμος εκεί συνδράμει με υδροφόρες, προφανώς και οι θελοντικές μας ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε και τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι στην Χίο ο τουρισμός εξ Ανατολών είναι ο βασικός πυλώνας τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Με δεδομένο ότι έχουμε θρησκευτικές εορτές στο τέλος αυτής της εβδομάδας, να ξέρετε ότι περιμένουμε και αρκετό κόσμο. Περισσότερο από ό,τι συνήθως υποθέτω. Ας δούμε τι εικόνα έχουμε, διότι στην τηλεφωνική μας γραμμή από το φορέα τουρισμού είναι ο κύριος Κώστας Μούνδρος, που γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μούνδρο.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να ευχηθούμε η φωτιά να σβήσει γρήγορα. Κοιτάξτε, έχουμε το τέλος του μήνα, έχουμε το μπαϊράμι, ένα μικρό μπαϊράμι που έχουν οι Τούρκοι. Δύο ερωτήσεις έκανα σε δύο πρακτορία. Το ένα μου είπε ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έρθουν γύρω στους 2.000. Αυτό μπορεί να αυξηθεί κιόλας. Ένα άλλο πρακτορείο μου είπε ότι θα έρθουν 1.400. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα ξεπεράσουμε τις 5.000 για να κλείσει όμορφα και ο Αύγουστος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πρόσημο κατά πάσα πιθανότητα επί συνόλου θα είναι θετικό, ανεξάρτητα αν είχαμε τις δυσκολίες με το αεροδρόμιο, που θα δούμε μείωση από ό,τι φαίνεται, όπως φάνηκε τον προηγούμενο μήνα. Αλλά εκτιμώ, όπως είδαμε και τον Ιούλιο, θα έχουμε αύξηση στα ακτοπλοϊκά. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα κύλησαν, εγώ θα έλεγα, λίγο πιο καλά από ό,τι περιμέναμε. Υπήρξε μια υπερπροσφορά υπηρεσιών, όπου οδήγησε σε μια μείωση των τιμών, που αναγκαστικά αυτό δεν είναι κακό, μιας και κάνει πιο ελκυστικό τον προορισμό.
0: Ναι. Αναφέρεστε και στον εσωτερικό τουρισμό που είχαμε Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι, με τις ακτοπλοϊκές αεροπορικές συγκοινωνίες. Επειδή πιάσαμε σχεδόν τους 30.000, αν θυμάμαι καλά, Τούρκους τουρίστες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο θεωρείτε ότι θα τους ξεπεράσουμε.
1: 29.700, ναι.
0: Ναι, τον Αύγουστο θεωρείτε ότι θα τους ξεπεράσουμε.
1: Παραδοσιακά έτσι συμβαίνει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ήρθε αρκετός κόσμος και από την υπηρετική Ελλάδα και από την Αθήνα. Πριν από κάποια ώρα συνάντησα ανθρώπους από την Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα κυλήσει όμορφα και ο Σεπτέμβρης. Έχουμε και το Χίος Πας, το οποίο θα βοηθήσει. Και από την πλευρά μας ως φορέας θα ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και μια δράση, η οποία θα επιδιώξουμε να μας βοηθήσει και τον Οκτώβριο.
0: Το Χίος Πας είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ναι. Το Χίος Πας είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, δηλαδή, από κάποιους λογικά που θέλουν να κλείσουν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Πάντα στην αρχή του καλοκαιριού ο Σεπτέμβρης είναι σχετικά κενός. Το προηγούμενο διάστημα όμως, και μιλάω από τον αρχές Αυγούστου κλπ. Και μετά τα πράγματα ομαλοποιούνται και φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα καλό Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε επομένως από Πέμπτη, από σήμερα μας λέτε, μέχρι και την Κυριακή, περί τα 5.000 άτομα, τα οποία συνήθως κάνουν πόσες διανυκτερεύσεις, κύριε Μούνδρο, δηλαδή τώρα που είναι το...
1: Κοιτάξτε, ναι, το χειμώνα μιλάμε από μία μέχρι δύο το πολύ.
0: Τώρα λέω για αυτό το τετραήμερο.
1: Τώρα μιλάμε δύο το πολύ, τρεις. Ναι. Πιο πριν, μέσα στον Αύγουστο που τρέχει δηλαδή, και ίσως και τον Ιούλιο, όπου έχουμε οικογένειες και από την Κωνσταντινούπολη και από άλλες περιοχές, βλέπουμε οικογένειες που διαμένουν και 5 και 6 και 7 και 8 ημέρες.
0: Να. Λοιπόν, άρα θα έχουμε κίνηση αυτές τις ημέρες.
1: Είδαμε και αρκετό κόσμο να έρχεται με τα δικά του αυτοκίνητα, έτσι.
0: Ναι. Και ακούμε τώρα την επίγουσα προειδοποίηση της πολιτικής προστασίας, η οποία ενημερώνει για τη δασική πυρκαγιά στο Βίκι, στην περιφερειακή ενότητα Χίου. και ζητά να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έτσι όπως μας ήρθε και εμάς τώρα.
1: Σε όλα μας τα τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως μας ήρθε και εμάς τώρα, το μεταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, βέβαια, στην περιοχή του Βικίου, εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σπέβδει και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Γιώργος Ζώας και ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής. Έχει ζητηθεί συνδρομή του Δήμου με υδροφόρες.

Θυμίζουμε ότι η περιοχή μας σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4. Δηλαδή αυτό δεν το βλέπουμε απλά ως μία αναφορά κινδύνου, το βλέπουμε και σε συνάρτηση και με τις δυσκολίες που δημιουργεί και στο έργο της κατάσβεσης. Υπό την έννοια ότι το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.

Είναι κοντά στο ορειβωτικό καταφύγιο του Βικίου η συγκεκριμένη φωτιά. Το επισημαίνουμε αυτό, διότι υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση. Όσοι έχουν πάει εκεί γνωρίζουν

Οπότε υπ' αυτήν την έννοια καθοριστική σημασία είναι και η επέμβαση από αέρο, στο γεγονός ότι έχουν κινητοποιηθεί 5 πυροσβεστικά μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα. Είναι θετικό. Ελπίζουμε να προλάβουν και να γίνει γρήγορα η δουλειά. Και αποτελεσματικά. Λοιπόν, θα περάσουμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας πριν από λίγο στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό στη Θεσσαλονίκη με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Η τελετή των εγγενειών πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Μίκρα. Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την 7η έκθεση επιτηρήσης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγράφονται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στο νησί της Χίου. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και ανέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχομένες τροποποιήσεις στα δρομόλογια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτο όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ιμράν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και.
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:20 σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Βίκι. Για να ελεγχθεί η φωτιά έχουν επιστρατευθεί και ένα αέρια μέσα. Στην περιοχή βρίσκεται μεγάλη επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Πρόκειται για πυκνό δάσος με πεύκα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Άμεση εξαίρεση των μαστιχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και το Επιμελητήριο σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την 3η 1η Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του και παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β, θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Χωρίς μεταφορικό μέσο, μαθητές των εόκτιστων υπηαγωγείων 7ο και 10ο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζητά από όλους τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στο 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρυσής. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου, έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου, 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί τον δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. We'll be right back. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η-3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου, 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Κεντρική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς, η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, ημνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο αύριο Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στο Ρεμποριό, το Σμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Ιεροφύλη και ο συνθέτης τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία αύριο Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού. Θα προηγηθεί σε 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μία ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό στο σχολείο του χωριού το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξοριστικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream HIU φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Τι θα λέγατε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, ενώ περιμένουμε και τις εξελίξεις και ό,τι νεότερο έχουμε από την φωτιά στο Βίκυ για να σας το μεταδώσουμε. Πάμε να μιλήσουμε για την μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Χίου. Να πούμε ότι έκαναν δηλώσεις σήμερα στους συναδέλφους ο γιατρός της μονάδας, ο Παναγιώτης Σιταράς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Χίου, ο Μιχάλης Ζανίκος, και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Αναφέρθηκαν σε μια νέα δωρεά που είχαν και συγκεκριμένα ενός μηχανήματος από το Τοχιακό Σύλλογο της Νέας Ορλεάνης, η οποία δωρεά έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των δωρεών που έχουν οδηγήσει σήμερα τη συγκεκριμένη μονάδα να έχει έναν εξοπλισμό υλικοτεχνικό, όπως λέει και ο γιατρός, εφάμιλο άλλων μονάδων του κέντρου. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν δύο ζητούμενα αυτή τη στιγμή για τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Το ένα είναι ότι είναι αναγκαία η επέκτασή της, όπως αναφέρουν στις δηλώσεις τους. Και το δεύτερο, ότι χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως των νοσηλευτών, νοσηλευτριών, οι οποίες είναι άρτια κατευθυνσμένες, όπως αναφέρουν. Αλλά από εκεί και πέρα ο αριθμός τους δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται στη συγκεκριμένη μονάδα, που φτάνει πλέον τις 9.000 αιμοκαθάρσεις ετησίως. Πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Σιταρά, ο οποίος αναφέρεται αρχικά στη νέα δωρεά, στη συνέχεια μιλά για όλες τις δωρεές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην μονάδα και ολοκληρώνοντας αναφέρεται και στα θέματα που σας είπαμε της επέκτασης της μονάδας και της ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό.
1: Σύλλογο, το Τοχιακό Σύλλογο της Νέας Ορλεάνης, που ονομάζεται Αγία Μαρκέλα, είναι μια δωρεά η οποία αναβάθμισε το τμήμα μας. Και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες δωρεές, ευτυχώς, από οχιακούς συλλόγους, από ευπατρίδες, συνανθρώπους μας οι οποίοι άκουσαν το κάλεσμά μας για ανάγκη της ανανέωσης του στόλου εδώ στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Είχαμε μια επικοινωνία με την Ταμεία, αν δεν κάνω λάθος, του Συλλόγου της Νέας Ορλεάνης, την κυρία Λουκία Χριστάκη, η οποία ήρθε από εδώ. Την γνώριζα προσωπικά την συγκεκριμένη κυρία, είναι από το χωριό του πατέρα μου, το Θολοποτάμι. Ενδιαφέρθηκε με μεγάλο ζήλο να βοηθήσει το τμήμα και έτσι προχωρήσαμε στην διαδικασία της δωρεάς. Πριν από λίγες μέρες το μηχάνημα ήρθε, μπήκε στην αίθουσα και είναι μέρος και του στόλου της μονάδος μας.
2: Οπότε πόσα άτομα μπορείτε να εξυπηρετήσετε με αυτή την προσθήκη, ας πούμε?
1: Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ημερησίως τις Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές 3 άτομα και τις Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα, που υπάρχουν 2 βάρδες, άλλους 2. Δηλαδή εξυπηρετούνται 5 ασθενείς
2: επιπλέον.
3: Πόσα άτομα συνήθως έχετε για αιμοκάθαρση σε σταθερή βάση?
1: Σε σταθερή βάση το χειμώνα, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ περισσότερο λόγω των φιλοξενιών, είναι γύρω στους 60 με 65. Αυτή είναι η ασθενής η μόνιμη εδώ στο νησί. Το καλοκαίρι με τις φιλοξενίες υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται από Αμερική, από Καναδά, από Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας, από Θεσσαλονίκη τελευταία έχουν έρθει αρκετοί. Μπορεί να φτάσουμε και τους 85 ασθενείς συνολικά.
3: Το προσωπικό που έχει η μονάδα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτές των ασθενών?
1: Με μεγάλη πίεση. Είναι 8 νοσηλεύτριες με την προϊσταμένη. Συμπεριλαμβανομένης και της προϊσταμένης, η οποία προϊσταμένη εδώ, στο νοσοκομείο του Χίου, εκτελεί χρέη νοσηλεύτριας. Δηλαδή, πέρα από το διοικητικό έργο που εκτελούν οι προϊσταμένες σε άλλα τμήματα, σε άλλες μονάδες, εν πάση περιπτώσει, η δική μου προϊσταμένη είναι προϊσταμένη η οποία μπαίνει και στην αίθουσα και εκτελεί νοσηλευτικό έργο για να μπορεί να βγει σωστά όλο το πρόγραμμα με ασφάλεια για τους ασθενείς μας πάνω απ' όλα.
2: Πλέον, ας πούμε, τι ανάγκες υπάρχουν στην μονάδα τεχνητού νεφρού, ας πούμε? Έχουν...

0: έτσι, είχα την ανησυχία και μάλλον τις εξέφρασε τον προβληματισμό μου, τον προβληματισμό μου αναφορικά με, την, με τον απαρχαιωμένο στόλο. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ η συγκεκριμένη γυναίκα και την ευχαριστώ από καρδιάς. Και χάρη σε εκείνη έγινε μία ακόμα δωρεά, το τρίτο μηχάνημα δηλαδή που μπήκε στην αίθουσα, χάρη στη δική της μεσολάβηση από τον κύριο Ιωάννη Πατινιώτη, αντιπρόεδρο της Lifeline Ελλάς. Από εκεί και πέρα, το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούς προσέφερε δύο μηχανήματα. Τα αρχιακά σωματεία Αμερικής Καναδά, θα τον αποκαλέσω φίλο μου γιατί έτσι τον νιώθω, ύστερα από επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Καλαφάτη που είναι ο πρόεδρος των Αρχιακών Συλλόγων Αμερικής Καναδά, προσέφεραν πέντε μηχανήματα και ένα ουρητηροσκόπιο για τις ανάγκες της ουρολογικής κλινικής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέχρι σήμερα οι ασθενείς οι οποίοι θα χρειαζόντουσαν μια ουρητηροσκόπηση έφευγαν για την Αθήνα. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Αρχιακός Σύλλογος Αγία Μαρκέλα του Ντιτρόιτ προσέφερε επίσης ένα μηχάνημα. Η Φαφαλιό Shipping, ακόμα ένα μηχάνημα. Η οικογένεια Γιώργου και Χρυσάφη Σταμούλα, μετά από την ευγενική διαμεσολάβηση του κύριου Ζανίκο Κολιά, επίσης ένα μηχάνημα. Λοιπόν, ο Αρχιακός Σύλλογος της Καλιφόρνιας Αγία Μαρκέλα, μέσω της οικογένειας Νίκου και Ευαγγελίας Πριέ, ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, είπαν ότι βλέπουμε αυτά που κάνεις εδώ στη μονάδα, θα θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε και εμείς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ όμως έκρινα ότι υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί οι ασθενείς οι οποίοι είναι πολυτραυματίες ή είναι σε κατάσταση τέτοια που χρήζουν κάθαρσης, χρήζουν δηλαδή βοήθειας από εμάς, είναι λάθος να φεύγουν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μηχάνημα εκεί, ένα μηχάνημα συνεχούς αιμοδιαδιήθησης, ώστε οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά ασταθείς να μην βγαίνουν από τη μονάδα, να μην κυκλοφορούν εδώ στους διαδρόμους, να μην μολύνουν με φορτίο μολυσματικό που έχουν οι ΜΕΘ την αίθουσα που κάνουν οι ασθενείς μου κάθαρση. Οπότε ανταποκρίθηκε η οικογένεια Πριέ και ο σύλλογος της Καλιφόρνιας και πήραν κάποιο μηχάνημα που λέγεται μηχάνημα συνεχούς αιμοδιαδιήθησης ή αλλιώς πρίσμα για τη ΜΕΘ. Αυτές ήταν οι δωρεές. Και τώρα στην οικογένεια αυτών των δωρεών προσθέθηκε και ο σύλλογος της Νέας Ορλεάνης. Υλικοτεχνικά μπορώ να πω ότι είμαστε πια σε κορυφαίο επίπεδο. Μπορώ να πω ότι ανταγωνιζόμαστε υλικοτεχνικά, δηλαδή αναφορικά με τα μηχανήματά μας, μονάδες του κέντρου. Μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό. Έχουμε ενδεχομένως τα καλύτερα μηχανήματα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να γίνει επέκταση της μονάδας τεχνητού του νεφρού. Πλέον δεν χωράμε. Η αίθουσα είναι πολύ μικρή, την είδατε. Έτσι. Ο πληθυσμός δυστυχώς ομοκαθερόμενος αυξάνει και αυτό που έχουμε ανάγκη να κάνουμε είναι να αυξηθεί η αίθουσα. Έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προς αυτό το επίπεδο. Και ο διοικητής ο κύριος Μελιτζάνης ενδιαφέρεται προσωπικά, το έχει πάρει πάνω του και το τρέχει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαδικασίες άλλες πολυδομικές που θα πάρουν λίγο χρόνο για να συμβιώσουν.
1: Υπάρχουν δηλαδή χώροι μέσα στο νοσοκομείο, υπάρχουν κτίρια.
0: Σκεφτόμαστε να γίνει μια επέκταση.
2: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σύταρα είναι η υποσκέψη η επέκταση της μονάδας. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε τον Μιχάλη Ζανίκο αλλά και τη Σοφία Κιδωνάκη να αναφέρονται επίσης στην λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο της Χίου.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις.

0: εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
4: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
5: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διέστησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
10: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ στη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Χίου. Εκεί για την, από την αλήθεια ήταν η συνάδελφος Ευαγγελία Ιεμέντα. Εκτός από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, επιμελητή Α, τον κύριο Παναγιώτη Σιταρά, μίλησαν επίσης ο Μιχάλης Ζανίκος, που είναι πρόεδρος των νεφροπαθών της Χίου και των μεταμοσχευμένων, και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη της μονάδας τεχνητού νεφρού. Για να τους ακούσουμε.
11: Υπήρξα και εγώ αιμοκαθαριζόμενος το 2024 από 5 του Φλεβάρι μέχρι 15 του Σεπτέμβρη. Με δότη τη μητέρα μου, έδωσε νεφρό η μητέρα μου. Στο Λαϊκό μεταμοσχεύτηκα 10 του Οκτώβρη του 2024. Έκανε 9 μήνες περίπου εδώ αιμοκάθαρση. Θεωρώ ότι αυτή η μονάδα που υπηρετώ, τους ανθρώπους δηλαδή που αντιπροσωπεύω, είναι μια από τις καλύτερες και υπάρχει αξιολόγηση μεγάλη. Και από μένα και σαν αντιπρόσωπο που είμαι τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που έχουν δει έργα μας, που έχουν δει τις δωρεές που έχουν γίνει από τους δωρητές, όπως είπε και ο γιατρός μας κ. Σιταράς. Έχουμε πάρα πολύ καλό εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Το μόνο ελλειψές είναι ότι είμαστε μειωμένο σε νοσηλευτικό, δεν έχουμε το αρκετό που πρέπει, αλλά οι νοσηλεύτριες και οι προϊσταμένοι που αντιπροσωπεύει τη μονάδα είναι άρτια εξειδικευμένες και εξαιρετικές. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που πέρασα από αυτή τη μονάδα εδώ και είχα αυτή την εμπειρία.
12: Πόσο σημαντικό είναι για το νησί να υπάρχει αυτή η μονάδα και να μην χρειάζεται.
11: Σκεφτείτε ότι εξυπηρετούμε ετησίως γύρω στους 8.500 αιμοκαθαριζόμενους μαζί με τους επισκέπτες. Η μόνιμη αυτή τη στιγμή που είναι περίπου στους 65 ασθενείς μόνιμου του νησιού που κάνουν αιμοκάθαρση. Κάνουμε τα πάντα για τις φιλοξενίες. Μέσα στον Αύγουστο έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια δεν μπορούσα να εξυπηρετήσει όλη τη μονάδα.
12: Ο πρώτος στόχος ο δικός σας, σε σωματείο τώρα από εδώ, ποιος είναι, ας πούμε, τι βάζετε σε προτεραιότητα?
11: Πρώτα-πρώτα είναι η ασφάλεια των ασθενών να μπουν και να βγουν καλά στη μονάδα που γίνεται αυτό, άρτια και εξαιρετικά. Και ο δεύτερος στόχος είναι να γίνει όσο καλύτερη γίνεται η μονάδα μας. Mm-hmm. Που ήδη έχει γίνει με τα καινούργια μηχανήματα τα σύγχρονα και όσο πάμε καλυτερεύει και ακόμα. Είμαστε δεύτεροι πανελληνίως, μπορώ να σας πω.
12: Η μονάδα μας έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια που την εμπλουτώ, εννοείται προς το καλύτερο, υλικοτεχνικά. Εκεί που χωρίζουμε είναι στην έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Όπως είπε και ο πρόεδρος και ο γιατρός μας, ο αριθμός των αιμοκαθαρόμενων που εξυπηρετούμε ετησίως και αιμοκαθάρσεις είναι πάρα πολλές για ένα κρητικό νησί, φτάνοντας κοντά τις 8,5 με 9.000.
13: Πόσο εύκολο είναι για εσάς από τη θέση σας να, με το προσωπικό το οποίο διαθέρετε, να φτιάξετε τις βάρδιες, να δώσετε άδειες, να διαχειριστείτε το δυναμικό το νοσηλευτικό που υπάρχει στον τομέα σας?
12: Δεν είναι εύκολο. Διότι μιλάμε για τον αριθμό που σας είπαμε προηγουμένως, για 65 ασθενείς οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα και το νοσηλευτικό προσωπικό με μένα είναι 9 άτομα. Που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στις άδειες, που σημαίνει ότι υπάρχουν μέρες που αν υπάρχει μια οικογενειακή προσωπική ανάγκη, ο συνάδελφος δεν μπορεί να απουσιάζει.
10: Λοιπόν, αυτά για τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο της Χίου. Κάτι νεότερο από το μέτωπο της φωτιάς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σε λίγο θα συνομιλήσουμε με συμπολίτη μας που βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ, να δούμε πώς πηγαίνει εκεί η κατάσταση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hue φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχει και κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία μας στην συγκεκριμένη περιοχή που είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Θα μιλούσαμε με τον καπετάν Αλέκο Καραμούζο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε την δυνατότητα επικοινωνίας, δεν υπάρχει σήμα. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε φωτιά εκτός από το Βίκυ, αυτή την ώρα έχουμε και στο Χρώμιο, στα όρια Κοζάνης και Γρεβενών. Ενώ έχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Εύβοια, στην περιοχή κάτω Μονοκαριά. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς συνδυαστικά σε σχέση με τη διάθεση των εναέριων μέσων πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω μας. Προς το παρόν εμείς εδώ στοιχείο, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουμε 5 πυροσβεστικά μέσα εναέρια, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Και βέβαια ενισχυμένες δυνάμεις επιγείας, 40 πυροσβέστες είναι εκεί. Με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Και βέβαια έχουμε και τους εθελοντές μας, έτσι.

τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και για τον πρώτο διεθνή αγώνα ανοιχτής κολύμβησης που θα γίνει στην Χίο αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνδιοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Σκήνος Χίου και την Κοινότητα Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση δόθηκε σήμερα και συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο. Όσοι πάτε εκεί στην Αγία Φωτιά, να ξέρετε ότι το απόγευμα του Σαββάτου θα έχουμε τον πρώτο αγώνα των 3 χιλιόμετρων και οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή το πρωί. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε αναλυτικά στην συνέχεια, στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που δόθηκε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση σήμερα στο Δημαρχείο.

Θα περάσουμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων σε λίγο με την Ζένα Χατζηδημητρίου για ό,τι νεότερο υπάρχει. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Και ένα αέρια μέσα έχουν επιστρατευθεί για να ελεγχθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε μέσα σε δύσβατη δασική έκταση στο Βίκι σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ ήδη στην περιοχή υπάρχει μεγάλη επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε πυκνό δάσος με πεύκα, με ό,τι αυτό συνεπάγει για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11 και 4 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΔΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σήμερα, να σημειώσουμε ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4. Στις 12 παρα 5 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς από το πρόγραμμα του Χίος Ράδιο Αλήθεια, αλλά και από το αλήθεια.gr. Την άμεση εξαίρεση των μαστιγοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και τα επιμελητήρια σε συνάντηση με στόχο τον συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η βασική επιχειρηματολογία του συνεταιρισμού επικεντρώνεται στο ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία στηρίχθηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι γενικού περιεχομένου και δεν έλαβε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του. Το ίδιο έκαναν και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Σχετική δημοσιότητα δόθηκε σε ρεπορτάζ της Αλήθειας. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β, θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Είναι δυνατόν 10 χρόνια να παλεύεις ως κοινωνία για να χτίσεις 2 νέα νηπιαγωγεία και όταν έρθει η ώρα αυτό να γίνει να μην έχεις μεταφορικό μέσο για τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει στα νεόκτιστα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε χθες στην Αλήθεια, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζήτησε από τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν είναι το 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου, εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους βουλευτές Λέσβου και Χίου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά την άμεση θέσπιση ειδικής μεταβατικής ρύθμισης για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Τους σχολικούς καθαριστές υποδέχθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος Χαλκιάς. Από τους 104 σχολικούς καθαριστές, μόλις 36 είναι η πλήρους απασχόληση, με τον κύριο Μαλαφή να τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για το Δήμο να τους μετατρέψει όλους σε πλήρους απασχόλησης. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το Υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Όπως είπε, στους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας οι λούσεις θα φτάσουν τις 1.600, με τις αντίστοιχες περσινές να είναι κατά 400 λιγότερες, με τον ίδιο να προσθέτει ότι αυτό μεταφράζεται σε 2.000 ευρώ επιπλέον έσοδα. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην περιοχή Καστρομίνα, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου, την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Η αυλαία της 5ης επετειακής οργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει σήμερα 5η στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δήμος Χίου αύριο Παρασκευή σε 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το βράδυ ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζουν με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμα, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδας Κάμπου, Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710 72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, Μαέστρος Χοροδίας Χίου, και 694-520-7980 Άννα Σταρά, Πρόεδρος Χοροδίας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι, εντάσσεως 5 ποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνικός στρατός επιστρέφει διαλυμένος, κυνηγημένος. Μέσα σε ένα καΐκι στο λιμάνι της Χίου, ταγματάρχης Κώστας Μουτσούλας αντικρίζει τα πλήθη των προσφύγων στην Προκυμαία. «Δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια», είπε, και έπεσε στη θάλασσα για να πνιγεί. Οι χιώτες βρήκαν το σώμα του να επιπλέει μετά από τρεις ημέρες. Τον έθαψαν στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη, όπου και ο τάφος του που πάνω γράφει τη ρίση του Σοφοκλή. «Ήκαλο ζήν, ή καλώς τεθνικένε τον Ευγενή Χρή». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1927, ο Δήμος Χίου αγοράζει εκτάσεις στον Παρθένη για την κατασκευή στρατώνων.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διάστησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους χιατικούς ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι σε εξέλιξη εξακολουθεί να είναι η φωτιά στο Βίκυ. Μιλάμε για φωτιά σε δασική έκταση. Δεν απειλείται οικισμός. Προς το παρόν αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Στην κατάσβεσή της συμμετέχουν και εναέριες δυνάμεις και πηγές δυνάμεις. Μια φωτιά που εκδηλώθηκε, τουλάχιστον έγινε γνωστή η εκδήλωσή της περίπου στις 11 και 4 το πρωί. Μάλιστα λίγο πριν τις 12 εστάληκε μήνυμα 112 στους πολίτες. Και βέβαια η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή μας είναι πολύ υψηλός. Το άσχημο ποιο είναι, ότι αυτές οι συνθήκες που μας βάζουν στην συγκεκριμένη κατηγορία 4 του πολύ υψηλού κινδύνου, που συνεπάγεται και μεγαλύτερη δυσκολία στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτή η κατάσταση λοιπόν θα συνεχιστεί και αύριο, διότι και ο νέος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε από την πολιτική προστασία μας έχει πάλι στην ίδια κατηγορία. Που σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα καταφέρουν οι δυνάμεις που συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης να τη θέσουν υπό έλεγχο, τόσο πιο ήσυχοι θα κοιμηθούμε. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα στον τόπο της φωτιάς. Μεταβαίνει και ο Γιάννης Οτζούμας. Πιστεύω κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι θα προλάβουμε να έχουμε και τις πρώτες έτσι, αναφορές για τα όσα ο ίδιος θα δει και θα καταγράψει. Τα οποία θα δουν και οι αναγνώστες του αλήθεια.gr και οι τηλεθεατές της τηλεόρασης αλήθειας το απόγευμα στο Δελτίο Ειδήσεων. Προς το παρόν, φεύγουμε από τη φωτιά και πάμε στη θάλασσα. Πάμε στη θάλασσα και στον αγώνα που θα γίνει. Τους αγώνες, δεν θα είναι μόνο ένα. Τους αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή στην Αγία Φωτιά. Κολυμβητικοί αγώνες ανοιχτής θαλάσσης. Και πάμε αρχικά από τους διοργανωτές να ακούσουμε τον Μιχάλη Μελαχρινούδη.
1: Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση Heroes Open Water Experience 2026. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για μια καινούρια διοργάνωση, η οποία δεν δημιουργήθηκε απλώς για να προσθέσει έναν

0: Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλούς, οργανωμένης και ανοιχτής συμμετοχής με την διοργάνωση. Άρα λοιπόν το HIOS Open Water Experience 2026 αποτελεί το επόμενο βήμα. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με συνδιοργανωτή το Δήμο Χίου και ευχαριστούμε θερμά και για την παρουσία του Αντιδημάρχου σήμερα εδώ και τη συνεργασία του και την τεχνογνωσία του Αθλητικού Συλλόγου Σκήνος, ο οποίος σύλλογος έχει διοργανώσει ξανά πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις στο νησί. Και από κοινού, Σύλλογος Σκήνος και HIOS Open Water επιθυμούμε να διοργανώσουμε μια πετυχημένη εκδήλωση.
1: Λοιπόν, πάμε και στον πρόεδρο του Συλλόγου Σκήνος, τον Πάνο Βασιλείο.
2: Στα βάση κάνουμε ποδηλατικούς αγώνες στη Χίο, αλλά μας ενδιαφέρει και κάνουμε συνεργασίες με αθλητικούς συλλόγους άλλους, όπως είναι το Χίος Ράνινγκ που κάνουμε μαζί ένα διάθλο ποδήλατο και τρέξιμο, έτσι και με την κοινότητα Ανοιχτής Θάλασσας που θέλουμε να κάνουμε ένα κολυμπητικό αγώνα μαζί. Στην ουσία, ο αθλητικός σύλλογος έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία, ας πούμε, να στήσουμε κάποιους αγώνες. Συνάψαμε οι ιδέες, όμως παραμένουν ιδέες, ψάχνοντας να βρούμε την χορηγική υποστήριξη. Ευτυχώς για τον κολυμπητικό αγώνα βρήκαμε ένα συμπαραστάτη τη μητέρα, ιδίως τον κύριο Γιάννη Μανδάλα, ο οποίος μας βοήθησε από την αρχή στο έργο μας. Πήρε το brand name του κολυμπητικού αγώνα, είναι Μπαϊμαστίχα Shop. Έχει αναλάβει το κύριο βάρος της των εξόδων του κολυμπητικού αγώνα. Επίσης, συνάψαμε κάποιες συνεργασίες με την Αρένα, με την οικογένεια του κύριου Τσάκου, με το Sport 24, ο οποίος συνέβαλε πολύ στην να φανεί ο αγώνας εκτός Χίου και από τα Reels και από τα social media που διαθέτει. Και είναι η οικογένεια Κουμής που στηρίζει πάντα στους αθλητικούς μας αγώνες, η Capital, η Softflix, η Goodies, γενικά έχουμε 52 χορηγούς που έχουν στηρίξει το όλο κίνημα, τον αγώνα. Μέχρι στιγμής έχουμε 105 εγγραφές, έχουμε από Τουρκία, από Γερμανία, από Κίνα και Βραζιλία κάποιες συμμετοχές. Κατά βάση που τους ρώτησα, όλοι βρήκαν από το Sport 24. Βρήκαν τον αγώνα και ενδιαφερθήκαν και ήρθανε. Έχουμε επίσης συμμετοχές από Αθήνα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Σάμο και φυσικά Τυχείο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Ερυθρό Σταυρό που θα έχει μέσα τους διασώστες, την Ελευθό που δίνει το ασθενοφόρο και την ομάδα αναπαγωστών, η οποία έχει καλύψει την κάλυψη όλου του αγώνα του κολυμπητικού. Γενικά θα έχουμε 15 θελοντές στην παραλία, οι οποίοι θα βοηθήσουν το έργο όλων των αθλητών. Και θέλω μια μικρή παράκληση, επειδή θα είναι οριοθετημένη η παραλία κάποιο μέρος στην Αγία Φωτιά, στο σπλάς μπροστά, να σεβαστούν και οι λουόμενοι και οι επισκέπτες το χώρο για τις λίγες ώρες που θα γίνει ο κολυμπητικός αγώνας.
3: Θα ήθελα να σε μιλήσω λίγο για το τεχνικό κομμάτι της διοργάνωσης. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε...
1: Ακολουθεί ο Νίκος Γιουργαντής.
3: Τα αγωνίσματα Σάββατο απόγευμα θα είναι 3 χιλιόμετρα. Το τριχίλιαρο θα γίνει σε ένα τριγωνικό loop 1500 επί δύο φορές. Η αφετηρία θα είναι μπροστά από το σπλάς. Θα ξεκινήσει ο αθλητής να πάει δεξιά. Μετά θα κάνει ένα τρίγωνο, όπως είναι ακριβώς το σχήμα εδώ. Αν μπορείτε να το δείξετε. Το τριγωνικό loop θα γίνει δύο φορές 1500 επί δύο, 3 χιλιόμετρα. Την Κυριακή θα έχουμε, επίσης το Σάββατο θα έχουμε και μια σκηταροδρομία 2x1500, σωστά. Οπότε θα μπορεί να κάνει κάποια ομάδα με δύο άτομα το τριχίλιαρο δύο φορές, δηλαδή 1500 επί δύο. Την Κυριακή οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10 η ώρα και θα έχουμε το 750 μέτρα, το 1500 και θα έχουμε και ένα σπριντ και ένα αγώνα παιδικό 300 μέτρα. Το 750 θα είναι σε ένα τριγωνικό πάρι loop όπως είναι εδώ, από το σπλάς, μόνο που θα ξεκινάει τώρα ο αθλητής και θα πηγαίνει αριστερά πρώτα. Αυτό είναι το 750. Και το 1500 θα γίνει δύο φορές στο τριγωνάκι αυτό όπως βλέπετε. Μετά στο τέλος θα γίνει και ένας αγώνας παιδικός 300 μέτρων, πιο πολύ να χαρούν τα παιδιά έτσι λίγο. Εννοείται ότι θα είναι και δωρεάν για όλα τα παιδιά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα υπάρχει πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη. Θα υπάρχουν τρία κανό μέσα στη θάλασσα με ναυαγοσώστες. Επίσης θα υπάρχει μια βάρκα μέσα με γιατρό του αγώνα και ναυαγοσώστη μέσα. Και θα υπάρχουν και έξω ένα ασθενοφόρο το οποίο θα είναι...

0: stand-by σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Η συμμετοχή όλων των αθλητών για να μπορέσει να γίνει δεκτή θα πρέπει να συμπληρωθεί μια κάρτα υγείας, η οποία θα συμπληρωθεί εκεί επί τόπου, θα πρέπει να υπογράψει ότι αποδέχομαι τέλος πάντων ότι είμαι καλά στην υγεία μου και τέτοια. Επίσης για τα παιδιά θα πρέπει να έχω μια συγκατάθεση γονέα κάτω των 12. Τα 750 μέτρα θα μπορούν να λάβουν μέρος και παιδιά άνω των 16 ετών. Αυτή είναι ουσιαστικά η τεχνική περιγραφή των αγώνων. Θα υπάρχουν σε όλα τα σημεία που γίνεται το γύρισμα του τερέν, θα υπάρχουν σημαδούρες μεγάλες κόκκινες, οι οποίες θα περνιούνται η πρώτη αριστερά, η πρώτη δεξιά, ή όλες οι άλλες θα παίρνουν από την αριστερή πλευρά. Θα το εξηγήσουμε και αυτό στο briefing που θα γίνει την παραμονή των αγώνων. Αυτά από τεχνική περιγραφή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μετιτέρα από πλευρά μου. Εγώ είμαι μέλος του Χίος Open Water Community, μια κοινότητα που φτιάξαμε μαζί με τον Μιχάλη τον Μελαχρινούδη. Γιατί είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει πολύ η θάλασσα, το open water και τα κολυμπητήρια, είμαστε του νερού τέλος πάντων. Εγώ έχω κάνει πολλούς αγώνες σε ανοιχτή θάλασσα και στην Αθήνα και παντού. Και έπρεπε να γίνει αυτό για τυχαίο, να υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτή θάλασσα τυχαίο που δεν υπήρχε καθαρό έμος ανοιχτή θάλασσα. Πιστεύω να γίνει μια καλή διοργάνωση, θα γίνει μια καλή διοργάνωση. Υπάρχει υποστήριξη από όλους, από τη Μετιτέρα. Ευχαριστούμε τον Δήμο για την υποστήριξή του. Ευχαριστούμε και εσάς για την υποστήριξή σας.
1: Εδώ, εντάξει, με έχουν καλύψει όλα τα παιδιά. Αρχικά συγχαρητήρια.
2: Ακούμε τον Αντιδήμαρχο, τον Γιώργο τον Χριστάκη.
1: Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και την ιδέα. Το είχαμε κουβεντιάσει, θυμάμαι, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Οπότε και είμαι και πολύ χαρούμενος που όταν ο Δήμος συμβάλλει στο να γίνεται πάντα το πρώτο, γιατί νομίζω ότι η πρώτη διοργάνωση είναι η πιο σημαντική, αφού υπάρχει αυτή η κοινότητα και η τεχνογνωσία από τους αθλητικούς μας συλλόγους. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που, σαν γραφή τουρισμού, είμαστε, το ξέρουν τα παιδιά, συνδιοργανωτές και όσο μπορούμε θα στηρίξουμε. Ευχαριστούμε θερμά και τη Μετιτέρα και όλους τους χορηγούς, τους εθελοντές. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι έχει συμμετοχές από εκτός Ελλάδος και εκτός Χιού φυσικά. Οπότε αυτό είναι η έννοια που έχουμε ξαναπεί του αθλητικού τουρισμού. Βλέπετε ότι είναι ένα καλεντάρι γεμάτο όλο το καλοκαίρι με εκδηλώσεις αθλητικές με τουριστικό αντίκτυπο. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Όπως είπα, είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Καλούμε τον κόσμο να το αγκαλιάσει πάντα με ασφάλεια, γιατί είναι ένα άθλημα ιδιαίτερο. Γι' αυτό και επιλέχθηκε και η Αγία Φωτιά. Αν θέλετε, θα τα πούμε και μετά.
3: Εκ μέρους εταιρείας, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα γίνει αυτό το εγχείρημα, αυτή η πρώτη δράση, και όπως είπε σωστά και αναφέρθηκε και πριν, πάντα το πρώτο είναι το δύσκολο. Μου άρεσε που αναφέρθηκε το γεγονός ότι εννοείται είμαστε χιώτες, η ναυτοσύνη, η θάλασσα είναι στοιχείο του νησιού μας και το άλλο στοιχείο του νησιού μας είναι η μαστίχα. Οπότε το γεγονός ότι μπορούμε να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο είναι ό,τι πιο όμορφο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε για τον αγώνα το Σάββατο, έτσι. Γιατί και εμείς θα συμμετάσχουμε, δεν το συζητάμε. Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πραγματικά.
4: Και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω ότι σήμερα θα έχει τις παραλαβές των τσαντών οι αθλητές. Θα είναι 6 με 9 στο Δήμο. Μπορούν να κάνουν και φυσικές εγγραφές διαζώσεις. Όπως και αύριο θα είναι στην Αγία Φωτιά το απόγευμα από τις 5 με 6, 8. Και το Σαββάτο την ημέρα του αγώνα από τις 3 με 6, 6.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο τον Μπαντελίδη κάποια στιγμή, έτσι, που αναφέρθηκε στη στήριξη από την Μετιτέρα του συγκεκριμένου αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, ο Νίκος Μπαντελίδης, που είναι Διευθυντής Εταιρικών Λειτουργιών της Μετιτέρα. Αυτά, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή πρωί, επαναλαμβάνουμε, στην Αγία Φωτιά θα γίνουν οι αγώνες. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Γιάννη Τσούμα, μήπως και έχουμε νεότερα από τη φωτιά στο Βίκι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Υπό την έννοια ότι η φωτιά στο Βίκη συνεχίζει να καίει.

Επαναλαμβάνουμε ότι και για αύριο είμαστε στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς με φωτιά ξεκινήσαμε, με φωτιά κλείνουμε σήμερα την εκπομπή.

Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και μέσα από το αλήθεια.gr, αν χρειαστεί και μέσα από το ράδιο Αλήθεια, και φυσικά το απόγευμα στις 6 στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Αλήθειας, ολοκληρωμένο ρεπορτάζ.

Κάτω τα λοιπά, να σημειώσουμε ότι σήμερα θα έχουμε στην Χίο, στο Καστέλι και της, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου την ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου. Ενώ από αύριο το πρωί φτάνει στη Χίο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο οποίος θα αφηθεί στο αεροδρόμιο της Χίου στις 11 παρατέταρτο, όπου θα γίνει και η επίσημη υποδοχή του. Το Σάββατο το πρωί να θυμίσουμε ότι ο Πατριάρχης θα προεξάρχει στην Θεία Λειτουργία που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει και η εκδήλωση στο Καστέλι. Και βέβαια την Κυριακή το πρωί θα έχουμε και τα θυρανίξια στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Σηκούσι. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 8 το απόγευμα της Κυριακής θα εγκαινιάσει και την έκθεση οικαστικών του Σωτήρη Σόρογγα στο Χαμηδιά Τζαμί, στο Κάστρο. Ο Πατριάρχης θα μείνει μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου στο νησί μας. Την Δευτέρα, μεταξύ άλλων, θα επισκεφθεί και την Μονή του Αγίου Μινά και τη Μητρόπολη. Ενώ θα συμμετέχει και στην εκδήλωση που θα γίνει στο Καστέλι για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Και την Τρίτη θα μεταβεί στη Νέα Μονή και στην Παναγία τη Βοήθεια. Θα αναχωρήσει από τη Χίο την 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο γνωστοποιήθηκε από την Μητρόπολη. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Επαναλαμβάνουμε για ό,τι νεότερο για τη φωτιά στο Βίκυ. Θα σας ενημερώσουμε και από το Ράδιο Αλήθεια αλλά και από τα υπόλοιπα μέσα της Αλήθειας, είτε διαδικτυακά στο αλήθεια.gr είτε στην τηλεόραση της Αλήθειας το απόγευμα στις 6 στο Δελτίο. Τι να πω, ευχές να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και να σταματήσει εδώ από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Γεια σας.

Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τη νέα γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Έργο ανάσα για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, αλλά και προθέρμανση εν ώψη διεθνούς έκθεσης.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Το μετρό, ωστόσο, της Θεσσαλονίκης είναι μια ιστορία με παρελθόν και πολλά βαρύδια και υπενθυμίζονται αυτά τα βαρύδια όταν η αντιπαράθεση φουντώνει.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό, να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
3: Με κάτι που μουσαμάδευε, κύριε Νηφούδη, κάποτε.
2: Θα ξαναπώ. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, λοιπόν, που κατοικούν
3: οι. Εσείς με τους μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυρία Ζούγκοβιτ, εγώ σας σεβάστηκα. Είναι ένα πραγματικό έργο.
0: Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τώρα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορούν, επεξεργάζονται κάποια σενάρια για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θέτει η Άγκυρα. Ένα από αυτά τα σενάρια θέλει τον γαλλικό κολοσσό που μπήκε στο εταιρικό σχήμα να ενημερώνει τις χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και την Τουρκία.
4: Μέχρι πού θα δώσει άδεια? Είναι κάποιες λεπτομέρειες που οι Έλληνες και οι Τούρκοι διπλωμάτες γνωρίζουν καλά, αυτές τις λεπτομέρειες που και εκεί κρίνονται πολλά πράγματα. Κρίσιμο.
5: Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
6: Εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός.
7: Άρα η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ εκεί, λέτε.
6: Η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ.
0: Και βγήκαν τα νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνονται δυστυχώς και τα θύματα και οι επιστήμονες προσπαθούν να δουν τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι και πάμε για νέο ρεκόρ.
8: Είχαμε τον δεύτερο πιο θερμό χειμώνα από τα τελευταία 150 χρόνια. Mm-hmm. Άρα ξεκινήσαμε την άνοιξη έχοντας κουνούπια. Στο σπίτι μου που μένω στην Κάτζα, το χειμώνα είχα κουνούπια.
0: Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, φαίνεται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για αυτό που βλέπουμε. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πριν περάσουμε στα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα θέμα με το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. Νίκο Μαλιαράκη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και υπάρχει πρόβλημα και το αποτέλεσμα είναι στον σχετικό πίνακα στις στάσεις των λεωφορείων να εμφανίζεται μόνο η φράση δοκιμαστική λειτουργία, ενώ στην εφαρμογή κοιτούσα μέχρι και πριν από λίγο, δεν μπορεί κάποιος να δει στον χάρτη που βρίσκεται το εκάστοτε λεωφορείο και πότε θα περάσει το εκάστοτε δρομολόγιο. Εμφανίζεται λοιπόν το πρόβλημα και στις έξυπνες στάσεις και στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία για τον σκοπό αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ας ελπίσουμε το συντομότερο για να διευκολυθούν και οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία να γνωρίζουν ακριβώς τα δρομολόγια και τις ώρες που φτάνουν. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην επέκταση των διαδρομών του μετρό προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που αναμένεται οπωσδήποτε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Θεσσαλονίκη. Ένα έργο, για να δούμε και την άλλη πλευρά, που παραδίδεται μετά από πολλά χρόνια, πολλές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής του. Ένα έργο, ωστόσο, που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων πολιτών, αλλά και επισκεπτών της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιαστεί αυτή η νέα γραμμή προς την Καλαμαριά. Προανήγγειλε μάλιστα την επέκταση του μετρό και στα δυτικά προάστια της πόλης. Πρώτα ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Παναγιώτης Αχλατλής, που από το πρωί βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την... και την έναρξη των δρομολογίων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, εδώ που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της πόλης. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την αφού χρησιμοποίησε τον σταθμό ονομαρχίας, έφτασε με τους σειρμούς. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους πρώτους επιβάτες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Εκεί παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού, όπως και τα εγγένεια, μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργείου Μεταφορών που συνόδευε τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το απόγευμα. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί για την περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αναφερόταν στην επέκταση, στην έναρξη των νέων διαδρομών προς την Καλαμαριά. Δεν έλειψαν και οι αιχμές.
1: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστή, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Τα εγγένεια παροδία πήγαιναν στους μουσαμάδες, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες, που αποτέλεσε ένα κύριο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα στο Γιάννη Καντέλη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα είδαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης Αχλατλής, ότι βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν για την, σε μια εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, νομίζω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, να είναι στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας και προαναγγέλλοντας έργα. Μίλησε για το παιδιατρικό, μίλησε για άλλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μένει μόνο στη νέα γραμμή του μετρό. Είναι σαν να ζεσταίνει τις μηχανές για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
11: Καταρχάς είμαστε ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο, άρα αυτή η ΔΕΘ δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες, διότι ήθιστε Σπύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα νωρίτερα να ανεβαίνει για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτον, είναι τα εγγένεια σήμερα, θα κάνει περιοδία αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Και αυτά γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την προεκλογική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2024 είχε χάσει περισσότερες από 10 μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που βρίσκεται 30% του εκλογικού σώματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης περί αυτοδυναμίας στις εκλογές της Άνοιξης περνάει και από την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα γίνει μέσω των έργων, όπως ο ίδιος λέει σε συνεργάτες του, μέσω της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου. Γι' αυτό έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια υπουργών και βουλευτών, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε πόλη των 17 εκλογικών περιφερειών της Βορείου Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, τις τοπικές κοινωνίες, να αναφερθούν στο κυβερνητικό έργο συνολικά. Και αυτό είναι μια αρχή μάλλον της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπου είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει στο επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της.
0: Στα δεξιά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ούτως ή άλλως, πολλές ειδήσεις, παρασκήνιο, κυρίως παρασκήνιο. Ακούτε το Γιάννη Καντέλη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο κάθε πρωί στις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και σε άλλα έργα που δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε.
1: Πράγματι, έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, από το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
0: Τώρα, έντονη είναι η δραστηριότητα και από τους επικεφάλες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει σήμερα να παρουσιάσει τα μέτρα ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα παρουσιάσει σε εκδήλωση το απόγευμα. Ωστόσο, ως προαναγγελτικό, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που ακούγεται να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
13: Καλησπέρα Πρόεδρε, δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη.
12: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό είναι το προαναγγελτικό για την απόψινή εκδήλωση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, του κ. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τις ενώσεις των επιχειρηματιών. Η Άντζη Κούκη όμως μας περιμένει. Γεια σου Άντζη.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κλάδων της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων σε μια συνάντηση που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Εκεί άκουσε όλα τα αιτήματα των κλάδων αλλά και τις περιγραφές των αρμοδίων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, προβλήματα που ουσιαστικά τους απασχολούν, όπως είναι η φορολογία και ο δανεισμός.
0: Το απόγευμα ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ όπου εκεί θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος.
14: Ακριβώς.
0: Τα χρέη προς τις τράπεζες. Μάλιστα.
14: Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στο Σεράφιο και εκεί αναμένεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει 11 προτάσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους σέρβισες αλλά και τις οφειλές προς το δημόσιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Η Άντζη Κούκη ήταν. Αυτά σε σχέση με τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων. Πεδίο αντιπαράθεσης, έντονης αντιπαράθεσης, εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα των συντάξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε μία ανάρτηση όπου έλεγε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τις περικοπές που είχε φέρει ο νόμος Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε πως αποτελεί και μία αιχμή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Οι εκπρόσωποι, θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, της ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα ο κύριος Σαουλίδης.
15: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
16: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου όταν ένα χρόνο πριν, το 25, ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΤΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων κυρίας. Ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πιέστηκε προεκλογικά και γιατί τι είπε, αφού εμφανίστηκε και ο Τσίπρας? Κάτσε να θυμίσουμε λίγο ένα μέτρο που πράγματι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί εκείνη έδωσε τις συνταξιούχες κυρίας.
17: 8 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
0: Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά θα περάσουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο στείνεται ένα πανηγύρι από εξαγγελίες και υποσχέσεις. Και είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
18: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας να συγκεντρώνονται τα περισσότερα πυρά, εκατέρωθεν. Θέλω πρώτα μία ερώτηση. Από όσα έχεις δει και από όσα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, πού παίζει η κυβέρνηση, πού ποντάρει η αντιπολίτευση?
18: Κοίτα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να έχει ένα μέτρο για κάθε φορολογούμενο σχεδόν, θα έλεγα. Αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες οι οποίες ποντάρει περισσότερο. Δηλαδή τα μέτρα θα έχουν κατά κύριο λόγο ωφελημένους τους συνταξιούχους σε πρώτη φάση, τον οποίο το διαθέσιμο εισόδημα από τις αυξήσεις που παίρνανε σε σχέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό που είχαμε κάθε χρονιά έχει ροκανιστεί. Αυτό στην κυβέρνηση το αναγνωρίζουν. Και κατά δεύτερο λόγο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους κρίνεται. Δεν θα φύγουν τελείως τα τεκμήρια, όχι. Τα τεκμήρια θα μείνουν, τα τεκμήρια ενδεχομένως να μην είχαν και τόσο ισχυρό κίνητρο κινητροδότησης, να το πω πολύ απλά, ώστε να ασπρίσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή ενώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν άσπρισε όσο θα περίμενε κανείς, δεν δηλωθήκαν δηλαδή παραπάνω έσοδα, παραπάνω καθαρά κέρδη από τους επιτιδευματίες, ώστε να θεωρηθεί ένα σούπερ πετυχημένο μέτρο. Άρα
0: και
18: θα
0: λέει,
18: το αλλάξουν.
0: Και λέει ο μισθωτός αυτή τη στιγμή, ωραία, θα κερδίσει κάτι ο συνταξιούχος, θα πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας που μάλιστα δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ χαμηλά εισοδήματα, εμένα θα μειώσει και άλλο το φόρο μου.
18: Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, νέες μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν αναμένονται. Αναμένονται ενδεχομένως κάποιες ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα, στοχευμένες πάνω στις οικογένειες με παιδιά ακριβώς. Τα επιδόματα των παιδιών εκτιμάται ότι θα ανέβουν. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και μέτρα έκπληξη για τις οικογένειες με παιδιά με στόχο το δημογραφικό. Και μέχρι εκεί. Δεν αναμένεται δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι, που ήταν μια ριζική αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που ευνόησε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και κατά δεύτερο λόγο τους νέους εργαζόμενους.
0: Οι υπόλοιποι πού κινούνται, πού παίζουν, δηλαδή 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, να φορολογήσουμε τον πλούτο.
18: Οι υπόλοιποι έρχονται επί της ουσίας να προτείνουν φάρμακα για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Θα ακούσουμε αλλεπάλληλα μέτρα άμεσων εξαιρετικά δαπανηρών εισοδηματικών ενισχύσεων απευθείας στην τσέπη των πολιτών, ενδεχομένως στα όρια ή και πάνω από τα όρια αντοχών της οικονομίας.
0: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
18: Θα προτείνουν τρόπους οι οποίοι θα έλεγα ότι θα αξιολογηθούν, θα προτείνουν και λύσεις που θα δουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα προτείνουν τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τα έσοδα από εκεί, από τα υπερκέρδη εταιριών οι οποίες θεωρούν ότι κερδίζουν και ωφελούνται υπέρμετρα από τις κρίσεις ενώ οι εργαζόμενοι τους χάνουν. Θα έχουμε γενικώς έτσι μία μάχη που όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά είτε δεξιά, θα βγουν από τα αριστερά, θα επιχειρήσουν στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που είναι δημοφιλή, που χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακόμα και αν προκαλούν αυξήσεις στα εισοδήματα, που στην ουσία τι κάνουν, αναζωπηρώνουν τον πληθωρισμό, και οδηγούν σε φαύλο κύκλο.
0: Είχες ένα εξαιρετικό άρθρο είχες στην Καθημερινή πάνω σε αυτή τη λογική, την εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλή λογική.
18: Ναι.
0: Είναι θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική των οικονομολόγων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα λιγάκι να δούμε και θέματα καθημερινότητας και θέματα αγοράς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιούση. Τώρα θα σου βάζω ένα-ένα τα θέματα.
18: Ναι, και τα λέμε.
0: Ο κύριος Κιούσης μίλησε στην ΕΡΤ, είναι των Βεζινοπολών, είναι της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών Ελλάδος, ήταν στην ΕΡΤ. Μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα βάλουμε αυτό το ηχητικό που αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να μου πεις. Τώρα ακόμα καύσωνα να έχουμε, δηλαδή ο Αύγουστος φεύγει με καύσωνα. Αλλά πολλοί αρχίζουν, μπαίνουν τώρα στο Σεπτέμβριο και σου λέει θα πρέπει να γεμίσουμε
18: Συγγνώμη, πότε φύγαμε για διακοπές, πότε γυρίσαμε και 15 Οκτωβρίου είναι σε 50 ημέρες.
0: Αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
18: Σε 50 ημέρες είναι 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε ήδη.
0: Λοιπόν, και κάθε ένας τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Υπάρχει βάση σε αυτά που λέει ο κύριος Κιουσής?
19: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,07, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε αύριο η διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινούσε με 1,83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως αντιλαμβάνεσαι.
20: Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης, οι οποίες δεν το παίρνουν επιδότηση όλοι. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να διανοηθούμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιοι οποίοι δεν δικαιούνται την επιδότηση πετρελαίου θέρμασης να επιβαρυνθούν με 1,80 ευρώ το λίτρο για τη θέρμανση της κατοικίας.
0: Πέρυσι λέει 1070, φέτος 1830.
20: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο, αν θα συνεχιστεί η διάθεση. Άκουγα χτες τον κύριο Τζαντάκη, τον επικεφαλής Motorola, το ενός από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, να φαίνεται πιο διαλλακτικός στη συνέχιση της θελούσιας επιδότησης και να αντιδρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική του εταιρεία είναι εξαγωγική εταιρεία, κυρίως εξάγει στο να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών, όπως κάποιες χώρες έχουν ανακοινήσει σχετικό θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,04 μέση τιμή. Στα αστικά κέντρα πλέον και στην Αθήνα βλέπουμε το 2,05-2,10 να μην είναι άγνωστο και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
0: Σύμφωνοι,
20: με
0: αλλά
20: την επιδότηση των 20 σχεδόν λεπτών.
0: Ωραία, σύμφωνοι, αλλά επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα, όπως είπες εσύ, περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο που αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Ας μείνουμε στο οικονομικό. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Πλησιάζουμε τώρα στο να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται πώς θα γεμίσω εγώ τις δεξαμενές.
20: Σωστά.
0: Με αυτές τις τιμές θα πάμε? Είναι αυτό λογικό? Είναι αυτό, δηλαδή, υπάρχει λύση?
20: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι επειδή διαψεύδονται έκτακτα.
21: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
22: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 23 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Ράδιο Αλήθεια, διακόψαμε εκτάκτως την ροή και τη σύνδεση με τον Sky, διότι στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Τσούμα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της φωτιάς στο Βίκυ. Φαίνεται να έχουμε μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με αυτή που είχαμε μετά τις 11 το πρωί. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Καλό μεσημέρι.
23: Ναι, Χριστίνα, τα πράγματα, να συμβάλλω αμέσως στο κλίμα, τα πράγματα είναι αισιόδοξα, με την έννοια ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η χρήση των Καναντέρ, τα οποία αναχώρησαν πριν από λίγο για να πάνε στην Ελευσίνα, γιατί έχει γίνει και εκεί άλλα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή επιχειρεί μόνο ένα ελικόπτερο με πολλές επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, είναι κάτω από το καταφύγιο το Ριβατικό, στην περιοχή Παναγία Δέσποινα, εκεί απέναντι είναι. Είναι υπό έλεγχο, είναι πολύ καλά τα νέα, διότι έχω να σου πω δύο στοιχεία. Το πρώτο και το καθοριστικό είναι ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η άμεση επέμβαση που είχε η δημοσιογραφική υπηρεσία. Γρήγορα. Το δεύτερο είναι δεν φυσάει αέρας. Είναι πολύ σημαντικό, δεν φυσάει αέρας. Με αποτέλεσμα, ναι, ας πούμε, το ελικόπτερο που κάνει ρήψη, να την πάει ακριβώς εκεί που ξέρεις, έχεις εμπειρία, ακριβώς που είναι η εστία. Πολύ καλή, λέει εδώ, πολύ ο διοικητής που συντονίζει την κατάσταση. Είναι πολύ καλά τα νέα, δεν ξέρω από τι προήλθε η πυρκαγιά, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και επίσης σε καθοριστικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι, όπως είπε και ο Φλιούκας, το 2005 είχε καθαριστεί αυτή η περιοχή. Ήταν από τις περιοχές, όχι τις φετινές, 2005.
22: 2025. Ίσως Γιάννη, περίμενε, μήπως λες το 2025.
23: 2025.
22: Πότε καθαρίστηκε? Γιατί το 2005, το 2005 είναι πριν από 20 χρόνια, Γιάννη. Αν είχε καθαριστεί το Βίκυ πριν από 20 χρόνια, θα είχε ξαναγίνει.
23: Ένα λεπτό, Χριστίνα, με συγχωρείς.
22: Ναι.
23: Μήπως Ένα λεπτό, κύριε Φλούκα, ναι. Ο καθαρισμός έγινε το 2005, μου είπατε. 2025, έχεις δίκιο, ένα δίκιο έχεις.
22: Έχεις δίκιο, ναι, 2025. Κάτι φαντάστηκα, το 2025, ναι.
23: Ναι, τα χρόνια περνάνε, ναι.
22: Ναι, είναι
23: δεν να μιλήσει στο ραδιόφωνο καθόλου.
22: Είχε καθαριστεί, είχε καθαριστεί, δηλαδή αυτή η περιοχή.
23: Χριστίνα, Χριστίνα, τον κύριο Φλούκα σου δίνω, κύριε Χριστίνα.
22: Ωραία, ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν, καλό μεσημέρι κύριε Φλιούκα, είστε ναι, ναι. Και εσείς πάνω από τη Διεύθυνση Δασών, εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν περιοχή που είχε καθαριστεί στο πλαίσιο του προγράμματος το 2025.
23: Λοιπόν, εκεί που πήρε φωτιά δεν είχε καθαριστεί, ναι. Αλλά όταν έφτασε η φωτιά στο μέρος που είχαμε καθαρίσει το 2025, το δρόμο δηλαδή πάνω και κάτω, εκεί σταμάτησε και η φωτιά. Μπόρεσε και μπήκαν οι πυροσβέστες και την έσβησαν.
22: Που
23: το μέρος που ξεκίνησε η φωτιά δεν ήταν μέρος με αντινέρο,
22: ναι.
23: Αλλά στην εξέλιξη της πυρκαγιάς όσο αναπτύχθηκε έφτασε σε δρόμο που είχαμε καθαρίσει πέρυσι το 25 και εκεί ακριβώς την πιάσαν τα παιδιά της πυροσβεστικής και την τελειώσαν. Την ελέγχουν εν πάση περιπτώσει.
22: Που δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εργασίες πρόληψης κύριε Φλιούκα, έτσι.
23: Δεν σας ακούω καλά.
22: Λέω αυτό αποδεικνύει και πόσο σημαντικές είναι οι συγκεκριμένες εργασίες για να μπορέσει κανείς την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή να πιάσει τη φωτιά.
23: Όπως έχουμε πει και παλιότερα, το αντινέρο δεν σβήνει φωτιά από μόνο του. Την δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσεις να την παλέψεις και να τη σβήσεις στο τέλος. Καταλάβατε.
22: Όλη η έκταση που κάει και είναι δασική από μια πρώτη εικόνα που έχετε, μια πρώτη εκτίμηση.
23: Ναι, είναι δασική.
22: Έπιασε κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο, από εκεί ξεκίνησε.
23: Είναι από μια, ας το πούμε, αγροτική περιοχή ξεκίνησε. Βέβαια αυτό είναι θέμα της πυροσβεστικής, τα αγροτικά λόγια να το λέξω. Και η οποία και λόγω του ανέμου εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή είχε αέρα. Επεκτάθηκε και πήγε προς τα πάνω προς το ορειβατικό.
22: Ναι.
23: Αλλά γενικά ήταν άμεση επέμβαση. Από ό,τι διαπιστώνουμε και εμείς που ανεβήκαμε, ήταν άμεση επέμβαση και της πυροσβεστικής και εθελοντών. Και ήρθαν και τα ελικόπτερα και αεροπλάνα σύντομα και τη θέσανε υπό έλεγχο. Τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε δεν φυσάει καθόλου και βλέπουμε ότι με επιφύλαξη ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά.
22: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φλιούκα. Θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον Γιάννη τον Τζούμα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
23: Χριστίνα.
22: Ναι Γιάννη.
23: Έλα Χριστίνα, να σου δώσω την είδηση από το... Ναι, πήρες, ωραία. Να σου δώσω την είδηση ότι ο κύριος Γιώτσος τώρα έχει στη θέση του συνοδηγού αυτό που έχει βάλει τη φωτιά. Δηλαδή έχουμε σύλληψη δηλαδή. Να ακούς.
22: Έχει και σύλληψη επομένως.
23: Έχουμε σύλληψη, ναι, έχουμε σύλληψη. Ο κ. Πλούκα σου είπε βέβαια ότι από αγροτική περιοχή εκδηλώθηκε, έτσι δεν είναι?
22: Ναι, είπε ότι αυτά τα ξέρει καλύτερα η πυροσβεστική, αλλά φαίνεται να ξεκίνησε από αγροτική περιοχή.
23: Ναι, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω έχει γίνει η σύλληψη και οδηγείται στο αυτόφορο, δηλαδή είναι στο διοικητή του αυτοκίνητο είναι ο συλληφτής, ο οποίος δεν ξέρω βέβαια.
22: Εντάξει, θα διερευνηθούν, μπορεί να μην συμβαίνει και αυτό που λέμε, απλά έχουμε μια προσαγωγή προφανώς.
23: Έχω μια προσαγωγή, βέβαια εκείνος μου την είπε, μου μίλησε για σύλληψη, αλλά ένα λεπτό γιατί μπορούμε να πληροφορήσεις δεν είναι συγκεκριμένες πλέον, είναι συγκεκριμένες, έτσι. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνει στον αγροτικό, οπότε σε λίγο θα έχουμε και την επίσημη αναφορά από την προσωπική υπηρεσία.
22: Μάλιστα.
23: Ο κύριος Δρυμικής είναι ο κοντά μου, ο οποίος ξέρει την περιοχή απ' έξω. Κώστας στο ραδιόφωνο.
22: Ο Κώστας, ο αντιδήμαρχος της Αμανής είναι εκεί.
23: Τι να είναι.
22: Λοιπόν, γεια σου Κώστα.
23: Γεια σου Χριστίνα.
22: Για πες μας τι γίνεται, και ήταν δύσκολα τα πράγματα στην αρχή έτσι όπως τα είδατε?
23: Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς άμεσα ήρθε η πυροσβεστική πολύ σύντομα. Σε 3/4 περίπου ήρθαν 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Αρκετές εθελοντικές ομάδες. Τώρα από ό,τι φαίνεται ότι εντάξει έχει τεχθεί υπό έλεγχο. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα σβήσει η φωτιά.
22: Έχοντας ακόμη νοπές στη μνήμη μας τις εικόνες από την περσινή φωτιά στην Αμανή, η οποία πήγε και στο κομμάτι της Ανατολικής Χίου κάποια στιγμή. Πόσο φοβήθηκες ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτή η ιστορία?
23: Αυτό φοβηθήκαμε, αλλά ευτυχώς εδώ πάνω από ότι αυτή τη στιγμή δεν φυσάει καθόλου.
22: Ναι.
23: Και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα σε συγκρίση με τη σύγκριση με την φωτιά της Αμανής που είχε ισχυρούς ανέμους και σε 2 με 3 ώρες είχε φτάσει στη Βολισσό. Εντάξει, ευτυχώς δεν φυσάει καθόλου.
22: Εκεί όταν καθόλου ξεκίνησε, πιστεύω, όταν ξεκίνησε στο Βίκυ είχε δυνατό αέρα?
23: Καθόλου.
22: Καθόλου, Α, καλό
23: καθόλου.
22: Αυτό.
23: Καθόλου. Ήμασταν τυχεροί.
22: Από την αρχή δηλαδή ήταν τουλάχιστον το κομμάτι αυτό, ο καιρός ήταν μαζί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Δεν ήταν κόντρα.
23: Δεν θα σας άκουσα γιατί περνάει.
22: Λέω,
23: το ελικόπτερο.
22: Τουλάχιστον οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ένα ακόμη εμπόδιο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
23: Όχι, όχι, ευνόησε. Ευνόησε πάρα πολύ που είχε άπνοια. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καθόλου αέρα. Αν υπήρχε λίγο αέρα θα είχε φτάσει, γιατί από ό,τι βλέπω είναι βορειοανατολικός, θα είχε φτάσει στα καμπιά πολύ σύντομα.
22: Ήταν μακριά από τον οικισμό. Από τον οικισμό πάντως ήταν μακριά, δεν ήταν κοντά δηλαδή.
23: Ναι, είναι προς το Ριβατικό, αν κέντρο συγνωρίζουν. Ναι. Είναι πολύ ψηλά, είναι στο πάνω μέρος του χωριού.
22: Ναι. Λοιπόν, προς Πελινέο.
23: Προς Πελινέο, ναι, προς την κορυφή του Πελινέου ακριβώς.
22: Οπότε να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και ας ελπίσουμε εκεί θα μείνουν οι δυνάμεις για περιφρούρηση.
23: Οπωσδήποτε.
22: Για περιφρούρηση, γιατί κακά τα ψέματα είναι.
23: Είναι οι θελοντές και εμείς όλοι εδώ θα μείνουμε. Απόψε τι θα κάνουμε. Λοιπόν,
22: έχετε δουλίτσα.
23: Είμαστε πολύ τυχεροί. Είμαστε πολύ τυχεροί.
22: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
23: Να είστε καλά, κύριε Ψηλή. Να είστε καλά.
22: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα Ρημική, τον αντιδήμαρχο της Αμανής που ήταν εκεί. Γιάννη, ακούσαμε και για τη συμβουλή του προγράμματος Αντινέρο που μας είπε ο Τόλης ο Φλιούκας από τη Διεύθυνση Δασών και το γεγονός που επεσήμανε ο Κώστας ο Ρημικής για τον άνεμο που αυτή τη φορά ήταν σύμμαχος, γιατί δεν φυσούσε καθόλου από την αρχή της εκδήλωσης της φωτιάς.
23: Τώρα θα μιλάγαμε για άλλο ρεπορτάζ τώρα.
22: Ναι, και επίσης κρατάμε αυτό που μας είπες.
23: Έχουμε
22: για μια προσαγωγή.
23: Τώρα,
2: έχει
23: πεσόμ,
2: Πού,
23: στην πλατεία. Τώρα πάνε εκεί.
22: Ναι, είναι ο Γιάννης ο Κουτουριάδης, είναι.
23: Έχει τεσό, ναι, Γιάννη, έχει τεσό, πάω εκεί.
22: Είναι λοιπόν το συντονιστικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
23: Πάμε στην πλατεία τώρα για το συντονιστικό, εντάξει.
22: Εντάξει. Λοιπόν, στην πλατεία του χωριού τώρα θα γίνει το συντονιστικό των συμμετεχόντων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και για να δουν τι θα γίνει για την περιφρούρηση της περιοχής, ώστε να αποφευθούν αναζωπυρώσεις και ακόμη και αν υπάρχουν αναζωπυρώσεις αυτές να αντιμετωπιστούν άμεσα. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική προστασία δίνει και αύριο την Χίο στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κρατάμε και το γεγονός της σύλληψης προσαγωγής ενός ατόμου από την πυροσβεστική στα πλαίσια της διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συγκεκριμένη φωτιά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την σύνδεσή μας με τον Sky. Προς το παρόν, τέλος καλό, όλα καλά.
21: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Και θεώρησε πως πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της στην Κρήτη και μετακινεί τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται το παίρνει η Τουρκία και λέει εμέσως ότι.
4: Το έκανε για μένα.
3: Το έκανε για μένα.
4: Όχι. Είναι ξεκάθαρο και χρονικά, άμα το δούμε, η Ελλάδα είχε τους Patriot, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Μάιο. Εκείνο το μηνά και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας δεν μεταγεννήθηκαν οι Patriot.
3: Ναι. Απλά δεν τώρα το πουλάει ότι εγώ, με τις πιέσεις μου η Ελλάδα υποχώρησε. Άρα. Αυτό θέλει να πουλήσει η Τουρκία τώρα. Ναι. Πάντως η βάση με τα ντρόν, με τα UAV στη Ρόδο, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είναι γραμμένη και σε ύφος και σε τόνο που δείχνει τις προθέσεις.
4: Και ο λόγος είναι, να σας πω, από τους λόγους που λέει η Τουρκία, είναι, υποψιάζονται ότι εκεί μπορεί να, να εμφανιστούν και Ισραηλινά ντρόν.
3: Και Ισραηλινά, και Ισραηλινά.
4: Έτσι, δηλαδή και Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή η βάση πάντα έχει και ραντάρ και αντιαεροπορική άμυνα και άλλα πολλά, τα οποία επειδή η Ελλάδα συνδυάζει και την σπίδα του Αχιλλέα, αυτό είναι και ο λόγο τη έντονη αντίδραση.
3: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τώρα, στο άλλο πεδίο τη ηλεκτρική διασύνδεση, υπάρχει μια πληροφορία, την οποία τη γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν αυτέ οι ανυπόστατε, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι αιτιάσει τη Άγκυρα και τα εμπόδια που φέρνει. Να ζητήσει ο γαλλικό κολοσσό Ιμπεριντιάν, που μπήκε τώρα στο σχήμα, το εταιρικό σχήμα, η εταιρεία να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής και έτσι να υπάρχει μια αποδοχή από την Τουρκία ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσαν, μπορούμε να προχωρήσει το έργο.
4: Νομίζω αυτό ήταν και ο λόγος που τονίζαμε χθες ότι είναι η γαλλική εταιρεία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική φόρμουλα που μπορεί να λειτουργήσει. Μοναδική. Μην παρεξηγηθώ. Βάσει των δεδομένων.
3: Βάσει των δεδομένων. Ωστόσο, Μανώλη, το ρεπορτάζ της Καθημερινής που το υπογράφει η Δώρα Αντωνίου επικαλείται εσένα και τις πληροφορίες σου, γιατί οι πληροφορίες που είχες εσύ από την Άγκυρα έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θέλει την εταιρεία, δεν θέλει ενημέρωση από την εταιρεία, θέλει ενημέρωση από τη σημαία που θα έχει πάνω το πλοίο το οποίο ακριβώς θα βγει στη Μεσόγειο.
4: Το οποίο τώρα, ας πούμε, μπορεί η γαλλική εταιρεία να μισθώσει ιταλικό πλοίο. Παράδειγμα σας λέω. Το παντελώ,
3: οπότε
4: μπορεί,
3: θέλει να μιλήσει με κράτος η Τουρκία, όπως το αντιλαμβάνομαι.
4: Ναι, αλλά όποιο κράτος είναι η σημαία, δηλαδή μπορεί να είναι οποιασδήποτε χώρας. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άρα μπορεί να μην είναι ελληνική σημαία, άρα η Ελλάδα δεν ενημερώνει. Μπορεί μια γαλλική, μπορεί μια ιταλική εταιρεία να ενημερώσει όλες τις χώρες της περιοχής και να προχωρήσει το έργο. Το ερώτημα, εκεί υπάρχουν κάποιες

0: σχολίαζαν αυτό το θέμα. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει της ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κομιουνικέ λοιπόν το οποίο θα τεθεί υπόψη των κρατών της περιοχής, αλλά τι θα ακολουθήσει αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα υπλώσει ναύτεξ. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
0: Άκουσαμε τον κύριο Φίλη και ο κύριος Σπανός τώρα, υποναύαρχος ένα αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Το καλώδιο όντως είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας, πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο κάτοχος του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕΝ. Άρα εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, θα έλεγα το εξής, θα πρέπει να δούμε το χρόνο ώστε να βγάλουμε την ναύτεξ, μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
0: Την ίδια στιγμή σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις επαφές που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την απόκρισή του.
3: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ησυχάζει όπως καταλαβαίνετε και αγόρασε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, ο ιδρυτής της οποίας είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά κολλητός του πρόεδρου. Η εταιρεία αυτή του Μπαλάρτ είναι η ίδια εταιρεία που βοήθησε τον Ερντογάν στο θέμα της τράπεζας της Halk Bank. Τώρα προσπαθεί με το καινούριο συμβόλαιο, με την ίδια εταιρεία, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη, του αντιτουρκισμού που επικρατεί στο Κογκρέσο. Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία αποφάσισε να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο αυτό, πληροφορηθήκαμε ότι οι τουρκικές οργανώσεις είναι 7 οργανώσεις ισχυρές ανάμεσα στην τουρκική κοινότητα. Ξεκίνησα μια δική τους εκστρατεία ως υποτίθεται Τούρκο-Αμερικανοί για να επηρεάσουν και αυτή το Κογκρέσο. Και όπως καταλαβαίνετε, όλος ο στόχος είναι, αν γίνει ψηφοφορία για τον νόμο αυτό, για την τροπολογία αυτή, να μπορούν να έχουν την πλειοψηφία. Εγώ σας λέω από τώρα ότι δεν θα την έχουν την πλειοψηφία.
0: Την ίδια στιγμή οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία των Patriot αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται πάντοτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρούοντας τις επιθέσεις που γίνονται κατά της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους, δρόν. Είχαμε ακόμα μια περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου κινδύνου. Η Μαρία Τσελινίκου στο στούντιο, η διπλωματική μας συντάκτρια, αλλά τώρα προκειμένου θα περάσουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία βοήθησαν στην κατάρριψη εχθρικών ντρόουν. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρομένων αεροχημάτων στο πλαίσιο και της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μας ενημέρωσαν. Η ελληνική συμμετοχή τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής και της συνεργασίας των ελληνικών και των συστημάτων της Σαουδικής Αραβίας αεράμυνας για την προστασία του αεροχώρου του Βασιλείου. Οι ελληνικοί Patriot, να θυμίσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το Σεπτέμβριο του 2021.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν για την νέα επιτυχημένη ενέργεια των Patriot που χειρίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί στις επιδέσεις αυτές που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων που φέρουν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τρίγωνο με Πακιστάν και Τουρκία, σε αυτή τη συμφωνία, τη συμμαχία της Μέκας. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι ο Νίκος Λούρδας στο στούντιο μαζί μας από το Διεθνές

0: ρεπορτάζ για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αφορά νομίζω μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορά κάθε γονιό που άκουσε ότι η επιχείρηση Meta, η επιχείρηση τέλος πάντων, η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της το Instagram και το Facebook θα δώσει πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ σε μια, προκειμένου να συμβιβαστεί, να πετύχει ένα συμβιβασμό σε μια δίκη που έφερε, που την έφερε στο σκαμνί για εθισμό ανηλίκων.
1: Ακριβώς, Σπύρο. Καλησπέρα. Και μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει ουσιαστικά η εταιρεία σε συνολικά 48 πολιτείες της Αμερικής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί καταρχάς τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων σε όλες αυτές τις πολιτείες και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, αλλά εκτός από τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ είναι που μπορεί να έρθουν και στα μέρη μας αυτά τα μέτρα.
0: Σωστά, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
1: Είναι οι νέοι κανονισμοί που αλλάζουν σημαντικά ουσιαστικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.
0: Δηλαδή, σε αυτή τη δίκη που ήταν κατηγορούμενη αυτή η εταιρεία, η Meta του Zuckerberg, λέει: πληρώστε αυτά τα λεφτά, τα 18 δις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα αλλάξετε και τους κανόνες σε Facebook και όλα αυτά.
1: Και όχι μόνο αυτές τις εταιρείες, και το TikTok και το YouTube, γιατί σε αυτές τις εταιρείες τις δύο λένε ουσιαστικά ότι αν δεν συμμορφωθείτε κι εσείς με παρόμοιους κανόνες, θα πληρώσετε το 30% από το σύνολο των 18 δισεκατομμυρίων που θα έδινε η Meta. Και η Meta θα δώσει το 70% αν δεν συμμορφωθείτε. Mm-hmm. Αν συμμορφωθείτε, θα το δώσει όλο η Meta. Αλλά να πούμε τα μέτρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Σωστά.
1: Η νυχτερινή λειτουργία που υπάρχει ήδη θα μπλοκάρει τις ειδοποιήσεις από τα μεσάνυχτα από τις 6, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί και θα είναι πλέον προεπιλογή, προεπιλεγμένη η συγκεκριμένη ρύθμιση και εντάσσεται και ένα χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα αθρηστικά σε Instagram και Facebook για τους ανηλίκους και για τους εφήβους. Τα like θα είναι κρυμμένα, δεν θα μπορείς να δεις πόσα likes έχουν κάνει.
0: Και
1: με τους λογαριασμούς που αλληλεπιδράς δεν θα βλέπεις πόσα like επίσης έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις. Και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών οι ειδοποιήσεις θα είναι αυτόματα στη σήκαση, εκτός δηλαδή από τα Σαββατοκύριακα. Αλλά εκεί θα ισχύει κανονικά το 2ωρο που είπαμε προηγουμένως. Και επιπλέον θα δίνεται δυνατότητα επιλογής μιας ροής που δεν καθορίζεται από τον αλγόριθμο. Και φυσικά τα ακραία φίλτρα μακιγιάς, το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς να χρησιμοποιούνται από ανήλικους, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα. Πάντα όλες αυτές οι ρυθμίσεις, Σπύρο, θα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο από γονείς ή και δαιμόνες.
0: Αυτή τη στιγμή, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, αυτές όλες οι ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις πρέπει να τις κάνει το Facebook, το Instagram, αυτές όλες οι εταιρείες, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί μπαίνει τελεία.
1: Σωστά.
0: Για Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
1: Για Ευρώπη έχουμε
0: για
1: μια ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
1: Όχι. Μίλησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Είπε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με τη Meta και πως στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου προσπαθούμε να προσφέρουμε και εμείς την απαραίτητη προστασία στα παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκολος Λούρδας ήταν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα και πώς μπορεί να κυλήσει και αν με κάποιο τρόπο έρθει και στα δικά μας δεδομένα. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε μέχρι να έρθει, μέχρι να δούμε εξέλιξη σε αυτό, να δούμε κάτι άλλο που ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι αλήθεια, στο επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθεί να βρει εξήγηση το γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και αύξηση και των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου, Ματίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και έχουμε και μία αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί έχουμε 75 νέα κρούσματα να καταγράφονται πλέον. Έτσι, συνολικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας είναι 232. Ενώ οι θάνατοι είναι 19, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, 73 είναι, 46 σε απλές κλίνες, 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα άτομο σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, είναι πρωταθλήτρια όπως λέμε και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και από τα τελευταία στοιχεία σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Βάρυβουλο, Βουλιαγμένη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Και τώρα σε έναν άλλο θέμα, το βασικός τρόπος αντιμετώπισης των κουνουπιών που είναι οι ψεκασμοί εντατικοποιούνται από τους Δήμους σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Απόψε θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος ένας έκτακτος ψεκασμός μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, όπως έχουμε ακούσει τους ειδικούς να αναφέρουν και ακούσαμε και σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, είναι καθοριστική σημασία σε ψεκασμοί να ξεκινούν έγκαιρα. Οπότε τώρα είναι αυτό ένα ερώτημα. Το κατά πόσο ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο δράσης, το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται άμεσα με τους ψεκασμούς.
0: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Ματίνα. Σε ευχαριστούμε από την Ματίνα Πολυχρόν. Είναι αυξημένοι οι αριθμοί και θα κρατηθούν σε αυτά τα αυξητικά, σε αυτά τα επίπεδα. Από ό,τι υπολογίζουν τουλάχιστον οι επιστήμονες, μέχρι και τα αρχές του Οκτωβρίου. Στον Δημήτρη Χατζικόρτσου τώρα, γιατί είχαμε μία ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, μια γυναικοκτονία δηλαδή στη Ροδόπη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ακόμη όπως είπες και εσύ, μία γυναικοκτονία, ακόμη μια δολοφονία, ακόμη μια μάνα που χάνει τη ζωή της και αφήνει πίσω τρία παιδιά εξαιτίας του 53χρονου συζύγου, συγκεκριμένη περίπτωση, που τη δολοφόνησε μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο βρισκόντουσαν μάλιστα ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών που είδε να δολοφονείται η μητέρα του μπροστά στα μάτια της, και ενός 19χρονου αγοριού, του δεύτερου γιου, ο οποίος μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα δύο παιδιά και για το τρίτο παιδί, το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για σπουδές και εργασία, το να χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη μητέρα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν τον 53χρονο, ο οποίος προσπάθησε ή αυτό να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του, τραυματίστηκε ελαφρά στην ηλιακή χώρα και κατανάλωσε καυστικό υγρό, νοσηλεύεται στο Σουσμανόγλιο νοσοκομείο εδώ στην Κομοτηνή. Φαίνεται λοιπόν πως χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στις αρχές και ομολόγησε τον φόνο. Φαίνεται μάλιστα να υποστήριξε πως το έκανε ενώ ήταν θολωμένος, καθώς είχε προηγηθεί καυγάς. Να σου πω ότι οι γιατροί θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν την κατάσταση του 53χρονου για να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο, έτσι ώστε να απολογηθεί και ενώπιον εισαγγελέα για τις κατηγορίες, τις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες τον βαραίνουν. Από εκεί πέρα κατάθεση στην αστυνομία έδωσαν και τα άλλα δύο παιδιά, το 16χρονο κορίτσι και το 19χρονο αγόρι που ήταν παρόντα στο συμβάν. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αφορούν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει από αυτή την εξέταση το ότι η 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην τραχηλική χώρα στο λαιμό, προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά η 44χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί. Είναι μια υπόθεση που δεν ξεκίνησε χθες. Είναι χρόνια τώρα. Το 2022 είναι η καταγεγραμμένη καταγγελία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, όταν το ζευγάρι ήταν στην Κρήτη και κατήγγειλε η 44χρονη γυναίκα ότι ο άντρας της την απείλησε και την εξύβρισε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο άντρας. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για δύο βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική. Όμως αποφασίστηκε να θεθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Και είδαμε ότι αυτό
0: έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται, ο Χάρη και η Μέγαν. Δεν ξέρω, τους έχει δει κάποιος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στη Βρετανία. Χθες προσγειώθηκε το ιδιωτικό τους jet στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Να σημειώσουμε βέβαια, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται και επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα τους κατοικία βρίσκεται στην ήσυχη και γραφική περιοχή του Cotswolds, λίγο έξω από το Λονδίνο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο τους παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους σχολείο και θα ξεκινήσουν μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει κανονίσει μια σειρά από φιλανθρωπικές επαφές, θα παραστεί σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ εργάζεται και πυρετοδός για τους αγώνες Invictus που θα λάβουν χώρα το ερχόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υποδοχή από το Βρετανικό τύπο είναι μάλλον αδιάφορη. Όχι μόνο δεν αποτελεί πρώτη είδηση.
0: Ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς τους υποδέχθηκαν.
4: Θα έλεγα με αρκετά χλιαρό τρόπο. Ναι. Δεν αποτελεί πρώτη είδηση σε κανένα πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Και σε κάποια μάλιστα δεν υπάρχει καν σαν είδηση.
0: Άρα, ναι.
4: Τώρα, έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις και κάποια σχόλια σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή τους εδώ. Σηματοδοτεί σίγουρα μία νέα σελίδα, ωστόσο πολλοί σημειώνουν ότι αναπόφευκτα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο και τα άλλα τα ζητήματα που έχει η βασιλική οικογένεια.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 20 μονάδες μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία 10 μέρες πριν τις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Πρώτο βήμα προς νέα πενταμερή στο Κυπριακό έκαναν Χριστοδουλίδης Ερχιουμάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 ημέρες απομένουν μέχρι τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας-Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει μόλις 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, είναι όμως το πρώτο γερμανικό κρατήδιο που ενδέχεται να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν από τα μέσα του 2025 σταθερά την πρωτιά στην εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία ωστόσο διευρύνεται συνεχώς. Νέα επίθεση σε πετρελοφόρο σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα μεταξύ του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πάνω χέρι. Εν μέσω της έντασης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά. Συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις ήταν το βασικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν για το Κυπριακό. Ο ΙΕ χαρακτήριζε την τρίωρη συνάντηση επικοδομητική στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Στο Βερολίνο συναντώνται σήμερα, μετά από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία και οι συμμαχοί της, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2034. Η Κομισιόν προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,76 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 2 εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν με πτήσεις από ενδυμικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. ΑΕΚΑΡΑ χθες, περιμένουμε και τον Όφη σήμερα.
1: Ναι, πολλούς περιμένουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία στις 7 απόψε θα είναι στην κλήρωση του League Face του Champions League, διότι μετά την επιβλητική της εμφάνιση και την νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια χθες, πήρε την πρόκριση για τα αστέρια, περιμένει μεγάλους αντιπάλους. Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτη και ούτω καθεξής. Έχει θηρία και αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπαίνει και στο Champions League. Έτσι. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός 8 αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβες στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ στην Τσεχία το παιχνίδι για να προκριθεί στη League Face του Conference League. Η αναμέτρηση ζωντανά από τον Sky στις 8. Υπάρχει pre-game στις 7.30 και γι' αυτό σου δίνω πάσα να πείσω το δελτίο. Ξεκινάει. ξεκινάει στις 6.
0: Στις 6, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι στις 6.
1: Πάρα πολύ σωστά. Στις 8, ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία, στην ρεβάνς του 1-1, και ο δικέφαλος για να προκριθεί και αυτός στην League Phase του Conference League. Κλείνουμε με τον Όφη, ο οποίος μετά το 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα, θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Europa League.
0: Είπα τον Όφη, γιατί νόμιζα ότι δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Αλλά Παρασκευή δεν έχει.
1: Όχι, είναι πάντα Πέμπτη τα Europa και Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση του Όφη με την Τσεσεκά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
10: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
18: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Αυτή την ώρα παραδίδεται στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που θα εξυπηρετούν καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και θα μειώσουν την κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Μιλώντας στη συνέχεια σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι το Μάιο του 2027 να εγκαινιάσει το flyover. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης, δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, αλλά όπως είπε, γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση της κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για αύριο για τα νησιά του Ιωνίου, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.

0: και τα Χανιά. Βελτιωμένη κατάσταση στοιχείου, όπου νωρίτερα ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Βίκι. Περιορίζεται το τμήμα του μετόπου που κινείται προς το Πελινέο Όρος. Ωστόσο, η φωτιά συνεχίζει να καίει η δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Χρώμιο Γρεβενών. Προκαλεί και πάλι άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο, με επίκεντρο την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης ντρόουν στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίες του καθεστώτος της νήσου και θα έβλεπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.500 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και στην περιοχή της καταστροφικής πλημμύρας έχει σχηματιστεί η λίμνη, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει επικίνδυνα. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο γυναικοκτόνος το έκανε πάνω στα νεύρα του επειδή θόλωσε. Συνελήφθησαν 6 μεδαπή, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, με εντάλματα σύλληψης για υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού τον περασμένο Ιανουάριο σε σπίτι στη Λευκάδα, ο οποίος μηχανισμός δεν εξεράγει. Για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις σε περιοχές του Πειραιά, των Αχαρνών, της Νίκαιας, του Περάματος, της Αίγινας καθώς και στο Αγκίστρι. Πέρα από τους 6 συλληφθέντες, κατά την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή στην υπόθεση 2 έγκλειστων στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενός ημενδαπού και ενός αλουδαπού, οι οποίοι φέρονται ως ηθική αυτούργη. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος τηλεματικής, ενώ επισημαίνεται πως τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στην Βουλγαρία την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει θεωρητικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη εβδομάδα αυτής της νέας περίοδου.
1: Το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι.
0: Και δεν έχουμε παίξει αυτό το τραγούδι.
1: Και το καλοκαίρι ολοκληρώνεται ξανά.
0: Το αγαπημένος. Το καλοκαίρι δεν ολοκληρώνεται ποτέ στην καρδιά μας.
1: Η εποχή καλοκαίρι δεν ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ τέλος πάντων ριχά πράγματα.
1: Η εποχή.
0: Ριχά.
1: Ως εποχή.
0: Ριχά.
1: Σεπτέμβριο δεν έχουμε.
0: Γιατί μου βγαίνει το Ρώσο του Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω. Από την Τρίτη δεν έχουμε Σεπτέμβριο. Ε? Από την Τρίτη.
0: Έτσι μιλάει ο μικρός Θανάσης.
1: Ο μικρός Θανάσης είναι μικρός Θανάσης.
0: Ναι. Ο οποίος μιλάει έτσι για κάποιο λόγο. Θα ήθελα αν γίνεται.
1: Μαθαίνει αγγλικά το παιδί. Το παιδί το έχει μέσα του, στο DNA.
0: Το οποίο είναι 5 χρονών.
1: Άλλο αυτό.
0: Μιλάει έτσι.
1: Άλλο αυτό.
0: Λίγο νερό.
1: Μήπως το έχει μέσα του.
0: Τι.
1: Μήπως το έχει μέσα του.
0: Ναι, ναι. Μάλλον είχε γεννηθεί άλλο.
1: Έχει γλώσσα μέσα του.
0: Αλλά θέλω να σου θυμίσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Τι έλεγε, μιας και έχουμε μπει τώρα σε προεκλογική φάση και ναι, τέτοια ναι, και διότι ναι, τοπίου ναι, αυτά, και αυτά. Θέλω να σου θυμίσω τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό,
1: ναι,
0: για το δίλημα των εκλογών που έρχονται. Οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα γίνουν όταν θα ξανακαλοκαιριάσει πια.
1: Στην ώρα τους.
2: Ο Κυριάκος!
3: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
2: Χαίρετε κύριε Κυριάκο.

Και να μην γελιέστε. Ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του 27 το κεντρικό ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου? Ή θα ρισκάρει για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι

0: πολύ συχνά ο κ. Μητσοτάκης μιλάει με τρόπο που μας παραπέμπει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες μουσικές. Τι, μπορεί το πρόβλημα. Αλλά, ναι, τι θυμήθηκα τώρα. Εντάξει, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, εγγενέως στο μετρό θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, αυτό
1: έχει
0: η Θεσσαλονίκη το περίμενε.
1: Όμως.
0: Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για έναν άλλον.
1: Ποιον?
0: Εμείς Τσίπρα θέλουμε, Γιάννη.
1: Άντε πάλι.
2: Ακούστε, παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε, παιδιά. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
0: Αντιμετωπίζω ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
1: Θα το μοιραστείς.
0: Η εκπομπή Live View, που είμαστε στην τηλεόραση.
1: Αυτή η εκπομπή
0: έχει...
1: είναι απρόβλητη.
0: Ναι, έχει υιοθετήσει από την αρχή της σεζόν, δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, όχι πολύ μακριά, μια καινούργια στήλη που έχει ένα poll, ένα δίλημα που βάζει στον κόσμο να ψηφίσει με QR code, τέλος πάντων, από την τηλεόραση, ποια είναι η άποψή του σε ένα θέμα επικαιρότητας.
1: Καλά είναι αυτά τα poll.
0: Ναι, αλλά άκου τι με βρήκε τώρα.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Τη Δευτέρα, εμείς για καλό δηλαδή το βάλαμε το poll. Τη Δευτέρα ρωτήσαμε, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης πιστεύετε ότι θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας? Να σου ένα 65% ναι, πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει την καθημερινότητά.
1: Επίσης στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Σήμερα εγκαινιάζει το μετρό. Λέμε ας βάλουμε ένα αντίστοιχο δίλημα. Ναι. Και ρωτήσαμε, στα έργα υποδομών, στις υποδομές, ναι, αυτά τα έργα, στις παραδόσεις των έργων, η κυβέρνηση τα έχει πάει καλά? Ναι, ένα 70% η κυβέρνηση τα έχει πάει μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πρώτον,
1: ωραία,
0: αρχίζω να προβληματίζομαι.
1: Για το κοινό ή για την άποψη?
0: Γενικότερα θα πω. Και δεύτερον, το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν όντως όλοι πιστεύετε τόσο πολύ σε αυτή την κυβέρνηση, όσοι μας έχετε ψηφίσει, σε αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε εμείς, από αυτό το poll, η Νέα Δημοκρατία γιατί στις δημοσκοπήσεις έχει 26-27%?
1: Γιατί ακόμα δεν έχουμε εκλογές.
0: Α, οκ. Μετά δηλαδή θα γίνει.
1: Μην ακούς όλους κοψοχέριδες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεξιά-αριστερά λένε, ό, Νέα Δημοκρατία, όχι κτλ. 40% πώς φύγει η Δημοκρατία. Έτσι.
0: Ναι. Πάντως δεν έχω καταλάβει τι θέλετε πια. Όλα τα εγκαινιάζει.
1: Όλο νέα έργα. Μετρό, δρόμοι. Το αφεντικό έχει τρελαθεί.
0: Σκέψου τι έχει να γίνει μέχρι τις κάλπες.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια κοσμογονία. Δηλαδή μπορεί να καταργήσει μέχρι και τον νόμο Κατρούγκαλου μέχρι τότε.
0: Μη σου πω ότι μέχρι τότε μπορεί να επαναφέρει και την πανεπιστημιακή αστυνομία αν χρειαστεί.
3: Και την τρίτη χρονιά και την τέταρτη χρονιά.
4: Έχει ένα καλό. Αυτό νομίζω ότι ακόμα και οι αντίπαλοι του δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Όταν λέει κάτι, το κάνει.
5: Το είπαμε και το κάναμε.
6: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
5: Το είπαμε και το κάναμε.
6: Ήταν δίκαιο.
5: Το είπαμε
6: και έγινε πράξη.
5: Και το κάναμε. Και το κάναμε. Και το κάναμε.

0: Δεν μπορώ με τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, πρώτον, σας το έχω πει και γράψει 43%. Ένα. Μπορεί και 53. Ναι, δεν ειρωνεύομαστε. Τώρα περιμένουμε απλά.
1: Μπορεί και 80, δεν ξέρω.
0: Γιώργος, ποτέ, ναι. Παλιά φοβόσουν να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, σήμερα φοβάσαι να πεις ότι είσαι Νέα Δημοκρατία, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό. Γιατί το φοβούνται οι Νέα Δημοκράτες. Δηλαδή, λένε, όχι, τη Νέα Δημοκρατία είναι δυνατόν. Ποιος φύγει Μητσοτάκη. Και πώς βγαίνει, είναι παιδιά με 40%.
0: Ωραία. Και επίσης, Παναγιώτα, τον κόσμο το ρωτήσατε ένα συγκεκριμένο πράγμα και σας απάντησε την αλήθεια. Ποιο είναι το πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, βρε Παναγιώτα μου. Απλά παρατηρούμε. Και δεν κάνουμε κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εμείς
0: δεν
1: πάμε κάτι.
0: Η παρέα εδώ ξέρετε ποια είναι. Μιλάμε για πολύ δυνατή παρέα.
1: Κόλλησε παρέα, κόλλησε παρέα.
0: Λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη, κυρίες και κύριοι, επιμελείτε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και σήμερα και βλέπω ένα χεράκι που μας χαιρετάει. Βεβαίως η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-48-00-170-4 και η Τζέι Λό μας Δήμητρα Σταματίου είναι και σήμερα όπως είχε υποσχεθεί, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Η Σαμαραδέλη.
0: Ορίστε.
1: Η Σαμαραδέλη. Πόσο ετών είναι.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τα έχουμε συζητήσει αυτά 152.000.
1: Είναι μετά το 2000, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Είναι μετά το 2000.
0: Αχ, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία. Δήμητρα, μπορείς σε παρακαλώ να φέρεις νωρίτερα το best σχέσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι όντως. Περίμενε, είσαι το 2004, Μελίνα. Το 2003. Είσαι το 2003, tragic. Ωραία. Οκ. Ένα χρόνο μετά εσύ ήσουν με φανέλα Χαριστέα και πανηγύριζες στο Euro. Σωστά.
1: Σωστά, θα βγούμε εγώ.
2: Άρα εσύ είσαι γεννημένη το 2004.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
3: Γιατί?
2: Τι γιατί. Το 2004 εγώ ήμουν μπλούζα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύριζα το Euro.
3: Τι, πιανού.
2: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
3: Οκ, άβολο. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Λόου και θέλει και του δύο και τώρα τι σεϊντάρουν όλοι. Κατάλαβε.
2: Προσπαθώ. Μου είσαι πει και πολλέ άγνωστε λέξει.
3: Τι κάνει εκεί.
2: Κάτι έψαχνα.
3: Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Οκ, clock it.
2: Όλα καλά. Εντάξει, μπέστη.
3: Sorry, έχει φάει μεγάλο οίκ και έχει κάνει ghosting.
2: Μη μου πεις.
1: Έχει φάει μεγάλο.
0: Πες μας τώρα μια μπουμεριά που τη χρειαζόμαστε. Πες μας μια μπουμεριά που τη χρειαζόμαστε. Μια ωραία.
1: Από όλο αυτό.
0: Ναι, όλα, όλα, όλα. Ναι. Πώς τα ακούς όλα αυτά.
1: Το ghosting τι είναι.
3: Οκ, άβολο.
0: Άλλη απορία.
1: Ναι. Το έχει φάει τι είναι.
3: Οκ, άβολο. Οκ, άβολο.
0: Έτσι, συνέχεια για πάντα. Είσαι λίγο κλάκιτ, ε. Κλάκιτ.
1: Θα σηκώσει red flag. Δεν δίνεις, δεν σηκώνεις red flag, δίνεις red flag, μου δίνει red flags. Άκουσα ότι λέει.
0: Πρώτον, το ghosting που ρώτησες, ξέρουμε όλοι τι είναι.
1: Ξέρω τι είναι γιατί το μεταφράζω.
0: Μην παίζεις
1: ρόλο. Όχι, όχι, πώς γίνεται όμως το ghosting, τι, απλά εξαφανίζεσαι.
0: Αχ, Παριάννη μου, ναι, το λέγει η λέξη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι στις σχέσεις, είναι αυτό.
0: Ναι, ότι δεν ξαναπαντάς σε μήνυμα.
1: Βγαίνουμε οι δυο μας, ας πούμε, γνωριζόμαστε χθες. Βγαίνουμε οι δυο μας και εγώ τίποτα. Καπνός μετά, αυτό είναι το ghosting.
0: Το καλό που σου θέλω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Ghosting, αυτό είναι το.
0: Ο ισορροπιστής. Φαντάσου ο ισορροπιστής που αν κάποιο ρε παιδί μου συναναστρέφεται
1: ναι.
0: Τη νεολαία, την κανονική νεολαία, όχι αυτό που λέμε διαρκώς, εμείς θα καθίσουμε λίγο εδώ, ναι. Ή που προσπαθείς ακόμη πιο άβολο και μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι σίγουρα το έχω κάνει και η ίδια. Που προσπαθείς να δείξεις ότι μπορείς να μιλήσεις στη γλώσσα των πιτσιρικάδων. Άλλο. Ο ισορροπιστής λέει τι γλώσσα μιλάτε, παιδιά, έχω λαγκάρι.
1: Το λαγκάρι τι είναι.
0: Το λαγκάρι είναι ότι έχω σκαλώσει.
1: Έχω σκαλώσει. Λοιπόν, ναι. Ο ισορροπιστής όμως βλέπει και άλλα παιδιά στη λαϊκή το πρωί.
0: Ναι,
1: τα,
0: είναι αλήθεια.
1: Τα μεγάλα τα παιδιά, τα καλά τα παιδιά που έχουν περάσει όλες τις γλώσσες.
0: Ναι, αλλά ο ισορροπιστής επειδή είναι εξαιρετικός και καλλιτέχνης σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, στη ραπ, δεν κάνω λάθος στη ραπ. Στη ραπ, ξαναλέμε, που είναι άλλη κατηγορία, εντελώς διαφορετική από την τραπ μουσική, απευθύνεται πάρα πολύ στα νέα παιδιά.
1: Φυσικά.
0: Το κλακ it, ας πούμε, έχεις καταλάβει τι είναι.
1: Κλακ it. Κλειστό.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Okay, άβολο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δεν τρέπεστε, ρε όλοι. Για πες.
0: Αυτό θα παίζει όλη τη χρονιά του.
1: Ας παίξει, δεν με νοιάζει.
0: Okay,
1: πάμε να δουλέψουμε πέντε πράγματα.
0: Έχουμε και τα clock it. Για βάλε Δημήτρη να τα ακούσουμε. Ναι, ναι, είναι break clock it. Πώς ήταν το 6-7-6-7,
1: ναι.
0: Τώρα και το clock it.
1: Α, δεν έχει εξήγηση.
0: Όχι, δεν έχει εξήγηση. Αυτά δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις, γιατί μετά γίνεται άβολο, όπως λέει και η κοπέλα.
1: Βρε Μαρία μου, δεν σημαίνει κάτι. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω παντού.
3: Οκ, clock it.
1: Παντού δηλαδή. Μου μιλάει η Μελίνα, ας πούμε, και θέλω να της πω κάτι. Εντάξει, οκ, clock it.
0: Πώς?
1: Κλάκιτ.
0: Ναι, αλλά κάνει και την κίνηση.
1: Α, κάνω και το έτσι.
0: Ναι, τα δύο δάχτυλα.
1: Τα δύο δάχτυλα, ενώνει τα δύο δάχτυλα. Αντίχειρα με δίκτυα. Μάλιστα, ωραία.
3: Οκ, άβολο.

0: Ο φίλος μας ο νικητής λέει αν έχετε έφηβα παιδιά, μαθαίνετε πάρα πολλά. Επίσης, αν είστε εκπαιδευτικοί, δίνω δωρεάν μαθήματα. Αν είστε boomers, λέει ο νικητής μας.
1: Σωστό. Μια καλησπέρα στον boomer φίλο μου Γιώργο Σαράντη που είναι στην παρέα μας. Επιστρέψει, έλεγε σήμερα. Έχει δουλίτσες, Γιώργο. Έχει δουλίτσες, να ξέρεις. Έχει τους πελάτες σου.
0: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
1: Μιλάς
0: για το δικό σου αυτοκίνητο. Εγώ τα δικά μου προβλήματα τα έχω τακτοποιήσει όλα.
1: Α, κατάλαβα. Έγινε.
0: Ο Γιώργος από το Far West λέει: άκου Γιαννάκη για να μαθαίνεις. Το ghosting είναι το ακριβώς επόμενο βήμα μετά το friend zone. Μόλις σου πει σε βλέπεις αφίλο, διαγράφεις μηνύματα και επαφές και πας παρακάτω.
1: Το πιέσαι αυτό, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για να μην βρεθείς σε άβολη θέση, προφανώς.
0: Επειδή εγώ σε όλα μπορώ να βρω μια δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Και στους ανθρώπους. Και ο καθένας περνάει και τη δική του φάση και είναι και άλλος τύπος ανθρώπου. Το ghosting είναι πολύ σκληρό πάντως όταν συμβαίνει, παιδί μου. Είτε από άντρα είτε από γυναίκα.
1: Ναι, γιατί άμα γουστάρεις κάποιον ή γουστάρεις την παρέα του ή γουστάρεις να το ξαναδείς, άμα ο άλλος εξαφανιστεί, είναι λίγο άδικο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, βέβαια το παίρνεις και το σήμα με τη μία. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει,
0: δεν
1: ναι,
0: χρειάζεται
1: ναι.
0: να το ψάξεις παραπάνω και ο άλλος δεν παίρνει και την ευθύνη να σου πει, ξέρεις τι νόμιζα, αλλά τελικά δεν.
1: Τα χειρότερα ghosting.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Είναι αυτοί που κάνουν ghosting για ένα διάστημα και εμφανίζονται ξανά.
0: Ναι, συμβαίνει και αυτό.
1: Αυτή είναι η χειρότερη όμως.
0: Επίσης, μπορώ να ξεχωρίσω γιατί έχουμε κάνει άπειρες τέτοιες συζητήσεις με φίλες μας,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι.
0: Και εσείς με φίλους κλπ. Mm. Φαίνεται ποιος θα ξαναεμφανιστεί. Δηλαδή, το ξέρω. Τζέιλο μου, τώρα εμείς συνεννοούμαστε χωρίς να μιλάμε. Καταλαβαίνεις ποιος. Εμείς τα κορίτσια θα μας επιτρέψει να έχουμε μερικά τα αισθητήριά μας είναι λίγο πιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, το χάλασες τώρα το λάπτοπ?
1: Δεν χάλασα τίποτα, δεν μπαίνει στο ίντερνετ. Δεν, ναι. δεν έχουν πάρει το καλό φέτος.
0: Γιώργο Χωριανόπουλο, να σου πω την αλήθεια, το... είναι ο μοναδικός που αντιμετωπίζει πρόβλημα με το λάπτοπ, έτσι.
1: Το φθηνό.
0: Ένας άλλος.
1: Ηλία, το φθηνό πήραμε. Γιατί όμως. Γιατί.
0: Βλέπεις τον Ηλία?
1: Να τον βλέπω, φυσικά.
0: Πού είναι, καλέ?
1: Εδώ στη γωνία.
0: Αλήθεια. Κρύβεται.
1: Σε λίγο θα κάνει ghosting άμα δεν έχει υπολογιστή.

0: Ο φίλος Θανός Κλαρινός λέει: εμείς κάναμε γκόστινγκ με δραχμές στην τσέπη. Πού ζούσε ο Γιαννάκης?
1: Ναι. Εντάξει. Υπήρχε μια κατηγορία οι καληνυχτάκηδες, αλλά υπήρχαν και για αυτοί που εξαφανιζόντουσαν.
0: Ο καληνυχτάκιας δεν έχει σχέση με τον γκόστινγκ.
1: Όχι.
0: Ο καληνυχτάκιας είναι αυτός που στέλνει τα μηνύματα.
1: Και αυτός που σε πάει σπίτι το βράδυ και τίποτα. Αυτό δηλαδή λέει μια επόμενη φορά. Μια επόμενη φορά, μια επόμενη φορά. Στο τέλος μπορεί να κάνει γκόστινγκ η κυρία.
0: Που λέει κοπέλα μια επόμενη φορά και σε καθιστά αυτό καληνυχτάκια.
1: Μπορεί και εσύ ο ίδιος να το κάνεις αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή ο ίδιος να μην διεκδικείς αυτό που θέλεις. Μπορεί να θέλεις κάτι, ρε παιδί μου.
0: Περισσότερες που με υπομονή.
1: Ναι.
0: Και μπαίνεις στο παιχνίδι διαφορετικά.
1: Ναι. Δεν ξέρεις όμως αν και ο άλλος είναι στην ίδια γραμμή μαζί σου.
0: Δεν ξέρω αυτή η συζήτηση που θα μας πάει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μιλάμε για τις ανθρώπινες σχέσεις, βρε Μαρία.
0: Ναι. Ο Παντελής λέει clock it σημαίνει τόπιασης. Ακριβώς αυτό του the point που λέμε παλιότερες γενιές.
2: Οκ, clock it.
0: Δηλαδή, αν σου πω τώρα ότι πλησιάζει η ώρα του διαφημιστικού διαλύματος και πρέπει να περάσουμε και μια βολτίτσα από τα Honda Center, θα είμαι εντελώς clock it.
1: Θα με φέρει σε άβολη θέση.
2: Θα είναι άβολη.
0: Λοιπόν, αποκτήστε, κυρίες και κύριοι, τα αγαπημένα σας fashion brands. Τέλειο. Fashion brands, λοιπόν, σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στα Honda Center. Δεν αστείευονται οι άνθρωποι εκεί, το έχετε καταλάβει πια τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε με τα Honda Center σε τούτη την εκπομπή. Ο καλύτερος προορισμός shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις που συνεχίζονται είναι φυσικά στα Honda Center. Και τι δεν έχουμε για τη συνέχεια, μείνετε εδώ, στέλνετε μηνύματα skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου.
3: Θέλουμε τη Τσίπρα, το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκη, σκάηκα με παιδιά.
4: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
13: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
14: Τον εξώστη.
15: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
14: Και σχολιάζεις τους πάντες.
15: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
14: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
15: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
0: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
16: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
17: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
16: Γιάννης Τζούνος.
18: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
19: Και τελείωσε η υπόθεση.
16: Νότης Παπαδόπουλος.
20: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
16: παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
2: Πώς εδώ ήταν,
18: γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι το Μάιο του 2027 να εγκαινιάσει το flyover. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο, με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητα πυραυλικά δεδομένα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι. Ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς τα παιδιά, είναι 34 λεπτά μετά τις 3. Καλώς μας ήρθατε εδώ στην παρέα που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 4 μέρες.
1: Από τη Δευτέρα.
0: Από τη Δευτέρα που μας πέρασε.
1: Είναι η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε.
0: Και πραγματικά έχουμε έρθει με διαολεμένη όρεξη, το ίδιο και εσείς από ό,τι βλέπω. Ας πούμε, ο Πάνος λέει το πιο ωραίο γκόστινγκ αντικειμενικά, παιδιά, το έχει κάνει ο Αλέξης που έλειπε 2 χρόνια. Έκανε γκόστινγκ, αλλά γύρισε όμως άλλος.
1: Ναι, είχε αφήσει κι άλλο στο πόδι του.
0: Δηλαδή είναι έτοιμος για τη σχέση.
1: Είχε αφήσει κι άλλο στο πόδι του. Σαν να έχει ορίσει άλλο στο πόδι του.
0: Ναι, αλλά στη σχέση δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει.
0: Ή δεν είναι, σε αφήνω τώρα στον επόμενο.
1: Οι σχέσεις δεν είναι το ίδιο με τα κόμματα.
0: Αυτό.
1: Δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα, ρε.
0: Ρε. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε σε διάφορα που άκουσε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και πηγαίνοντας, λέει, στην εκδήλωση, ακούει ένα νεαρό να λέει ότι ποιο μετρό, ρε παιδιά, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια τώρα. Και λέει ο Μητσοτάκης, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Είναι η αλήθεια. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, άλλωστε. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Με τον Τέλεια πληγώθηκαν πάρα πολύ. Είναι ο Κωνσταντέλιας που πήγε στην Ντόρτμουντ. Οι παγκοσμίες πληγώθηκαν πάρα πολύ. Ξέρεις, αν το βλέπεις από μακριά, σου λείπει ένας παίκτης, αλλά λεφτά πήρε ο άνθρωπος και είναι επαγγελματίας παίκτης και πήγε για καλύτερο στη Γερμανία. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Πόσα μπράβο όμως να πούμε για την ΑΕΚ χθες.
1: Καλά, εκάρα.
0: Πόσο χάρηκαν οι ΑΕΚτζήδες χθες, ρε παιδιά, και μπράβο.
1: Την έπνιξε την άλλη ομάδα. Παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, με τη Λεύκη Σόφιας. Λεύκη Σόφιας. Από τη Βουλγαρία, βουλγαρική. Λοιπόν, και δεν πέρασε Champions League. Champions League η βουλγαρική, πέρασε η ΑΕΚ. Με τεσσάρα. Γεμάτο γήπεδο.
0: Ο Άρης σήμερα και ο Γιώργος Φελίδης έκαναν πάρτι εδώ.
1: Α, μάλιστα, ναι. Έχω και αυτά.
0: Αεκτζίδες, παιδί μου. Παραδοσιακή, ωραία αγάπη, αγνή.
1: Είναι και άλλοι εδώ, τέτοιοι. Αγνή.
0: Είναι και η Μίνα, από ό,τι έμαθα.
1: Η Μίνα είναι ακάρα,
0: ναι. Είναι καραμέτρου και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι, φυσικά.
1: Φυσικά υπάρχουν και άλλοι.
0: Και επειδή δεν θέλω να κάνεις καθόλου τον κακό σε αυτό το σημείο της εκπομπής.
1: Εγώ δεν μπορώ να γίνω κακός.
0: Πάμε γνήσια, σταθερά, στη στήλη μας. Ο καλός και ο κακός, παρακαλώ.

0: βλέπα σήμερα τα πλάνα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκατσε στις πρώτες θέσεις εκεί του Σειρμού, προκειμένου να μπουν μέσα στη ΣΤΟΑ και να κάνουν το ταξίδι προς την Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε εντωμεταξύ ότι ανοίγουν τώρα και οι γραμμές. Προχωράνε και για τις δυτικές συνοικίες.
1: Να πούμε ότι είχε ανοίξει το μετρό τώρα, 37 λεπτά. Από τις 3 η ώρα δόθηκε κανονικά στους Σαλονικείς. Εντάξει, πραγματικά έργο πνοής που λέμε και ανάσα για την πόλη. 15.000 αυτοκίνητα λιγότερα θα εξυπηρετούνται 60 με 80.000 Σαλονικείς. Εντάξει, σε αυτά μόνο χειροκρότημα, δεν θα πει τίποτα. Και δεν είναι για την κυβέρνηση, είναι που είναι το έργο. Λέμε, να γίνονται αυτά τα έργα. Δεν είναι ανάσα πραγματικά για την πόλη. Η Σαλονίκη έχει πρόβλημα, δεν είναι αστείο.
0: Είδα από κάποιους φορείς, ρε παιδί μου, σήμερα. Και ούτως ή άλλως ξέρετε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Παίρνουμε θέση δηλαδή ως εκπομπή και το γνωρίζετε. Αλλά είδα κάποιους ανθρώπους από διάφορους φορείς στη Θεσσαλονίκη που πήγαν να διαμαρτυρηθούν για άλλα ζητήματα. Και επειδή καταλαβαίνω ότι η ΔΕΘ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.

0: Όλη η κυβέρνηση πάνω. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι όλη εκεί πέρα. Θα μπορούσε να το κάνει εκεί πέρα. Ναι, αυτό είναι ένα
1: έργο. Καλά, θα γίνουν σίγουρα.
0: Θα γίνουν. Είναι προγραμματισμένες ήδη και από το ΚΚΕ και από όλους. Αλλά τώρα σκέψου, γίνεται ένα τέτοιο έργο στην πόλη σου που σε βοηθάει. Για να κυκλοφορείς, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, είναι για, και είναι για τα λαϊκά στρώματα. Το μετρό δεν είναι για τους εφοπλιστές, ούτε για τους επιχειρηματίες. Δεν θα πάρουν οι επιχειρηματίες, ούτε ο εφοπλιστής σε μετρό. Θα πάρουν οι άνθρωποι που θα πάνε στη δουλειά τους. Λοιπόν, είναι για τα λαϊκά στρώματα. Άρα αυτό το μέτρο όταν γίνεται ένα έργο τέτοιο, πρέπει να το επικροτείς. Ναι, όταν πηγαίνεις εκεί πέρα, είσαι λίγο σε μια κατηγορία ανθρώπων που τα βλέπεις όλα μαύρα.
1: Ναι, είσαι λίγο ρε παιδί μου εκτός, ξέρεις, κλίματος. Ναι. Τουλάχιστον για αυτή τη μέρα. Αντί να μιλάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός όμως, που μπαίνει σήμερα εξαιτίας, όπως καταλαβαίνετε, αυτού του γεγονότος, στην κατηγορία καλός.
2: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
1: Το είπαμε, το κάναμε. Πολύ πρωτότυπο να πω ως σύνθημα, για να τα λέμε όλα.
0: Στην αρχή θυμηθήκαμε το ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Εντάξει, ναι, όλοι τα έχουν πει με έναν τρόπο παραλλαγμένο και ξανά από την αρχή. Ο κακός της υπόθεσης σήμερα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
0: Δεν του άρεσε το μετρό, τι?
1: Όχι. Α. Έγινε κακός με ποιους, Γιάννη?
0: Με ποιους? Με υπουργούς. Έγινε κακός με υπουργούς, γιατί ξαφνικά ο κύριος Μαρινάκης αποφάσισε να πει ότι εγώ ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή, εγώ ήμουν πάντα μπροστά στα δύσκολα, άλλοι είναι κρυπτόμενοι. Και εδώ του βγάζουμε το καπέλο όχι στο συγκεκριμένο μόνο, και στον Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και αν διαφωνείς μαζί του, στο Θάνο Πλεύρη, στο Μάκη Βορύδη.
1: Κοίτα, εγώ δεν βγάζω κανένα καπέλο, εγώ προσωπικά δηλαδή. Λέω όμως ότι ναι, είναι γεγονός πως κάποιοι υπουργοί βγήκαν πιο μπροστά.
0: Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που βγαίνουν μπροστά, ακόμα και στα δύσκολα, και διαφωνείς μαζί τους, τουλάχιστον κάθονται μπροστά και ακούνε και υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης. Που υποτίθεται αυτή είναι η υπουργή.
1: Δεν βγάζω το καπέλο γιατί είναι υποχρέωση των υπουργών να το κάνουν αυτό.
0: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν οι άλλοι όμως υπουργοί.
1: Τσάλι.
0: Οι οποίοι κάθονται μέσα στις καρέκλες των γραφείων τους και δεν εμφανίζονται για τα θέματα που δεν είναι τα δικά τους του υπουργείου τους. Κάθονται, κουρνιάζουν στην καρεκλίτσα τους και όταν είναι καλά τα πράγματα, όταν αρχίσουν και βγαίνουν μέτρα, όπως τώρα, ας πούμε, θα αρχίσει να δίνει τώρα δεξιά-αριστερά πράγματα, παροχές από εδώ από εκεί, θα αρχίσουν να βγαίνουν όλοι και θα λένε εμείς εδώ είμαστε και δίνουμε τα λεφτά από εδώ, μειώνουμε φόρους, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Ενώ όταν το σκατό, όλοι κρύβονται.
3: Δεν κρύφτηκα ούτε μια στιγμή, εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρύφτηκα ποτέ και βγήκα με το θάρρος της γνώμης μου, με τα επιχειρήματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σωστά, δημοκρατία έχουμε, άλλοι τα αποδέχονται, άλλοι όχι, και τα εξέθεσα στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επιζήμιο για έναν πρωθυπουργό από την αυλή, η οποία θα πει μόνο το ευχάριστο, μόνο και μόνο για να παρατείνει το κάθε μέλος της αυλής τη χρονική διάρκεια που βρίσκεται σε μια θέση.
1: Και θα βγαίνω μονίμως εγώ η γκρινιάρα της ιστορίας. Δεν θέλω πάλι τώρα να γκρινιάξω, αλλά.
0: Δηλαδή.
1: Okay. Καταλαβαίνω ότι εδώ για κάποιο λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα ρίξε σε αυτούς τους υπουργούς. Okay, ένα είναι αυτό. Αν έχεις όμως ουσιαστικό πρόβλημα με αυτούς που δεν παίρνουν στην πλάτη τους τα δύσκολα της κυβέρνησης, λύστο. Δηλαδή αυτό είναι και δουλειά του πρωθυπουργού να το κάνει. Αν είσαι ικανοποιημένος με το ότι κάποιοι βγαίνουν, οι οποίοι μετά βέβαια έχουμε δει πάρα πολλές φορές να έχουν παραβγεί και να μαζεύονται, και δεν είσαι ικανοποιημένος με τους άλλους, κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Λύστο.
0: Πολύ καλά τα λες. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι μόνο η κάψα για την κυβέρνηση και ποιοι βγαίνουν μπροστά και ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί. Υπάρχει η μάχη του Σταυρού. Και επειδή η μάχη του Σταυρού στο βόρειο τομέα είναι σκληρή, βγαίνει και λέει: εγώ από αυτούς βγαίνω μπροστά. Υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, στο βόρειο τομέα που είναι υπουργοί, που δεν βγαίνουν μπροστά.
1: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ την ίδια αίσθηση, μιλάς με τους υπουργούς κάθε μέρα τηλεοπτικά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους υπουργούς θα ήθελαν οι εκλογές να γίνουν τώρα. Οπότε εδώ και αρκετούς μήνες έχουν το νου τους αρκετά στην περιφέρειά τους. Έχουν αλώσει κάποιοι τις περιφέρειές τους. Οπότε τώρα πρέπει να κάνουν ένα πίσω Γιάννη τα καράβια.
0: Ναι.
1: Γιατί πίσω Γιάννη τα καράβια? Γιατί εκλογές έχουμε σε 9 μήνες. Οπότε ελάτε να παραδώσετε αυτά που έχετε υποσχεθεί και γράφει ο μπλεφάκελος, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
0: Ναι, γιατί θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο στην πορεία αυτή μπαίνει στις κάλπες, αν ξαφνικά σε πετάξει έξω από την κυβέρνηση. Γιατί, όχι για να δώσει τη μάχη του Σταυρού, αλλά γιατί δεν ήσουν

0: υπουργός.
1: Ναι.
0: Γιατί θα γυρίσει ο άλλος και θα σου πει, α, εσύ μάλλον δεν είσαι και αυτό που μας διαφημίζεις.
1: Άρα
0: ο doer, ο doer.
1: Για να συνδέουμε όλα τα ζητήματα, εδώ μιλάμε για τους υπουργούς που κάνουν ghosting δηλαδή.
0: Άβολο.
1: Περί αυτού πρόκειται.
0: Άβολο.
1: Ναι, ο Πάνος μας το στείλε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το σχόλιο. Ναι. Και επίσης αισθάνομαι ότι πάντα υπάρχει έτσι και ένα σενάριο, μιας και το λες, θα είναι υπουργή, δεν θα είναι, ανασχηματισμού. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός μια χαρά προλαβαίνει, άμα θέλει, αν οι εκλογές γίνουν σε 8 μήνες, να φτιάξει ένα καινούριο σχήμα, ανανεωμένο, και θεωρεί εκείνος, φαντάζομαι, και να το κάνει πιο αποτελεσματικό, αν το κάνει.
0: Συνήθως η τελευταία κυβέρνηση που κάνουν οι Πρωθυπουργοί, η τελευταία κυβέρνηση πριν μπει υπηρεσιακή δηλαδή, συνήθως είναι άστα να πάνε. Βάζουν ό,τι χρωστάνε. Δηλαδή, χρωστάω υπουργείο στον Κολοκυθά και δεν του έχω δώσει υπουργείο, και ας είναι ένας λαϊκιστής και μισός.
1: Οι εκκρεμότητες.
0: Άναγια σου. Θα τον πετάξω στην κυβέρνηση τώρα 6 μήνες για να λέει ότι είναι και πρώην υπουργός και αυτός. Συνήθως αυτές οι κυβερνήσεις είναι οι χειρότερες κυβερνήσεις. Εντάξει, κρατάς τα 5 βασικά πρόσωπα γιατί είναι η κυβέρνησή σου και πρέπει να. Υπουργό Οικονομικών δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Ναι, υπουργό Άμυνας μπορεί να αλλάξει. Αλλά ξέρεις, βάζεις κάποιους από κάτω που δεν είναι και αυτή που θα διάλεγες πρώτη, γιατί θα τους είχες διάλεξει ήδη.
1: Είναι για το σβήσιμο της κυβέρνησης.
0: Μπράβο. Θα τους είχες διάλεξει ήδη, άμα ήταν καλή. Δεν τους είχες διάλεξει.
1: Να ζητήσουμε, παρακαλώ, από την κυρία Σαμαραδέλη να ενημερωθούμε τι γίνεται στην Αττική Οδό, γιατί ο Λάμπρος μας λέει ότι μάλλον υπάρχει θέμα. Και αν μπορείτε μέχρι τότε, κύριε Κολοκυθά, να ρίξετε μια ματιά στους κάρτες σας.
0: Θα μπω εγώ ευθύς αμέσως, γιατί την ώρα που ερχόμουν, ήταν πολύ νωρίς. Είχε γίνει ένα τροχείο στη γέφυρα, κάτω πριν δείτε για την μεταμόρφωση, το κομμάτι μεταμόρφωσης. Αλλά δεν είναι αυτό πια προφανώς. Αυτό που βλέπουμε που γίνεται τώρα στην Αττική Οδό είναι από το Γέρακα μέχρι και την Κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Να δούμε λιγάκι μόνο αν έχει συμβεί κάτι και αν μας ενημερώνει η Αττική Οδός, ή είναι απλά κίνηση, ή μπορεί να έχει δημιουργηθεί από κάτι αντίστοιχο, κάποιο τροχαίο με υλικές ζημιές. Νωρίτερα είχε γίνει κάτω από τη γέφυρα της, στη γέφυρα της, στο τούνελ, στην σύραγγα της μεταμόρφωσης, και αυτό έχει δημιουργήσει προβληματάκια. Τώρα βλέπω καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας, είχε και τροχαίο και εκεί. Και απομακρύνθηκαν όμως τα οχήματα. Γι' αυτό ακόμα έχει, βλέπω την Αττική Οδό, την ενημέρωση πριν από 8 λεπτά. Γι' αυτό ακόμα έχει κινησούλα. Μην ρωτάτε για το υπόλοιπο κομμάτι της Αττικής. Κανονικότατα, κανονικότατα, μια χαρά πηγαίνετε στη δουλειά σας χωρίς κίνηση. Το μόνο κομμάτι που δυσκολεύει, Ασπρόπυργο προς Αθήνα και λίγο όσο φεύγετε από Σχιστού προς Λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Μην ρωτάς το γιατί, αλλά θα πάμε τώρα σε διάλειμμα.
0: Δεν θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Α, όχι. Δεν πάμε σε διάλειμμα.
0: Δεν πάω συντονιστής με την σταματήρωση.
1: Παιδιά, όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έχω συνηθίσει πάρα πολλά χρόνια τώρα και δεν έχουμε μπει στη βαριά περίοδο. Τώρα είμαστε ακόμη στα ξέφτια του καλοκαιριού και δεν έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα αυτό το ημίωρο. Άρα μπορούμε να τα πούμε όλα με την ησυχία μας.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν έχουμε διάλειμμα. Η κυρία Σταματίου μας τις πάει κάθε φορά. Και γι' αυτό το λόγο σε λίγο θα μπει ο κύριος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Μας χρωστάει έναν Αύγουστο ο κύριος Γιαννόπουλος. Τελείωσε αυτό η μόδα με τον Αύγουστο.
1: Ναι, εσύ το έκανες μόδα, εμένα εγώ ποτέ δεν το.
0: Εμένα μου άρεσε και το τραγούδι. Αλλά έχει τελειώσει αυτή η μόδα, παίζει ακόμα στα social.
1: Παίζει, ναι, παίζει ακόμα.
0: Ότι μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Μετά θα τελειώσει ο Αύγουστος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μετά θα βγει κάτι το Σεπτέμβριο.
1: Μάλλον. Ελπίζω να είναι καλύτερο από το Αύγουστο.
0: Τι τραβάμε.
1: Έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να πούμε την πρόγνωση του καιρού φυσικά, αλλά επειδή εδώ μιλάμε για μια πολυσχηδή προσωπικότητα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Και επειδή έχει διάφορα πράγματα στα σκαριά, θέλω να σε ενημερώσω ότι σήμερα εκτοξευόμαστε.

0: βραβεί, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι. Είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά ζήτησα και εγώ ένα τραγούδι από την εκπομπή.
2: Και
1: είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει να το να πούμε σήμερα κάτι, γιατί συμβαίνει κάτι μοναδικό στην μετεωρολογία. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη δορυφορική μετεωρολογία. Ναι. Εκτοξεύεται ένας νέος μετεωρολογικός δορυφόρος. Και ευχαριστώ που μου δίνετε ένα-δύο λεπτά να πω για αυτόν. Γιατί είναι ο τρίτος δορυφόρος της τρίτης γενιάς μετεωρολογικών δορυφόρων. Mm-hmm. Τι σημαίνει γενιά δορυφόρων? Η προηγούμενη γενιά ήταν πριν 20 χρόνια. Την επόμενη δεν θα μπορέσω να την παρουσιάσω, γιατί θα είναι όταν θα είμαι 75. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή είναι η γενιά.
0: Το λες καθόλου.
1: Τέλος πάντων, είναι ο τρίτος, είναι ο δορυφόρος της τρίτης γενιάς. Τι καινούριο θα έχει αυτός ο δορυφόρος, ο οποίος είναι ευρωπαϊκός, συμμετέχει και η Ελλάδα στο εγχείρημα αυτό μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τον πληρώνουν και οι Έλληνες, λέει, το δορυφόρο αυτό. Άρα πρέπει να τα πούμε, γιατί θα τα χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι. Mm. Τι έχει αυτός ο δορυφόρος που δεν το έχει κανένας μέχρι τώρα? Θα δίνει εικόνες της Ευρώπης μόνο και της Αφρικής, νομίζω όχι μόνο της Ευρώπης. Το διορθώνω, μόνο της Ευρώπης, κάθε 2,5 λεπτά. Κάθε νέα εικόνα θα είναι κάθε 2,5 λεπτά. Θα μου πείτε, είναι πολύ γρήγορο αυτό? Όταν ξεκίνησα στην ΕΜΗ είχαμε εικόνα κάθε 30 λεπτά. Mm-hmm. Οπότε το κάθε 2,5 λεπτά είναι μια αλλαγή. Ο προηγούμενος που είναι τώρα η δεύτερη γενιά είναι βέβαια κάθε 5 λεπτά. Αλλά δεν βλέπει βέβαια με τα μάτια τα δικά μας ο δορυφόρος. Βλέπει σε 18 φασματικά κανάλια, βλέπει με 18 διαφορετικούς τρόπους τον πλανήτη. Και έτσι ταυτόχρονα βλέπουμε μόνο τα σύννεφα. Βλέπουμε που έχει καταιγίδες, που έχει ηφαιστιακή τέφρα, που έχει που έχει ομίχλη, που έχει επικίνδυνες καταιγίδες. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη αλλαγή σήμερα και γι' αυτό περιμένουμε όλη την αντίστροφη μέτρηση. 11 και 10 το βράδυ θα είμαστε στο σπίτι και θα το δούμε.
0: Όχι από κοντά. Πέρυσι ήσουν εκεί όμως.
1: Πέρυσι ήμουν εκεί, είναι λίγο στο δεύτερο δορυφόρο. Είδα την εκτόξευση από κοντά.
0: Να σου πω, τη δική σου εκτόξευση που παρακολουθήσαμε στα social media, που ντύθηκε Σούπερμαν. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό εσύ δεν το ανέβασες. Δεν ανέβασες
1: κάποιος άλλος. Εγώ το ανέβασα. Ναι, ήταν στη γιορτή μου. Ανέβασα κι εγώ ένα βίντεο Σούπερμαν.
0: Μπορείτε να μπείτε δηλαδή στο Instagram, στο Πάνος Γιαννόπουλος και να. Έτσι δεν είσαι στο Instagram?
1: Κάπως έτσι είναι, μετέω.
0: Όχι, κάπως έτσι, έτσι. Σε πώς σε βρουν?
1: Πάνος Γιαννόπουλος μετέω, νομίζω είναι το μετέω.
0: Μισό λεπτό. Πάνος κάτω. Ναι, Πάνος κάτω Παύλα Γιαννόπουλος. Μετεό θα τον βρείτε, ο οποίος ντύθηκε Σούπερμαν και πέταξε μέσα στο στούντιο του Sky, κυρίες και κύριοι.
3: Τι προσωπικότητα είναι αυτός ο τύπος, μπορεί
0: δεν
3: να
0: ξέρω. Πάντως η Τίνα Μιχαηλίδου μου το έστειλε αυτό, γιατί εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το
3: Τίνα
0: είχα
3: Τίνα Μιχαηλίδου
0: δει.
3: Είναι γκρούπι, έτσι.
0: Και μου λέει, εγώ δεν, ο τύπος είναι αλλού, δεν μπορώ μαζί του. Τέλος.
3: Η Τίνα Μιχαηλίδου είναι γκρούπι, όπως γκρούπι είναι και ο Γιώργος Μουρούτης που έστειλε χθες.
0: Ναι.
3: Να σας έστειλε εδώ πέρα.
1: Το άκουσα, σας άκουγα. Ναι. Οδηγούσα και σας άκουγα. Ευχαριστώ για την παρέα.
3: Για σένα προσωπικά, όχι για την εκπομπή. Και εγώ ακούω Γιαννόπουλο, είμαι φανατικός του Γιαννόπουλου. Δηλαδή, ξέρω.
1: Άκουσα την εκπομπή, όλη ήταν πολύ ωραία εκπομπή χθες. Μου κάνει καλή παρέα, είναι αλήθεια. Ναι. Μία ώρα στην οδήγηση.
0: Δουλειά μας, δουλειά μας.
1: Αυτή είναι αλήθεια. Και έτσι γίνεται στους όλους. Άρα είπα και το δορυφόρο για να ολοκληρώσω, γιατί πραγματικά είναι μια στιγμή σήμερα μοναδική για την Ευρώπη. Ο νέος δορυφόρος. Κάθε 20 χρόνια έχουμε νέους δορυφόρους. Άρα είναι σήμερα μια μεγάλη στιγμή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που τον σχεδιάσαν, ανθρώπους που το φτιάξανε. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η διαδικασία αυτή. Τώρα για τον καιρό να πούμε ότι έρχεται η δροσιά κάποια στιγμή.
0: Πότε?
1: Όχι για πολλές μέρες.
0: Κάτσε, είπες Παρασκευή αύριο.
1: Παρασκευή, έτσι είχα πει.
0: Ρε Παναγιώτη, μας δουλεύεις.
3: Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ.
1: Το κάνω λίγα πιο αστείο. Λίγα στα 39 θα είναι αύριο στη Δυτική Ελλάδα, έτσι είχαμε πει. Στην Αθήνα.
3: Δροσιά δεν το λες αυτό.
1: Στην Αθήνα θα έχει 36 με 37.
3: Ούτε αυτό.
0: Σιγά τη διαφορά.
1: Ναι, σήμερα έχει 38, νομίζω.
3: Α, θα δροσίσει
1: 36, κάτι κανένα βαθμό. Το Σάββατο όμως θα μπει ένας βοριάς στο Αιγαίο. Στα Δωδεκάνησα θα φτάσει στα 8 μποφόρ. Μόνο εκεί, στο Καρπάθιο Πέλαγος. Το Σάββατο θα πέσει και άλλο θερμοκρασία στην Αθήνα, 34. Ναι. Δεν το λέμε βέβαια και η δροσιά, αλλά είναι έτσι από το 38 για το 34 θα φανεί το Σάββατο.
0: Άρα δεν είναι αύριο η δροσιά, είναι το Σάββατο.
1: Λίγο το Σάββατο, λίγο το Σάββατο και λίγο, λίγο την Παρασκευή και λίγο παραπάνω το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν θα πούμε ότι κάτι γίνεται. Όσοι ταξιδεύουν στις Κυκλάδες δεν θα έχουν θέμα, θα φυσάει όμως το Σάββατο. Δηλαδή θα έχει 7 μποφόρους στις Κυκλάδες, όποιος πάει. Θα έχει 8 οπωσδήποτε στο Καρπάθιο Πέλαγος.
0: Θα πάμε μια βολτίτσα.
1: Ναι.
0: Θα πάμε μια βολτίτσα. Θα μας τη βγάλετε από τη μυτή.
1: Τώρα για τους Έλληνες ίσως όχι, αλλά οι ξένοι όταν έρχονται με τα 7 μποφόρους κακοφαίνεται. Αλλά αυτή είναι το Αιγαίο, αυτό είναι.
3: Δηλαδή Κυκλάδες, ας πούμε, ή εδώ κοντά στην Αθήνα.
0: Κοντά, στα κοντινά νησιά.
1: Κοντινά.
0: Προς Κύθνο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Νομίζω στο 5 με 6 θα είμαστε το Σάββατο.
3: Εντάξει,
1: δεν είναι και το
0: Σάββατο. Κυριακή επιστροφή.
1: Κυριακή κάναμε μπουφόρ κάτω. Άρα είμαστε καλά.
3: Ακόμα καλύτερα.
0: Κυριακή περισσότερη ζέστη.
1: Θα ανέβει κανένα βαθμό δηλαδή και δεν θα ξανανεύει άλλο εντυπωσιακή θερμοκρασία.
3: Πού είναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Η θρησκεία είναι το 34 τη Αθήνα.
0: Το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα είναι καλοκαιρινό, λες.
1: Θα τα πει όλα η κυρία Σούζη την Δευτέρα που θα έρθει, 31 Αυγούστου.
3: Δεσμεύεσαι.
1: Είναι η δέσμευση αυτή. Νομίζω ο καιρός θα είναι μέχρι τις 5 Αυγούστου. Δεν έχει άλλη ζέστη. Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, μου φαίνεται. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Εγώ έχω το μυαλό μου στο δορυφόρο τώρα σήμερα. Θα υπάρχει live μετάδοση.
0: Εσύ γενικώς έχεις το μυαλό σου σε αλλού, σε δορυφόρους. Εκτοξεύονται, δεν εκτοξεύονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πραγματικά κάθε μέρα νιώθω ότι καίγεται ένα ακόμη κεφαλικό κύτταρο. Δηλαδή, από αυτά που υπάρχουν.
3: Αύριο δηλαδή θα έρθει και με εικόνα το δορυφόρο για τα εκπομπές.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, το έχω ετοιμάσει. Έχω συνηθίσει με τους αρχισυντάκτες.
0: Με όλους. Θα το βλέπουμε το πρωί μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή.
1: Για να δούμε δηλαδή σε αφημέτρηση όλοι μαζί. Ξέρετε, δημοσιεύουν όντως το βίντεο, είναι η αντίστροφη μέτρηση, έτσι. Και μάλιστα είναι στα γαλλικά η αντίστροφη μέτρηση. Γιατί η εκτόξευση γίνεται στη γαλλική Γουιάννα.
3: Α, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα από σας, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Μέσα σε όλα είπαμε και τον καιρό. Να πούμε για το χάρτη επικινδυνότητας απλά για αύριο.
0: Εσείς καταλάβατε τον καιρό τώρα.
3: Ναι, κάτι είπε.
0: Okay.
3: Ναι. Το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, δεν μας τα είπε ακροθυγός, δάθηξε ο κύριος Γιαννόπουλος. Είναι κόκκινη Κρήτη αύριο. Κόκκινη όμως η Κρήτη. Είναι, έχει τρομερές δυσκολίες και τα Δωδεκάνησα, η Ρόδος και η Κάρπαθος. Πορτοκαλί στην αγερμό όλα τα νησιά. Έτσι, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Ρωγείο και το Ιόνιο. Είναι δύσκολη μέρα αύριο για πυρκαγιές, όπως επίσης και είναι κίτρινη όλη η χώρα. Ελάχιστες περιοχές είναι με μπλε, αυτές που, είναι, που έχουν κυρίως βουνά και είναι στην υπηρετική χώρα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα αύριο για τις πυρκαγιές. Κρατήστε το αυτό, ας κρατήσουμε τις περιοχές αυτές πάντα.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας στον μπαμπά της μετεωρολόγου μας, κυρία Σιλιάνα Σκουτσούπη.
1: Βεβαίως.
0: Που μαθαίνουμε ότι μας ακούει και πραγματικά βρίσκεται εδώ τα μεσημέρια. Γεια σας μπαμπά, χαιρόμαστε πάρα πολύ, μακάρι να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Ναι, να σας γνωρίσουμε, έχετε ένα εξαιρετικό παιδί, το οποίο μας αποκάλυψε εδώ στα μούτρα μας, εδώ λίγο πριν από λίγες μέρες, που ήταν εδώ στην υπηρεσία της, ότι εγώ την εκπομπή δεν την ακούω, αλλά μπαμπάς μου την ακούει.
0: Άρα μπαμπά, γεια σας.
1: Άρα γεια σας μπαμπά, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε για αυτή την πρώτη ώρα, αλλά θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι σε πάρα πολύ λίγο. Αφού πρώτα σας περάσουμε μία βολτίτσα και από τα Hondo Center.
1: Δεν θα περάσω από τα Hondo Center, όπου επειδή κάποιοι φεύγετε ακόμα, και εδώ ακούσατε και τις ερωτήματα που έκανε και η κυρία Αναστασοπούλου, ένα τα κορυφαία brand στην αντιλιακή προστασία, τα προϊόντα Lancaster, με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μην ρωτάτε που θα τα βρείτε. Μόνο στα Hondo Center. Αυτά τα προϊόντα μόνο στα Hondo Center.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
1: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο, που είχε γίνει πέρσι από τη διένθεση δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή του Βικίου, κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, αν και όταν έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 το πρωί έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική έχει συλλάβει έναν άνδρα που πιθανά εμπλέκεται στην πρόκλησή της, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία γνωστά. Την άμεση εξαίρεση των μαστιχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και το Επιμελητήριο σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την 3η 1η Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του και παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β, θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Χωρίς μεταφορικό μέσο, μαθητές των εόκτιστων νηπιαγωγείων 7ο και 10ο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζητά από όλους τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στο 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Ρησής. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου, έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί τον δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του Νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολυμπιακός ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου, 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Κεντρική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς, η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, εμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο αύριο Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στο Ρεμποριό, το Σμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Ιεροφίλη και ο συνθέτης τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία αύριο Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού. Θα προηγηθεί σε 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μία ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό στο σχολείο του χωριού το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξοριστικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θες να ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρου.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271-020.
6: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η.

0: το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δε φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο, που είχε γίνει πέρσι από τη διένθεση δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή του Βικίου, κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, αν και όταν έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 το πρωί έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική έχει συλλάβει έναν άνδρα που πιθανά εμπλέκεται στην πρόκλησή της, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία γνωστά. Άμεση εξαίρεση των μασχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μασχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και το Επιμελητήριο σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την 3η-1η Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του και παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Χωρίς μεταφορικό μέσο, μαθητές των εόκτιστων υπηαγωγείων 7ο και 10ο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζητά από όλους τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στο 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου, έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί τον δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολυμπιακός ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Κεντρική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς, η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, ημνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο αύριο Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στο Ρεμποριό, το Σμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Ιεροφύλη και ο συνθέτης τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία αύριο Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού. Θα προηγηθεί σε 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό στο σχολείο του χωριού το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Σερίφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξοριστικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Η Άρτεμη ήταν η θεά των βουνών, των δασών, του κυνηγιού, προστάτηδα των αγρίων ζώων και της παρθενίας των κοριτσιών, προστάτηδα των παιδιών και των εφήβων, ώσπου να μεγαλώσουν, θεά του τοκετού μαζί με την ηλιθία, αλλά κυρίως θεά του φεγγαριού. Σε όλες τις μυθολογίες της Ιφιλίου, η θεή του φεγγαριού ήταν πανίσχυρη αλλά και ελαφρώς έως πολύ φοβιστική. Πάμε να δούμε τώρα ή καλύτερα να ακούσουμε για τον μυστηριώδη βίο και την αλλοπρόσαλη πολιτεία της δικής μας θεάς του φεγγαριού, της θεάς Άρτεμις. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Και αφού μετά το Big Boss Δία τον Άντρακλα πήγαμε στα κορίτσια του Δωδεκαθέου, στην Ήρα δηλαδή και στην Αθηνά, τις οποίες επαρκώς περιγράψαμε και αναλύσαμε, ας συνεχίσουμε με ένα ακόμα θηλυκό που την είχε αράξει πάνω στον Όλυμπο και περνούσε ζωή και κότα με τη θεά Άρτεμη. Τρόπος του Λέγιν ζούσε στον Όλυμπο, διότι αυτή η κοπελίτσα ήταν μια πορτογυρού άνευ προηγουμένου. Δεν έμπαινε μέσα η Άτιμη. Αδύνατο για αυτήν να κάτσει στο σπιτάκι της, να μαγειρέψει, να υφάνει ή άντε αν ήταν τεμπελούλα να βάψει τα νύχια της ή να χτενίσει τα μαλλιά της. Ήταν διαρκώς έξω η Άτιμη. Στα δάση, στα βουνά, στα ρουμάνια, στις πεδιάδες, στα λαγκάδια, στους ποταμούς και στις πηγές. Πάντως το σπίτι της στον Όλυμπο σπάνια την έβλεπε. Και μάλιστα η νεαρά αυτή δεν κυκλοφορούσε μέρα, το είχε για κακό. Ήταν νυκτόβια. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Η Άρτεμη ήταν η θεά των βουνών, των δασών, του κυνηγιού, προστάτηδα των άγριων ζώων και της παρθενίας των κοριτσιών. Μετά την εκπαρθένευσή τους εντός ή εκτός γάμου, τις αναλάβαναν άλλες θεές. Ήταν προστάτηδα των παιδιών και των εφήβων ώσπου να μεγαλώσουν, θεά του τοκετού μαζί με την ηλίθια, τη θυμάστε αυτή από το γάμο Δία Ήρας, αλλά κυρίως η Άρτεμη ήταν θεά του φεγγαριού. Ναι, του φεγγαριού. Μόλις πρόβαλε η λαμπερή σελήνη στο σκοτεινό ουρανό, να σου η Άρτεμη να ξεπορτίζει. Καταλάβατε τώρα πού θε πήγαζε το χούι της να κοιμάται την ημέρα και να κυκλοφορεί τη νύχτα? Λες κι ήταν καμιά μπουζουκόβια από την εποχή της Μεγάλης Ευμάριας, που τα σκυλάδικα στην Αθήνα και στην επαρχία δούλευαν 7 νύχτες την εβδομάδα. Μην υποτιμάτε καθόλου, ακροατές μου, τη δύναμη και την επιρροή του φεγγαριού στους ανθρώπους. Μπορεί σήμερα να έχουμε εκατομμύρια φώτα γύρω μας, να έχουμε μια ολόκληρη επιστήμη που μας εξηγεί τα πάντα, να έχουμε πατήσει ξανά και ξανά πάνω στην επιφάνεια του φεγγαριού, όμως συνεχίζουμε τις νύχτες να σηκώνουμε το κεφάλι προς τον ουρανό και να μας πιάνει δέος στη θωριά του. Πόσο μάλλον εκείνη τη μυθολογική εποχή που τα ανθρωπάκια δεν είχαν ιδέα για τη φύση που τους περικύκλωνε και για το στερέωμα που τους σκέπαζε. Φυσικά, ο νούμερο ένα θεός ήταν ο ζωοδότης ήλιος, αλλά αμέσως μετά ερχόταν το μυστηριακό και ανεξερεύνητο φεγγάρι. Σε όλες τις μυθολογίες της Ιφιλίου, η θεή του φεγγαριού ήταν πανίσχυρη, αλλά και ελαφρώς έως πολύ φοβιστική, καθότι η νύχτα είναι γεμάτη αόρατες απειλές, ήχους, ουρσήματα, παγίδες, σκιές ύπουλες και δουλειές ύποπτες. Νύχτες γίνονται θυσίες, νύχτες οι φόνοι, νύχτες οι εκδικήσεις, νύχτες βγαίνουν οι μπανιστηριτζίδες και κολλάνε τη μουράκλα τους στο τζάμι του αυτοκινήτου, νύχτα βγαίνουν και οι σαρκοφάγοι θηρευτές για να κυνηγήσουν τα κακόμοιρα τα θύματά τους. Θα μου πείτε, νύχτες γίνονται και ονειροπολήσεις, οι νόμιμοι αλλά κυρίως οι παράνομοι έρωτες, οι εξομολογήσεις, οι όρκοι, αλλά σάματι και αυτά παγίδες της ζωής δεν αποδεικνύονται εν τέλει. Και τέλος πάντων, αν είσαι σε καμιά λεωφόρο της πόλης, ακόμα και την πιο σκοτεινή νύχτα το βολεύεις το πράγμα. Άντε να συναντήσεις καμιά κυρία με δικτυωτό καλσόν να κάνει πιάτσα ή κανένα πρεζόνι να σου ζητάει ελεημοσύνη για τη δόση του. Έχετε όμως βρεθεί στη βουβή σκοτεινιά κάποιου μακρινού και απροσπέλαστου δάσους, με τον αέρα να σφυρίζει, τα σύννεφα πότε να κρύβουν και πότε να φανερώνουν το φεγγάρι και τις σκιές να χορεύουν γύρω σας? Εκεί να σας δω. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε το δέος που ένιωθαν τα αρχαία ανθρωπάκια για τη θεά που διαφέντευε το φεγγάρι, την Άρτεμη, η οποία μας ήρθε και από την Αίγυπτο, νοτιοανατολικά δηλαδή, κάνοντας στάση στην Κρήτη, και από τα βορειοανατολικά, από τη Θράκη και τον Ταύρο. Είπαμε, παντού υπήρχαν οι θεότητες του φεγγαριού και πάντα ήταν πολύ ισχυρές. Ελληνοποιήθηκε στοιχειοδός η Άρτεμη σαν τα βουλγάρικα αρνιά το Πάσχα, αλλά την ανατολίτικη σκληρότητά της και το αιμοβόρικο μυστήριο των Βορείων δεν τα απέβαλε ολοκληρωτικά ποτέ. Τις βάλαμε βέβαια εδώ στην Ελλάδα κοντό χιτώνα να φαίνεται πεταχτούλα και παιχνιδιάρα, την κάναμε και όμορφο κοπέλα σε αντίθεση με τους ανατολίτες που την είχαν πιο εξαγριωτική, της δώσαμε και ένα ελαφάκι να κρατά από τα κέρατα για να παριστάνει την οικολόγα και την ευαίσθητη, αλλά εκείνο το τόξο της μοραδερφάκη μου έσπερνε τον όλεθρο με το παραμικρό. Παρά τη βιτρίνα της δεν εξημερώθηκε ποτέ η Άρτεμη. Ήταν διδυμάκι με τον Απόλλωνα. Θυμάστε την ιστορία της μάνας τους, της Λιτός, που την κάστρωσε ο Δίας, παναθεμάτων και αυτών, με αποτέλεσμα η Ήρα να την τιμωρήσει να μην μπορεί να γεννήσει σε μέρος που λάμπει ο ήλιος. Σας τα έχω πει, ψάξτε τα να τα βρείτε και να τα θυμηθείτε. Τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια και μετά από 9 μέρες πόνους, όπου τη μαύρη τη Λιτό τι πέρασε, γέννησε στη Δήλο, την οποία ο Ποσειδώνας είχε σκεπάσει με ένα μαύρο σύννεφο για να μην περνά ο ήλιος, πρώτα την Άρτεμη και ύστερα τον Απόλλωνα. Είχε μάλιστα τέτοιο χάλι η μάνα της, που μόλις ξεπρόβαλε η Αρτεμούλα, αντί να αρχίσει να κλαίει για να βυζάξει, έκατσε και βοήθησε την εξουθενωμένη Λιτό να γεννήσει και το αδερφάκι της. Εξού και έγινε και προστάτηδα του τοκετού. Τώρα θα μου πείτε, θεός του ήλιου και του φωτός ο Απόλλωνας, θεά του φεγγαριού η Άρτεμη, πώς και βρέθηκαν δίδυμα στην ίδια μήτρα? Μα εδώ είναι η θαυμαστή συνθετική φαντασία των προγόνων μας. Ήλιος και φεγγάρι, νύχτα και μέρα, φως και σκοτάδι είναι οι δύο όψεις του νομίσματος της ζωής. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος και πάλι από την αρχή, αλληλοσυμπληρώνονται στον κύκλο της ζωής. Θα πείτε επίσης, καθαρά ελληνική θεότητα ο Απόλλωνας, ανατολίτικη η Άρτεμη, πώς συμβιβάζεται το δίδυμο της κοίησης και της γέννησής τους? Και πρώτη φορά ακούτε εσείς γονιό να λέει, ρε εσύ δυο παιδιά έκανα, με τον ίδιο τρόπο τα ανάθρεψα, τα ίδια πράγματα άκουσαν, τα ίδια τους προσέφερα, αλλά ανάθεμα και αν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες βγήκαν. Πριν αρχίσω να σας διηγούμε τον μυστηριώδη βίο και την αλλοπρόσαλη πολιτεία αυτής της θεάς, θα φροντίσω να σας απαλλάξω από τις λεπτεπίλεπτες διαφορές που είχε στην μυθολογική σκέψη των προγόνων μας η συγκεκριμένη θεά με άλλες θεότητες της νύχτας και του φεγγαριού. Διότι πέραν της Άρτεμης υπήρχε ακόμα η θεά Σελάνα ή Σελήνη, υπήρχε η θεά Ιώ ή τα Ωμέγα που ήταν η Αυγή, το μετέχμιο μεταξύ μέρας και νύχτας, υπήρχε και η σκοτεινή θεά Εκάτη, με την οποία η Άρτεμη ξεκίνησε ως ενιαία θεότητα και ύστερα σιγά σιγά διαχωρίστηκαν. Η τρισυπόστατη Εκάτη, που στα αγάλματα εμφανίζεται με τρία πρόσωπα, σταδιακά ανέλαβε όλες τις νυχτερινές κατοδουλειές, φαντάσματα, δηλητηριάσεις, νεκρομαντίες και άλλες ευγενείς δραστηριότητες, ώστε να εξημερωθεί κατά το δυνατόν η εικόνα της σκοτεινής Άρτεμης και να γίνει ο λίγον πιο Ελληνίδα. Αν σας αναλύσω όλες αυτές τις λεπτομέρειες, θα σας κάνει το μυαλό κουρκούτι και δεν το θέλω. Εσείς ένα κρατήστε. Η Άρτεμη ήταν η θεά του φεγγαριού και μάλιστα όχι τόσο στις κατοικημένες περιοχές, αλλά κυρίως μέσα στα δάση, στα λαγκάδια, στα έλη, στις ερημιές, αλλά και στις απόμακρες παραλίες, αυτές που σήμερα είναι γεμάτες ριζόρτ και εξάστερα. Όταν γεννήθηκε η Άρτεμη λοιπόν, πήγε στον μπαμπά της το Δία και του ζήτησε διάφορα αλόκοτα πραγματάκια. Της τα παραχώρησε αυτός, καθότι ο Big Boss ήθελε την ησυχία του, και αν κάποιος μικρότερος θεός που δεν απειλούσε την εξουσία του ήθελε τίποτα εξυπηρετήσεις, ο Big Boss ήταν γαλαντόμος. Κάποιες πηγές λένε ότι τα ζήτησε από την Ήρα η Άρτεμη, η οποία Ήρα παραδόξως για νόθο παιδί του άντρα της, της είχε μεγάλη αδυναμία, αλλά μάλλον απίθανο. Οι εξαιρέσεις από τους βασικούς κανόνες του Δωδεκαθέου, τα προνόμια και τα πεσκέσια ήταν αρμοδιότητα μόνο του Δία. Σιγά μην άφηνε άλλους και άλλες να αλλάζουν κατά βούληση το κανονιστικό πλαίσιο του Ολύμπου, εκχωρώντας την εξουσία του. Με επιβεβαιώνει άλλωστε και ο Αλεξανδρινός Καλίμαχος στο έργο του «Ύμνος εις Άρτεμιν», στο οποίο ποίημα η θεά αποκαλεί χαϊδευτικά το Δία Άπα με δύο πι, κάτι ας πούμε σαν μπαμπάκα. Τι ζήτησε το λοιπόν η Άρτεμι από τον μπαμπάκα της? Πρώτον, να μην παντρευτεί ποτέ, μήτε να συνουσιαστεί, να μείνει δηλαδή αιωνίως παρθένα. Θα μου πείτε, μα ήθελε άδεια αυτό? Πώς, άντε άντε ήταν ο Όλυμπος. Όποια ήθελε δηλαδή έβαζε χαρά στα σκέλια της και γενοβολούσε, και όποια ήθελε έβαζε ζώνη αγνότητας και το έπαιζα υπάρθενος. Τι το κάναμε? Ο Big Boss είχε εξουσία στα πάντα, όχι στα μισά αυτής της πλάσης. Την κοίταξε απορριμμένος με το αλόκοτο του αιτήματος ο Δίας. Παιδάκι μου, είσαι σίγουρη? Θα σε βαρέσει κατά κούτελα η αγαμία. Θα φουσκώσουν οι ορμόνες σου και θα σε τρελάνουν. Ιστερική θα γίνεις. Δεν έχεις ακούσει τους Κινέζους που λένε ότι το γυναικείο όργανο είναι ένα ζωάκι που τρέφεται με αντρικό σπέρμα και αν αρχίσει να πεινάει, τριγυρίζει αποτρελαμένο μέσα στο γυναικείο σώμα ψάχνοντας για τροφή και στο τέλος τρώει αυτό που μοιάζει περισσότερο με το λευκό αντρικό σπέρμα που είναι ο εγκέφαλος της γυναίκας?
2: What?
1: Αλλά η Άρτεμι ανένδοτη. Άσε με ρε πατέρα που θα έχω τον κάθε τεμπελχανά να μου γκρίζει και να χτυπιέται ανάμεσα στα μπούτια μου. Να λείπει το Βύσσινο. Και έπειτα ποιοι Κινέζοι? Στη μυθολογική εποχή βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε ακόμα ότι υπάρχουν Κινέζοι. Το ξανασκέφτηκε ο Δίας, σου λέει, δεν βαριέσαι, αυτή χάνει. Ας υπάρχει εξάλλου και καμιά παρθένα εδώ πάνω, όλες παντρεμένες και ανήπαντρες έχουν καταντήσει σαν καμπαρετζούδες. Και έδωσε την άδεια της αιώνιας παρθενίας. Με αυτή την απόφαση η Άρτεμι μπήκε μέσα σε έναν πολύ μικρό κύκλο θεών που παρέμεναν ανεπηρέαστες από την επιρροή και την επιβολή της θεάς Αφροδίτης, θεάς του έρωτα, η οποία κατά τους προγόνους μας διαφέντευε θεούς και θνητούς σαν εξαιρέτως, καθότι ο έρωτας δεν κάνει διακρίσεις, όλους τους βαράει κατά κούτελα και ύστερα τους στέλνει να κάνουν του κόσμου τις μαλακίες. Ο στενός αυτός κύκλος αποτελούνταν από τις τρεις παρθένες θεές, την Αθηνά, την Άρτεμι και την Εστία, που τις έβλεπε η Αφροδιτούλα η σεξοβόμβα και στράβωνε τα μούτρα της για την κακομοιριά τους, καθότι παραδοσιακά οι παρθένες ζηλεύουν τις καλοποτισμένες, αλλά και οι χορτάτες τσαντίζονται με τις παρθενόπες που δείχνουν χαρακτήρα και δεν ξεμυαλίζονται με το πρώτο ανδρικό νεύμα. Το δεύτερο που ζήτησε η Άρτεμι από τον μπαμπά της ήταν τόξο και βέλη. Της το επέτρεψε γιατί η μικρή είχε μανία με το κυνήγι, αλλά πολύ κακώς έπραξε, διότι τελικά σκότωσε πιο πολλούς ανθρώπους παρά λαγούς, πέρδικες και αγριογούρουνα. Με το παραμικρό σήκωνε το τόξο, του περνούσε ένα δηλητηριασμένο βέλος που τραβούσε αστραπιέ από τη φαρέτρα της, ήταν κιάσος στο σημάδι η Άτιμη, αλίμονος όποιον της έμπαινε στο ρουδούνι. Ήταν και αιμοβόρα ανατολίτησα, συχνότατα κακιασμένη και φαρμακιάρα, έφαγε κόσμο και κοσμάκι με αυτό το τόξο, το οποίο δεν παρέλαβε από το Δία. Από αυτόν πήρε μόνο την άδεια οπλοφορίας, όπως γίνεται σήμερα με την αστυνομία που σου δίνει το χαρτί αφού πρώτα πας στον ψυχίατρο και σε βγάλει καλά. Ψυχιατρική εξέταση εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, ο Φρόιντ και ο Γιούγκ δεν μας είχαν κάνει ακόμα την τιμή να γεννηθούν. Πήρε την άδεια οπλοφορίας η μικρή από το Δία, αλλά το τόξο και τα βέλη πήγε και τα αγόρασε από τους κύκλοπες που είχαν οπλοπολείο και πουλούσαν πράμα αλφα-αλφα. Μετά ζήτησε από τον Άπα το δικαίωμα να κρατά πυρσούς και να κατέχει τη φωτιά μέσα στα δάση που τριγύριζε. Αλόκοτο αίτημα, σχετίζεται μάλλον με την προστασία που θεωρούσαν ότι πρόσφερε η Άρτεμι στους οδοιπόρους και στους πρόχειρους κατασκηνωτές μέσα στα δάση, οι οποίοι υποχρεωτικά άναβαν φωτιά για να τραφούν, να ζεσταθούν και να περάσουν τη νύχτα δίχως να τους ζυγώσουν τα σαρκοβόρα ζώα που τότε ζούσαν εν αυθονία στον ελλαδικό χώρο. Μην κοιτάτε που σήμερα τα έχουμε πελεκίσει με τις καραμπίνες. Τώρα, γιατί η Άρτεμι χρειαζόταν άδεια και γι' αυτό, για τη φωτιά δηλαδή, θα σας γελάσω. Ενδεχομένως ο Δίας να ήταν πρώιμος υπουργός πολιτικής προστασίας και κάθε φωτιά που άναβε στο δάσος τον φρίκαρε. Ίσως δεν είχε φροντίσει να έχει επαρκή εναέρια μέσα πυρόσβεσης, μπορεί να τούλυπαν συμβασιούχοι πυροσβέστες, ποιος ξέρει. Πάντως την έδωσε και αυτή την άδεια, της είχε εμπιστοσύνη της Άρτεμις ότι δεν θα κατακάψει τον κόσμο να τον κάνει σαν την Πεντέλη που από τις συνεχείς φωτιές δεν φυτρώνει πια πάνω τους ούτε πουρνάρι. Τέλος, η μικρή του ζήτησε την άδεια να φορά κοντό χιτώνα για να διευκολύνεται, λέει, στο κυνήγι. Ο Τσιφόρος έγραφε ότι τα παράλληλα αιτήματα για αιώνια παρθενία και για σούπερ μίνι χιτώνα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Αλλά αυτά είναι σεξιστικές αντιλήψεις άλλων εποχών που σήμερα αποστρεφόμαστε με τα βδελιγμίας. Η θεωρία ότι η γυναίκα με τον ντύσιμο και τη στάση της προκαλεί τον βιασμό της ευτυχώς έχει πλέον καταρριφθεί ως απαράδεκτη και καθαρά εγκληματική. Για το βιασμό φταίει πάντα ο βιαστής, τελεία και παύλα. Πάντως, ο Δίας έδωσε κατά παρέκκληση άδεια και για κοντό χιτώνα, οπότε έχουμε την Άρτεμη ως τη μοναδική θεϊκή γυναικεία φιγούρα της μυθολογικής μας αρχαιότητος με ρούχο πάνω από το γόνατο. Τη βλέπετε στα αγάλματα. Και αυτό βέβαια της δίνει την εικόνα του αγοροκόριτσου, που έτσι κι αλλιώς ήταν. Τέλος ζήτησε και 80 άτομα συνοδεία, κάτι κοριτσόπουλα χαροπά και γλεντζέδικα που την ακολουθούσαν παντού και έστειναν χορούς και πανηγύρια γύρω από κάθε πηγούλα, στα ξέφωτα των δασών και στις όχθες των ποταμών. Ήταν οι νύμφες, η μόνιμη παρέα της Άρτεμις, από τις οποίες η θεά απαιτούσε δύο απλά πράγματα: αφοσίωση και παρθενία. Τι τα θέτε, πάντα το κουσούρι της κυράς γίνεται αρετή της δούλας. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες μιας και δε φυσούσε στην περιοχή σε συνδυασμό με τον καθαρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο που είχε γίνει πέρσι από τη Διεύθυνση Δασών συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή του Βικίου κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, αν και όταν έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 το πρωί έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική έχει συλλάβει έναν άνδρα που πιθανά εμπλέκεται στην πρόκλησή της, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία γνωστά. Όπως είπε στην αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αμανής Κώστας Δρυμικής, σε 3/4 από την εκδήλωση της φωτιάς επενέβησαν 2 καναντέρ και 2 ελικόπτερα που μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές έδωσαν τη μάχη ώστε να τεθεί υπό έλεγχο. «Ήμασταν τυχεροί που δεν φυσούσε», ανέφερε ο ίδιος, έχοντας ακόμη νοπές στη μνήμη του τις τραγικές στιγμές που βίωσε στην περσινή καταστροφική πυρκαγιά της Αμανής. Η σημερινή φωτιά που έτρεχε μέσα σε δασική δύσβατη έκταση εκδηλώθηκε σε μία μέρα που ηχείως ήταν στην κατηγορία κινδύνου 4 πολύ ψηλή για τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Ο έλεγχος επετεύχθη όταν πλέον η φωτιά έφτασε στο σημείο όπου πέρσι, όπως εξήγησε ο Αποστόλης Φλιούκας από τη Διεύθυνση Δασών, η υπηρεσία τους είχε προχωρήσει σε εκτεταμένους καθαρισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο. Από την πυροσβεστική υπηρεσία Χίου συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης. Ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων και 12 οχήματα, ενώ και ο Δημοσχείου έστειλε υδροφόρες και μηχάνημα έργων, επί τόπου βρέθηκε και η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας και εννοείται όπως πάντα συμμετείχαν ενεργά και εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης. Την άμεση εξαίρεση των μαστιγοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και τα επιμελητήρια σε συνάντηση με στόχο τον συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την επόμενη Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η βασική επιχειρηματολογία του συνεταιρισμού επικεντρώνεται στο ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία στηρίχθηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι γενικού περιεχομένου και δεν έλαβε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του. Το ίδιο έκαναν και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Σχετική δημοσιότητα δόθηκε σε ρεπορτάζ της Αλήθειας. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, Ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Είναι δυνατόν 10 χρόνια να παλεύεις ως κοινωνία για να χτίσεις 2 νέα νηπιαγωγεία και όταν έρθει η ώρα αυτό να γίνει να μην έχεις μεταφορικό μέσο για τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει στα νεόκτιστα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε χθες στην αλήθεια, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζήτησε από τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν είναι το 6941 645 620. τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου, εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους βουλευτές Λέσβου και Χίου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά την άμεση θέσπιση ειδικής μεταβατικής ρύθμισης για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Τους σχολικούς καθαριστές υποδέχθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος Χαλκιάς. Από τους 104 σχολικούς καθαριστές, μόλις 36 είναι η πλήρους απασχόληση, με τον κύριο Μαλαφή να τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για το Δήμο Χίου να τους μετατρέψει όλους σε πλήρους απασχόληση. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Όπως είπε, στους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας οι λούσεις θα φτάσουν τις 1.600, με τις αντίστοιχες περσινές να είναι κατά 400 λιγότερες, με τον ίδιο να προσθέτει ότι αυτό μεταφράζεται σε 2.000 ευρώ επιπλέον έσοδα. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην περιοχή Καστρομίνα, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου, την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής οργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει σήμερα 5η στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Φορεία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η ιεροφύλη, ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου αύριο Παρασκευή σε 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το βράδυ ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζουν μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμα, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδας Κάμπο, Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνικός στρατός επιστρέφει διαλυμένος, κυνηγημένος. Μέσα σε ένα καΐκι στο λιμάνι της Χίου, ταγματάρχης Κώστας Μουτσούλας αντικρίζει τα πλήθη των προσφύγων στην Προκυμαία. «Δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια», είπε, και έπεσε στη θάλασσα για να πνιγεί. Οι χιώτες βρήκαν το σώμα του να επιπλέει μετά από 3 ημέρες. Τον έθαψαν στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη, όπου και ο τάφος του, που πάνω γράφει τη ρίση του Σοφοκλή. Ή καλός ζήν, ή καλός τεθνικένε τον ευγενή χρή. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1927, ο Δήμος Χίου αγοράζει εκτάσεις στον Παρθένη για την κατασκευή στρατώνων.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Καλοκαιράκι, τέλος. Δηλαδή, ημερολογιακός. Μετεωρολογικός, η ζέστη καλά κρατεί, έχει πάει πίσω φέτος.
1: Πάει και ο Αύγουστος.
0: Γι' αυτό είπα καλοκαιράκι τέλος. Ακούτε την μετεωρολογική εκπομπή Ψηφιακό Αιγαίο.
1: Θα σας κάνει παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Στα μικρόφωνα ο Θανάσης Φρυδάς.
1: Και η Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Δεν θα σας πούμε για τον καιρό, αν και υπάρχει θέμα και για το περιβάλλον, γιατί όλοι είδαμε τι έγινε εκεί στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Λέμε να ξεκινήσουμε όμως με λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Ξεκινάμε με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι και καινούριο. Είναι κάποια χρόνια τώρα που το συζητάμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θυμάστε πριν κάποια χρόνια που είχαν κάποιες μελέτες οι οποίες λέγανε ότι κοίταξε να δεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν διάφορα προβλήματα στα παιδιά, στους ανήλικους.
0: Με πρώτο και κυριότερο τον εθισμό.
1: Και από τότε είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια με διάφορους τρόπους που είχε διάφορα σκέλη, ένα από αυτά κατέληξε στα δικαστήρια και αυτό είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται η Ειρήνη.
0: Ο συμβιβασμός που κάνανε στα δικαστήρια.
1: Τώρα έχουμε την απόφαση, ας το πούμε, το αποτέλεσμα.
0: Δεν φτάσανε να βγει αποτέλεσμα γιατί δεν εκδικάστηκε, συμβιβάστηκαν πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και πώς συμβιβάστηκαν, η ΜΕΤΑ δέχθηκε να πληρώσει 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα στις 47 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής και την περιφέρεια της Κολούμπια.
1: Πέραν αυτού, επίσης δέχθηκε να κάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Εδώ πρέπει να σταθούμε λιγάκι, πέραν από το ηλικιώδες ποσό, και στο γεγονός ότι ξεκάθαρα αποδεχόμενη να κάνει αυτές τις αλλαγές παραδέχεται ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.

0: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του Facebook και του Instagram, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ, συμφώνησε στις οικονομικές κυρώσεις για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και προστασίας των καταναλωτών, όπως ανακοίνωσαν οι 47 πολιτείες.
1: Η Meta συμφώνησε επίσης να περιορίσει τον χρόνο που μπορούν να περνούν οι έφηβοι στις πλατφόρμες της και να απαγορεύσει λειτουργίες που προκαλούν προβλήματα ψυχικής υγείας.
0: Ο συμβιβασμός ουσιαστικά τερματίζει μια ομοσπονδιακή δίκη δια της οποίας η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ διεκδικούσαν περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Οι πολιτείες κατέθεσαν τη συμφωνία τους με την Meta χθες το πρωί στο δικαστήριο και αναμένεται η έγκριση από την δικαστήνα, έτσι.
1: Η Meta εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολυάριθμες άλλες αγωγές από σχολικές διοικήσεις και ιδιώτες, ορισμένες από τις οποίες έχουν προγραμματιστεί να εκδικαστούν τους επόμενους μήνες.
0: Ο διακανονισμός θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για τη βιομηχανία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό διαφύγει από τον κανονιστικό έλεγχο σχετικά με τις βλάβες που έχουν προκαλέσει τα προϊόντα της στα παιδιά. Το δε ποσό του διακανονισμού είναι από τα υψηλότερα που έχουν καταβληθεί ποτέ από εταιρεία τεχνολογίας σε πολιτείες. Βέβαια, διάβαζα ότι αν δεν έκανε το συμβιβασμό θα πληρώνει 3 εκατομμύρια.
1: Θέλεις να πεις ότι συμβιβάστηκαν.
0: Συμβιβάστηκαν στο μικρότερο κακό, μικρότερο οικονομικό κακό, γιατί αν δεν συμβιβάζονταν το κακό το οικονομικό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.
1: Υπήρχε όμως και ένα ενδεχόμενο να μην φτάσουν σε αυτήν την απόφαση. Αυτή είναι η λογική του συμβιβασμού.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έφταναν τα τρεις, το τρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ήταν έτσι όπως εξελισσόταν τουλάχιστον η δίκη, έτσι. Θα πληρώσει, λέει, αρχικά περίπου 12 δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Και θα αυξηθεί, θα φτάσει τα 17,1 αν συμβιβαστεί και σε άλλες δίκες που είναι συγκατηγορούμενες με το Snap, το TikTok και το YouTube και συμφωνήσουν σε οικονομικές κυρώσεις και αλλαγές προϊόντων.
1: Η καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, κυρία Νόρα Φρίμαν, έχει δηλώσει ότι η Meta δεν θα συμβιβαστεί εκτός αν νιώσει πραγματικά εκτεθειμένη. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε αυτό το τομέα.
0: Σημαντική εξέλιξη τη θεωρεί και ο Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο, Phil Weiser.
1: Το επίκεντρο αυτής της υπόθεσης ήταν η προστασία των παιδιών μας, η διακοπή των ειδοποιήσεων, ακόμα και τη νύχτα και όταν βρίσκονται στο σχολείο, η ενθάρρυνσή τους να κάνουν διαλύματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προστασία τους από επιβλαβείς λειτουργίες, η εφαρμογή τεχνολογίας διασφάλισης ηλικίας και άλλα. Αυτά υπογράμμισε ο Γενικός Εισαγγελέας.
0: Και φυσικά βλέπουν και τις υπόλοιπες δικαστικές προσφυγές. Να μην ξεχνάμε ότι κάποιες από τις αγωγές θα εκδικαστούν τον Οκτώβριο στην Καλιφόρνια. Το Μάρτιο η Meta και το YouTube έχασαν την πρώτη τους υπόθεση καταβάλλοντας 6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Σε άλλη δίκη αυτό το μήνα δικαστής του Νέου Μεξικού επέβαλε στη Meta πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μια υπόθεση για παραβιάσεις των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών και έπεται συνέχεια.
1: Δυστυχώς άργησε να εφαρμοστεί εδώ η νομοθεσία. Το καλό όμως είναι ότι τελικά εφαρμόζεται. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Φέτος Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Λέγαμε για το πρόστιμο των 17,1 δισεκατομμύρια που μπορεί να φτάσει στα 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο έπραξε η ΜΕΤΑ από τις 47 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά και στην Πολωνία έχει θεματάκια.
0: Τι τρέχει με την Πολωνία?
1: Η Βαρσοβία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει πρόστιμο 250 εκατομμυρίων ευρώ στον τεχνολογικό κολοσσό για την αποτυχία του, όπως καταγγέλει, να περιορίσει τις διαφημίσεις απάτες σε Facebook και Instagram.
0: Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός ψηφιακών υποθέσεων, ο κύριος Κριστόφ Γκαυκόφσκι, κατηγορεί την εταιρεία ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των πολωνικών αρχών και των ομάδων κυβερνών ασφαλείας, εξακολουθεί να μην παρέχει αποτελεσματική και επαρκή απάντηση στο πρόβλημα.
1: Με επιστολή του μάλιστα προς την αρμόδια για την τεχνολογία αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Χένα Βίρκουνεν, με ημερομηνία 26 Αυγούστου, την οποία είδε το Πολίτικο, ζητά όχι μόνο την επιβολή του προστίμου, αλλά και επίσημη έρευνα για πιθανές παραβιάσεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
0: Οι διαφημίσεις απάτες περιλαμβάνονται σε έρευνα που ξεκίνησε το 2024 στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει μέχρι σήμερα κινήσει κάποια έρευνα, ειδικά για οικονομικές απάτες, ούτε έχει επιβάλει πρόστιμα σε εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν ευρύτερα τους χρήστες τους.

0: Το αίτημα της Βαρσοβίας μετά και τα 17 δισεκατομμύρια που αναφέραμε, το αίτημα της Βαρσοβίας για πρόστιμο 250 εκατομμυρίων ευρώ δεν αποτελεί μια μεμονωμένη αιστεία πίεσης. Προστίθεται σε ένα ευρύτερο κύμα δικαστικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων, αναφερθήκαμε εξάλλου και πριν, που θέτουν στο μικροσκόπιο τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της Meta, από την προστασία των ανηλίκων μέχρι την αντιμετώπιση της διαδικτυακής απάτης.
1: Οι αφαιρέσεις περιεχομένου που σχετίζονται με απάτες και δόλιες πρακτικές, τις οποίες έχει αναφέρει η Meta στις πλατφόρμες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνουν ότι οι απάτες δεν αποτελούν περιθωριακό φαινόμενο που εκδηλώνεται έξω από το βασικό λειτουργικό μοντέλο της πλατφόρμας, αλλά αντίθετα συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες και πιο επίμονες μορφές κατάχρησης στο οικοσύστημα της Meta. Αυτά τουλάχιστον έγραψε ο Πολωνός αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
0: Οι πολωνικές αρχές και οι ομάδες κυβερνοασφάλειας έχουν ενημερώσει επανειλημμένα τη Meta, αλλά η εταιρεία εξακολουθεί να μην διασφαλίζει αποτελεσματική και επαρκή αντιμετώπιση των διαφημίσεων απατών, σύμφωνα με τον Γκαβκόφσκι.
1: Ομάδα κυβερνοασφάλειας του Εθνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου της Πολωνίας ανέφερε στη Meta 122 διαφημίσεις ως απατηλές, όμως μόνο το 13% εξ αυτών αφαιρέθηκε, όπως τουλάχιστον έχει αναφερθεί.
0: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επικαλέστηκε επίσης καταγγελία της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών, BEUC, η οποία διαπίστωσε ότι σε 13 χώρες αφαιρέθηκε μόλις το 27% των απατηλών διαφημίσεων που είχαν εντοπιστεί σε Google, Meta και TikTok.
1: Εργαζόμαστε εντατικά για να τις σταματήσουμε και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε επικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο αυτής της κοινής προσπάθειας. Αυτή ήταν η δήλωση εκ μέρους του τεχνολογικού κολοσσού.
0: Πέρσι,
1: ναι, παρακαλώ. Όπως πρόσθεσε πέρυσι η Meta, αφαίρεσε περισσότερα από 159 εκατομμύρια διαφημίσεις απάτες παγκοσμίως. Φανταστείτε πόσες ήταν όλες.
0: Στο μεταξύ, από πέρυσι το Σεπτέμβρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πληροφορίες από 4 πλατφόρμες, δηλαδή Apple, Booking, Google και Microsoft, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις απάτες. Για να δούμε.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Τα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται και πληθύνονται.
1: Και αυτή τους η αύξηση παρεμπιπτόντως προβλημάτισε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό και τον Bill Gates, ο οποίος χθες νομίζω δημοσίευσε ένα κείμενό του
0: πάλι
1: αναφορικά με τους προβληματισμούς που έχει.
0: Τι θέλει?
1: Να είμαστε προσεκτικοί.
0: Εντάξει. Ένα ερευνητικό δίδυμο πάντως, το οποίο κάποτε είχε προταθεί να ηγηθεί του project Prometheus, ήταν ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που υποστηριζόταν από τον Jeff Bezos, παρουσίασε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, μπορεί να δέχεται και να παράγει τόσο τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, ώστε ένας μεμονωμένος υπολογιστής ενδέχεται να μην μπορεί να τις διαχειριστεί. Γιατί γελάς?
1: Σου κάνει εντύπωση και λέω μπράβο.
0: Είναι η Ανίμα Ανατγκούμαρ και ο Μπένεντικτ Τζένικ.
1: Αυτοί οι δύο λοιπόν είδησαν την εταιρεία Accelerated Understanding, η οποία έκανε γνωστό ότι ανέπτυξε ένα διαφορετικό τύπο μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Το μοντέλο αυτό σε δοκιμές μπόρεσε να επεξεργαστεί 5 τρισεκατομμύρια μονάδες δεδομένων σε ένα μόνο prompt, σε μία εντολή προς ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό είναι περίπου 5 εκατομμύρια φορές περισσότερο από την ποσότητα δεδομένων που μπορούν συνήθως να διαχειριστούν τα κορυφαία μοντέλα της Anthropic και της Google. Σαν να διάβαζε κανείς το «Πόλεμος και η Ειρήνη» του Τολστόη, όχι μία φορά, αλλά 5 εκατομμύρια φορές σε μία καθισιά. Το καθισιά μ' άρεσε.
1: Είναι σίγουρα ερχόμενο το κείμενο από ανθρώπους. Η διαφορά είναι ότι το νέο σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για την κατανόηση της γλώσσας. Έχει σχεδιαστεί για τη θεωρητική φυσική. Αυτό τουλάχιστον δήλωσαν οι δύο ερευνητές σε συνέντευξη τους στο Reuters.
0: Ενώ συστήματα όπως το ChatGPT δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων κειμένου από τον κόσμο, ώστε να μπορούν να προβλέπουν την κατάλληλη επόμενη λέξη όταν συνομιλούν με τους χρήστες, αυτή η εναλλακτική μορφή τεχνητής νοημοσύνης έχει εκπαιδευτεί να προβλέπει φυσικά φαινόμενα στο χώρο και στο χρόνο.
1: Η Anand Kumar εγκατέλειψε την αρχιτεκτονική Transformer, την οποία επινόησε η Google, το έχουμε αναφέρει, και επίσης είναι στο ChatGPT, το TAF.
0: Είναι το τελευταίο TAF.
1: Transformer. Και ανταυτού επεξεργάζεται δεδομένα φυσικής, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που η ερευνήτρια είχε συμβάλει στην ανάπτυξή της πριν από χρόνια, γνωστή ως νευρονικοί χειριστές, neural operators.
0: Η οπτική της νοημοσύνης που επικεντρώνεται στη γλώσσα έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το να βάζουμε τη φυσική στο επίκεντρο είναι μια οπτική που έχει ως κέντρο τη φύση, αναφέρει η Anand Kumar, που είναι καθηγήτρια υπολογιστικής και μαθηματικών επιστημών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, το Caltech.
1: Διάφορες εταιρείες αναπτύσσουν τα λεγόμενα World Models, μοντέλα τα οποία κατανοούν καλύτερα τη χωρική πραγματικότητα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη που έχει εκπαιδευτεί αποκλειστικά σε κείμενο. Το στοίχημα της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να αναπτύξει μια πιο γενικά ικανή μορφή χειριστών, η οποία μπορεί να προβλέπει ακόμα και φαινόμενα που δεν είναι όρατα με γυμνό μάτι, ανοίγοντας το δρόμο προς μια πιο ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στις επιχειρήσεις.
0: Ένα παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός μικροτσιπ. Ενώ διάφορες εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη τεχνητή νοημοσύνη που προγραμματίζει υπολογιστές και κάνει συλλογισμούς μέσω κειμένου για εφαρμογές ημιαγωγών, η εν λόγω εταιρεία πιστεύει ότι μια πιο ουσιαστική κατανόηση της φυσικής είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των υλικών και των θερμοκρασιών που επηρεάζουν την απόδοση ενός τσιπ, με λιγότερες δοκιμές και αποτυχίες στο εργαστήριο.
1: Επίσης πιστεύει ότι η ίδια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη ρομποτική, στην πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων ή στην ανάλυση γεωλογικών δεδομένων για ενεργειακές εταιρείες.
0: Αντί να χρησιμοποιείται ένα ξεχωριστό, εξειδικευμένο και έθραυστο μαθηματικό μοντέλο για κάθε εφαρμογή, ένα ενιαίο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να χειρίζεται οποιοδήποτε ερώτημα φυσικής αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο, λέει η Anand Kumar, που με τον Τζένικ δήλωσαν ότι αρχικά η εταιρεία τους επικεντρώνεται σε συνεργασίες με επιχειρήσεις και όχι στην προσφορά προϊόντος για καταναλωτές.
1: Είναι εξάλλου και πολύ εξειδικευμένο το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται για να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό. Ένας άλλος τομέας που εξελίσσεται για αυτούς παράλληλα σε σχέση με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, θα δούμε τι θα μας φέρει και αυτός. Για την ώρα αυτό που θα έρθει είναι διαφημίσεις.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης, οι καιρικές συνθήκες, μιας και δεν φυσούσε στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο, που είχε γίνει πέρσι από τη Διεύθυνση Δασών, συνέβαλαν ώστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή του Βικίου, κάτω από το ορειβατικό καταφύγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, αν και όταν έγινε αντιληπτή στις 11 και 4 το πρωί έκαιγε σε δασική έκταση, ξεκίνησε από αγροτική περιοχή. Μάλιστα, η πυροσβεστική έχει συλλάβει έναν άνδρα που πιθανά εμπλέκεται στην πρόκλησή της, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία γνωστά. Άμεση εξαίρεση των μαστιχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και το Επιμελητήριο σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την 3η 1η Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο, βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του και παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει η σχετική αποκατάσταση. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β, θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Χωρίς μεταφορικό μέσο, μαθητές των ΕΟΚΤΗ των νηπιαγωγείων 7ο και 10ο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζητά από όλους τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στο 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου, έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί τον δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου, Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου, 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Κεντρική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, εναρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, εμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο αύριο Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στο Ρεμποριό, το Σμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Ιεροφίλοι και ο συνθέτης τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία αύριο Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού. Θα προηγηθεί σε 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό στο σχολείο του χωριού το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξοριστικής δραστηριότητας του Αιγαίου και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Και δυστυχώς θα ασχοληθούμε με μία ακόμη καταστροφή. Έγινε κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ, με εκατοντάδες τουρίστες να εξακολουθούν να αγνοούνται, με εκατοντάδες επίσης νεκρούς, με σπίτια και δρόμους να έχουν παρασυρθεί από ορμητικά νερά, με κατολισθήσεις λάσπης και με αξιωματούχους του Θιβέτ, το οποίο Θιβέτ, μην ξεχνάμε, το ελέγχεται από την Κίνα, να δηλώνουν ότι φοβούνται μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζωών. Τι ήταν τώρα αυτό το φαινόμενο που είδαμε, σχεδόν διαζώσεις, σχεδόν.
0: Σύμφωνα με την καθηγήτρια Liz Stephens, καθηγήτρια κλιματικών κινδύνων και ανθεκτικότητας στο Πανεπιστήμιο Reading στη Βρετανία, πιθανότατα ευθύνεται μια πολύπλοκη αλυσίδα φυσικών κινδύνων.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι ξαφνικές πλημμύρες προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις. Όμως στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, όπως και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές μεγάλου υψομέτρου, μπορούν επίσης να προκύψουν από πολύπλοκες αλυσίδες φαινομένων, όπως κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες και ξαφνικές εκρήξεις παγετωνικών λιμνών. Αυτή η πολυπλοκότητα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την έγκαιρη προειδοποίηση, λέει η κυρία Στέφενς.
0: Με τον όρο εκρήξεις παγετωνικών λιμνών, οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τις ξαφνικές και καταστροφικές πλημμύρες που συμβαίνουν όταν σπάει το φυσικό φράγμα από πάγο ή πετρώματα, χώμα, μιας λίμνης που έχει σχηματιστεί από το λιώσιμο ενός παγετώνα.
1: Παρότι μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες, οι πρώτες αναφορές υποδεικνύουν ότι ένας σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών προκάλεσε μια χιονοστιβάδα πάγου, η οποία στη συνέχεια έφραξε τον ποταμό Λέντε. Το νερό συσσωρεύτηκε πίσω από το φράγμα που δημιουργήθηκε, μέχρι που τελικά το ξεπέρασε ή το κατέστρεψε και απελευθερώθηκε ορμητικά προς τα κατάντη με καταστροφικές συνέπειες.
0: Οι αρχικές αναφορές από το Νεπάλ δείχνουν ότι σημειώθηκε σεισμός περίπου την ίδια χρονική στιγμή με μια κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα, η οποία στη συνέχεια οδήγησε στις καταστροφικές πλημμύρες. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να συμβεί αυτό στις απότομες ορεινές κοιλάδες είναι όταν μια κατολίσθηση φράζει ένα ποταμό, επιτρέποντας στο νερό να συσσωρευτεί πίσω από αυτή. Εάν στη συνέχεια αυτό το φυσικό φράγμα από κατολίσθηση καταρρεύσει, μπορεί να προκαλέσει μια ξαφνική και καταστροφική απελευθέρωση νερού και ειζημάτων. Αυτό εξηγεί η κυρία Στέφενς.
1: Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν η κλιματική κρίση παίζει ρόλο στις συγκεκριμένες πλημμύρες. Ωστόσο, μελέτη που δημοσιεύθηκε μόλις τον περασμένο μήνα στην επιθεώρηση Frontiers in Climate προειδοποίησε ότι η τήξη των παγετώνων και οι ξαφνικές πλημμύρες από την κατάρρευση παγετωνικών λιμνών θα αυξηθούν στην περιοχή καθώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
0: Σε ολόκληρη την περιοχή των Ιμαλαίων, οι ρυθμοί θέρμανσης ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο, εντείνοντας τους κλιματικούς κινδύνους και τις σχετικές απώλειες, συμβάλλοντας στην τήξη των παγετώνων και αυξάνοντας τον κίνδυνο για αυτά τα φαινόμενα, εξήγησαν οι ερευνητές. Μετά τις πλημμύρες των Νεπάλ το 24, οι επιστήμονες της ομάδας World Weather Attribution είχαν επίσης καταλήξει ότι η κλιματική αλλαγή είχε επιδεινώσει τις πλημμύρες.
1: Εάν η ατμόσφαιρα δεν ήταν επιβαρημένη από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων, αυτές οι πλημμύρες θα ήταν λιγότερο έντονες, λιγότερο καταστροφικές και λιγότερο θανατηφόρες, δήλωσε η ερευνήτρια Μαριάμ Ζακαράια από το Imperial College London. Δυστυχώς, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοιες πλημμύρες μπορεί να γίνουν συχνότερες στην περιοχή.

0: Κιος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Αύριο έχουμε Πανσέλινο. Η περίφημη Πανσέλινος του Αυγούστου.
0: Αν μας ακούτε Σάββατο,
1: είχαμε μια χαρά θα είναι το φεγγάρι και το Σάββατο.
0: Χθες Πανσέλινο.
1: Ναι, αλλά θα το δείτε, δεν θα καταλάβετε μεγάλη διαφορά. Μάλλον 53 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ αύριο θα κάνει την εμφάνιση στον ουρανό η πιο πολύ αναμενόμενη κάθε χρόνο Πανσέλινος, η οποία θα βρεθεί στη μέγιστη φάση της 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
0: Σημειώνεται έτσι, μην τα χάσετε αυτά.
1: Λοιπόν, αυτή η Πανσέλινος, γιατί κάθε φορά έχει και ένα όνομα.
0: Είναι άλλο.
1: Ναι, δεν είχαμε του κόκκινου ελαφιού και κάτι τέτοια διάφορα. Τώρα είναι του οξύριγχου. Καλή, οξύριγχος δεν είναι οξυφίας ή όχι?
0: Είναι κάθε φορά άλλο ή...
1: Κάθε φορά άλλο όνομα, βέβαια. Δεν είναι κάθε φορά η Πανσέλινος του οξύριγχου.
0: Του χρόνου τον Αύγουστο θα είναι πάλι του οξύριγχου?
1: Όχι, αυτό σου εξηγώ.
0: Ναι, εντάξει, ρωτάω.
1: Δίνουμε όνομα.
0: Ναι.
1: Τα ονόματα... τώρα με προβλημάτισες.
0: Θα το διερευνήσουμε λοιπόν, μην το σημειώσετε αυτό.
1: Περίμενε.
0: Σημειώστε μόνο τα 18 λεπτά.
1: Νομίζω ότι κάθε Πανσέλινος είναι διαφορετική.

0: Λάθος. Έκανα λάθος. Ομολογώ και, και ζητώ συγγνώμη. Πρώτα από σένα και μετά από τους ακροατές.
1: Για να μην λες ότι δεν προσέχω τόσα χρόνια που τα λες.
0: Μάλλον εγώ δεν προσέχω που τα λέω.
1: Έχω παρατηρήσει ότι κάποια ονόματα επαναλαμβάνονται.
0: Άρα κάθε φορά είναι Πανσέλινος και το φεγγάρι του Οξύριγχου.
1: Δεν θυμόμουν τον Οξύριγχο, αλλά είναι ένα άλλο που δεν θυμάμαι, με φράουλα έχει να κάνει, με κάτι άλλο έχει να κάνει.
0: Έχει και με φράουλες.
1: Και αυτό το θυμάμαι, το έχω ακούσει 2-3 φορές και λέω, άρα ίσως τελικά να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Υπάρχει και Αύγουστος, η μήνας, που έχει 2 Πανσέλινους. Όχι, δεν είναι συχνό, αλλά μπορεί να συμβεί, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το δεύτερο λέγεται Μπλε Σελήνη. Η δεύτερη Πανσέλινος του ίδιου μήνα.
1: Αν τύχει ξανά, λοιπόν.
0: Ναι. Είχε γίνει και το 2023 τον Αύγουστο.
1: Τα δύο αγαπημένα μας θέματα είναι μετρολογία και αστρονομία.
0: Το λοιπόν, ο Οξύριγχος είναι οξυφίας ή όχι?

0: Είναι νομίζω ένα άλλο ψάρι.
1: Είναι αυτό από το οποίο βγαίνει το χαβιάρι.
0: Ο ξυριγχίδες λέει είναι κοινός, τις λέμε μουρούνες.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι βγαίνει το χαβιάρι. Χαβιάρι δεν έχω φάει ποτέ, αλλά...
0: Ξυφίες δεν είναι μια φορά.
1: Ναι, ξυφίες τρώω πάντως, αν και δεν κάνει. Γιατί οι ξυφίες και όλα αυτά τα μεγάλα ψάρια έχουν, λέει, μεγάλες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Και μετά, ξέρεις, αυτό βαράει στο νευρικό σύστημα και λολένεσαι, που λέμε. Το λοιπόν, θα πούμε για την Παρισσέλινο ή όχι.
0: Είναι μια...
1: Έχουμε πάρει άλλο δρόμο.
0: Ρητορική ερώτηση. Λοιπόν, να πούμε για την Παρισσέλινο, ναι.
1: Γιατί την έχουν ονομάσει Παρισσέλινο του Οξύριγχου. Καταρχάς είναι σε τέτοιο σημείο το φεγγάρι, στη χώρα μας τουλάχιστον, στον ουρανό, που μας φαίνεται πως είναι πιο φωτεινό. Το φεγγάρι κάθε φορά ίδιο είναι. Αλλά είναι οι συνθήκες που το κάνουν πιο λαμπερό έτσι. Επειδή λοιπόν αυτή την περίοδο οι ηθαγενείς της Αμερικής, οι ηθαγενείς, ψάρευαν οξύριγχο, το ψάρι που στην Ελλάδα είναι γνωστό με το όνομα μουρούνα, γι' αυτό και η πανσέλινος αυτή πήρε το όνομα πανσέλινος του οξύριγχου. Και μπορούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να σας διαβάσουμε ένα άρθρο που έγραψε ο αείμνηστος πια Διονύσης Σιμόπουλος σχετικά με το αυγουστιάτικο φεγγάρι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ράδιο Αλήθεια.
1: Διονύση Σιμόπουλος, λοιπόν, που είχε το χάρισμα να εκλαϊκεύει πολύ δύσκολα θέματα, ειδικά αυτά που αφορούσαν το διάστημα. Είχε γράψει, λοιπόν, η καθημερινή παρουσία της Σελήνης στον ουρανό, αλλά και η συνεχής αλλαγή της φωτισμένης της μορφής, επηρέαζε ανέκαθεν τους ανθρώπους, όπως φαίνεται στα τραγούδια, στις προλήψεις και στις δογματικές τους αντιλήψεις.
0: Γιατί παρόλο που η σελήνη αντανακλά μόνο το 7% του ηλιακού φωτός που πέφτει πάνω στη γεμάτη κυλώματα επιφάνειά της, είναι αρκετά λαμπερή ώστε να καλύπτει με το φως της ένα αρκετά μεγάλο μέρος των άστρων της νύχτας.
1: Πολλές μάλιστα παραδόσεις που κρατάνε από την αρχαία ακόμη εποχή συνδέουν την Πανσέλινο του κάθε μήνα με διάφορες αγροτικές εργασίες.
0: Πάρτε για παράδειγμα την Πανσέλινο του Αυγούστου, που ακόμη και σήμερα πολλοί τη θεωρούν ότι είναι η λαμπρότερη και μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη Πανσέλινο του χρόνου, κάτι που φυσικά δεν είναι σωστό, αφού πρόκειται απλά για μια οπτική απάτη.
1: Αυτό που συμβαίνει δηλαδή είναι ότι στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ο ήλιος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της ετήσιας φαινόμενης τροχιάς του στον ουρανό, ενώ αντίθετα η Σελήνη βρίσκεται σχετικά πιο κοντά στον ορίζοντα. Σε αυτή τη θέση η Πανσέλινος μπορεί να συγκριθεί με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά που βρίσκονται εκεί, όπως δέντρα, κεραίες και διάφορα κτίσματα.
0: Με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος του παρατηρητή παρασύρεται να πιστέψει ότι η Πανσέλινος είναι μεγαλύτερη, ενώ επανειλημμένες μετρήσεις έχουν αποδείξει ότι το μέγεθος της Πανσελίνου δεν διαφέρει καθόλου από ώρα σε ώρα.
1: Υπάρχει φυσικά μετρήσιμη διαφορά του μεγέθους της Σελήνης ανάλογα με το αν βρίσκεται στο περίγειό της ή στο απόγειό της, κάτι που συμβαίνει μια φορά κάθε μήνα. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με το πόσο μεγάλη φαίνεται όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, που οφείλεται, όπως είπαμε, αποκλειστικά και μόνο σε οπτική απάτη.
0: Υπάρχουν όμως και άλλοι παρόμοιοι μύθοι που έχουν καλλιεργηθεί στους διάφορους λαούς, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση της έξαρσης της τρέλας την ημέρα της Πανσελίνου. Από αυτό το μύθο άλλωστε προέρχεται και η λέξη σεληνιασμός και η σύνδεσή της με την επιληψία.
1: Στατιστικές μελέτες που έγιναν επανειλημμένα και έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με τη συμπεριφορά του ανθρώπου και την Πανσέλινο.
0: Μύθος είναι επίσης και αυτό που ακούγεται ότι την ημέρα της Πανσελίνου γεννιούνται περισσότερα παιδιά ή ότι υπάρχουν περισσότερα ατυχήματα και άλλα παρόμοια. Παρ' όλα αυτά, οι μύθοι αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν και να μπερδεύουν τον κάθε πολίτη χωρίς καμία απολύτως απόδειξη.
1: Πάρτε επίσης και έναν ακόμη μύθο σχετικά με το χρωματισμό της Πανσελίνου, που ορισμένοι τον θέλουν μερικές φορές να είναι μπλε. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις που η χρειά της Σελήνης παίρνει ένα γαλαζοπό χρώμα αντί του κανονικού της γκρίζου, όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σκόνης από κάποια πρόσφατη και μεγάλη έκρηξη ηφαιστή.

0: Όπως συνέβη για παράδειγμα με την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα το 1883. Το φαινόμενο αυτό είναι τόσο σπάνιο ώστε έμεινε στα χρονικά ως έκφραση ενδεικτική της έννοιας του σχεδόν ποτέ.
1: Με αυτή λοιπόν την έννοια χρησιμοποιείται και η φράση μπλε σελήνη για να χαρακτηρίσει την ύπαρξη δύο πανσέληνων σε ένα μήνα. Η δεύτερη δηλαδή πανσέληνος σε ένα μήνα ονομάζεται μπλε σελήνη. Παρόλο που ένα τέτοιο φαινόμενο, αν και ασυνήθιστο, αφού η περίοδος από τη μία πανσέληνο στην επόμενη φτάνει τις 29,5 περίπου μέρες και για την ακρίβεια 29,53059, δεν είναι ιδιαίτερα σπάνιο. Ο Φεβρουάριος φυσικά που έχει μόνο 28-29 μέρες είναι αδύνατον να περιλάβει ποτέ μία μπλε σελήνη. Ενώ κατά μέσον όρο ένας μήνας με δύο πανσελήνους συμβαίνει μία φορά κάθε 2,5 περίπου χρόνια. Κάτι που φυσικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα σπάνιο. Συνολικά στα επόμενα 40 χρόνια θα έχουμε 17 μήνες που θα περιλαμβάνουν δύο πανσελήνους τον ίδιο μήνα.
0: Είναι πάντως γεγονός ότι η παρουσία της σελήνης στο νυχτερινό ουρανό πραγματικά δεν έχει αντίζηλο. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο που η μυθολογία είναι γεμάτη με τις ιστορίες που πολλές την ταύτιζαν με τη θεά Άρτεμη.
1: Όταν πρόβαλε στον ουρανό το χαριτωμένο της πρόσωπο με την ασημένια αντάβια, η ομορφιά της έκανε τα άστρα να οχριούν. Ενώ η φαντασία των αρχαίων παρομοίαζε τις ακτίνες της Σελήνης με τα γρήγορα και μυτερά βέλη της Αρτέμιδος.
0: Η αγνή πανέμορφη Παρθένα, η κυνηγός θεά, ήταν για τον Όμηρο το πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς. Στη Σελήνη απέδιδαν επίσης τη νυχτερινή δροσιά και τις βροχές, γι' αυτό ονόμαζαν την Άρτεμη ποτάμια και την λάτρευαν κοντά σε πηγές και λίμνες όπου πίστευαν ότι λούζονταν μαζί με τις νύμφες μακριά από τα βέβυλα βλέμματα των ανδρών.
1: Σύμφωνα επίσης με την ελληνική μυθολογία, η Σελήνη ήταν κόρη των Τιτάνων Υπερίωνα και Θείας, αδελφή του Ήλιου και της Ιούς και μητέρα του Ορίωνα με πατέρα τον Ήλιο. Όπως ο Ήλιος έτσι και η Σελήνη έχει το δικό της άρμα που το έσαιρναν βόδια ή άλογα ή και ελάφια. Ενώ αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην κλασική κυρίως εποχή η λατρεία της Σελήνης είχε ατονίσει, γιατί πίστευαν ότι η λατρεία των ουράνιων σωμάτων ήταν γνώρισμα των βαρβάρων.
0: Από την αρχαιότητα ακόμη, στο ορατό αυτό πρόσωπο της Σελήνης διακρίνονταν διάφορες μορφές και σχήματα που κυριολεκτικά γοήτευαν τους ανθρώπους της γης επί χιλιάδες χρόνια. Μερικοί πίστευαν ότι ήταν ένα κουνέλι.
1: Άλλοι πάλι ότι ήταν βάτραχος, ενώ οι περισσότεροι έλεγαν ότι μπορούσαν να διακρίνουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο, έναν άνθρωπο στη Σελήνη.
0: Στις σκανδιναβικές χώρες έβλεπαν δύο παιδιά να μεταφέρουν ανάμεσά τους έναν κουβά νερό, ενώ στη Γροιλανδία απαγόρευαν στις νέες κοπέλες να κοιτάζουν την Παρσέληνο γιατί πίστευαν ότι θα έμεναν έγκυοι.
1: Φυσικά, πολλοί από τους κλασικούς Έλληνες φιλοσόφους είχαν αντιληφθεί από νωρίς ότι ο διαφορετικός φωτισμός των περιοχών της Σελήνης οφειλόταν στις ανομαλίες του εδάφους της. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, για παράδειγμα, πίστευε ότι ο δορυφόρος μας ήταν φτιαγμένος από τα ίδια υλικά που είναι φτιαγμένη και η γη, ενώ ο Δημόκρητος υποστήριζε ότι οι διαφορές του φωτισμού της οφείλονταν στην ύπαρξη βουνών και κοιλάδων.
0: Και έτσι από την κλασική ακόμη εποχή, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μπόρεσαν να διαλευκάνουν αρκετά από τα μυστήρια της Σελήνης, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο μηχανισμός των φάσεών της.
1: Οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν κατανοήσει δηλαδή ότι το φως της Σελήνης δεν ήταν παρά η αντανάκλαση των ακτινών του ήλιου στην επιφάνειά της. Επειδή όμως το φως του ήλιου φωτίζει καθημερινά διαφορετικές περιοχές της πλευράς της, που είναι στραμμένη προς τη γη, βλέπουμε τη Σελήνη να αλλάζει μορφή συνεχώς ανάλογα με το πώς φαίνεται από τη γη.
0: Έτσι, όταν η Σελήνη βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με τον ήλιο, στρέφει προς εμάς το μη φωτιζόμενο ημισφαίριό της, οπότε λέμε ότι έχουμε νέα Σελήνη ή νουμινία. Με την πάροδο των ημερών η Σελήνη μετατοπίζεται στη τροχιά της και έτσι από τη γη αρχίζουμε να βλέπουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος του φωτιζόμενου ημισφαιρίου της.
1: Όταν η αποχή της από τον ήλιο είναι 90 μοίρες, φαίνεται να είναι φωτισμένη κατά το ίμιση και η φάση αυτή ονομάζεται πρώτο τέταρτο. Η κίνηση της Σελήνης γύρω από τη γη συνεχίζεται μέχρι ότου βρίσκεται σε αντίθεση προς τη θέση του ήλιου. Βρίσκεται δηλαδή απέναντι από τον ήλιο με τη γη στη μέση, οπότε εμείς βλέπουμε από τη γη ολόκληρο το φωτιζόμενο ημισφαιριό της και λέμε ότι έχουμε πανσέληνο.
0: Τότε η Σελήνη ανατέλει όταν ο ήλιος δύει. Ο χρόνος όμως κυλάει και η Σελήνη συνεχίζει την κίνησή της μέχρι ότου βρεθεί στη φάση του τελευταίου τέταρτου. Τέλος, η Σελήνη ξανάρχεται σε σύνοδο με τον ήλιο, οπότε έχουμε και πάλι νουμινία ή νέα Σελήνη.
1: Από τη μία σύνοδο στην επόμενη, για τη συμπλήρωση δηλαδή όλων των φάσεων της Σελήνης χρειάζονται περίπου 29,5 ημέρες και για την ακρίβεια 29 ημέρες, 12 ώρες, 44 λεπτά και 2,86 δευτερόλεπτα.
0: Ο χρόνος αυτός ονομάζεται συνοδικός μήνας και είναι η χρονική περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών πανσελήνων ή δύο διαδοχικών φάσεων νέας Σελήνης, από την οποία γεννήθηκε ο ημερολογιακός μας μήνας. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο που τα πρώτα ημερολόγια βασίζονταν σε ένα κύκλο σεληνιακών μηνών.
1: Υπάρχει όμως και ένας άλλος μήνας που ονομάζεται αστρικός μήνας και είναι ο πραγματικός χρόνος μιας πλήρους περιστροφής της Σελήνης γύρω από τη Γη. Αφού μετράει τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο διαδοχικών περασμάτων της Σελήνης μπροστά από ένα δεδομένο άστρο.
0: Η κίνηση αυτή γίνεται εμφανής καθώς η θέση της Σελήνης ανάμεσα στα άστρα αλλάζει από νύχτα σε νύχτα. Ο χρόνος αυτός είναι περίπου 27 ημέρες, για την ακρίβεια 27 ημέρες, 7 ώρες 43 λεπτά και 11,5 δευτερόλεπτα.
1: Η αιτία της μεγαλύτερης διάρκειας του συνοδικού μήνα σε σχέση με τον αστρικό είναι αρκετά απλή. Κατά τη διάρκεια ενός μήνα, το ντουέτο Γη και Σελήνη έχει διασχίσει μια αρκετά μεγάλη απόσταση γύρω από τον ήλιο. Έτσι, όταν η Σελήνη έχει ολοκληρώσει μία πλήρη περιφορά της γύρω από τη Γη, πρέπει να ταξιδέψει επιπλέον πάνω από δύο ακόμη ημέρες για να ξαναγυρίσει στην ίδια γραμμική σχέση που είχε με τη Γη και τον ήλιο, ώστε να δημιουργηθούν οι ίδιες πάλι προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να έχει την ίδια φάση με αυτή με την οποία άρχισε την τροχιά της γύρω από τη Γη. Η αλήθεια είναι ότι λείπει ο λόγος αυτού του μεγάλου ανθρώπου. Άιμνηστος λοιπόν Σιμόπουλος.
0: Και νομίζω ότι φώτισε αρκετά τη φωτεινή Σελήνη.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης εγκαθιστά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης επίγειο δορυφορικό σταθμό.
0: Ο επίγειος σταθμός αποτελεί, όπως ανακοινώθηκε, κέντρο επιχειρησιακής επικοινωνίας με το ελληνικό μήνος των δορυφόρων, παρέχοντας υπηρεσίες τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων.
1: Επικεφαλής της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο κατασκευής του σταθμού εδάφους είναι η Open Cosmos Aegean, ενώ η ελληνική εταιρεία Libre Space Foundation, με τεχνογνωσία στην ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του σταθμού.
0: Για την εγκατάσταση του σταθμού και του συναφούς εξοπλισμού υπεγράφει σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του ΙΤΕ και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
1: Η ημερομηνία έναρξης 1 Νοεμβρίου του 2025 πέρασε.
0: Τελευταία φορά που είχα κοιτάξει.
1: Ναι. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Όπως σημαίνεται σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, η φιλοξενία του Υπουργείου Σταθμού αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, με μακρόχρονη επιστημονική δραστηριότητα σε τομείς αιχμής που σχετίζονται με το διάστημα, όπως η δορυφορική τηλεπισκόπηση, η αστροφυσική, οι προηγμένες τηλεπικοινωνίες, οι κβαντικές επικοινωνίες και η διαστημική επιτήρηση.
1: Και εμείς θέλουμε να γίνουμε τέτοιο κεντράκι. Σιγά-σιγά. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας λειτουργεί από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο αστεροσκοπείο Σκίνακα, μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές υποδομές αστροφυσικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο επίσης αναπτύσσεται για να συνεισφέρει στην ανάπτυξη τεχνολογιών επιτήρησης του διαστήματος και ασφαλούς επικοινωνίας εδάφους διαστήματος μέσω λέιζερ. Πιθανά σε προσεχές podcast που θα ξεκινήσει μέσα στον Σεπτέμβριο, η νέα σεζόν μας και σειρά μας, θα ακούσετε για τους μικροδορυφόρους.
0: Κάποτε σας χαιρετάμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι τότε.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: Άγγελος Μελέκος.
1: Ορίστε.
0: Άγγελος Μελέκος, όχι ο πολιτικός μηχανικός, ο ξάδελφος.
1: Και του στίχοι είναι.
0: Και μουσική.
1: Και μουσική. Μπράβο, Άγγελακη. Είδες, πέρατε η χείο στην τραλή τα βάζει. Πολύ ωραίο, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ για το... Οι ακροατές ευχαριστούν για αυτή την ωραία η παρέμβολη, η μουσική. Ο Άγιος Βανδούριος να σας φανερώσει ό,τι καλό θέλετε. Αγίου Φανδουρίου σήμερα.
0: Άρα μπορεί να μας φανερώσει, ας πούμε.
1: Άγιε μου, λέει, Φανδούργε, φανέρωσε μου το κλειδί που χάσα. Να το πριν.
0: Ή τα φανάρια εκεί στο.
1: Α, μην ξεκινήσουμε.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Εντάξει.
1: Εμείς λέγαμε. Να το. Άναψε το όμηρο, το όμηρο, το φανέρωσε ο Φανδουρίου.
0: Ναι, τα φανάρια στο Γεβράκι της Φάρκενα.
1: Τα φανάρια θα τα επισκευάσουμε.
0: Θα τα φανερώσει και αυτά.
1: Το όμικρον στο όμηρ. Άναψε από χθες το βράδυ, ανάβει ο Άγιος
0: Φανδούργιος,
1: έβαλε το χεράκι του και άναψε το αεροδρόμιό μας. Είναι φωτεινό τώρα, τα γράφει όλα, τα γράφει. Καλημέρα, αδελφιά, καλημέρα.
0: Φανούριος, Φανουρία, Λιβέριος και Λιμπέρισι εορτάζονται σήμερα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Από τον
1: Άγιο Φανούρη. Από τον Φανούριο να είμαστε σίγουροι, να μην πάμε παραπέρα, γιατί τώρα μα πάμε εκεί στο Νεπάλ, εκεί τι έγινε στην Κίνα, Παναγία μου. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις εικόνες, αν έχετε γνωρίσει την είδηση για την τραγωδία η οποία έγινε εκεί, με τον πώς το δίνει αυτό, το παγετώνα, ο οποίος έλειωσε. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε τώρα τι έγινε εκεί, στα σύνορα Νεπάλ με το Θιβέτ, αποκολλήθηκε ένας παγετώνας στην ουσία και έπεσε σε μια κοιλάδα. Το τι επακολούθησε, μόνο αν κανείς δει τα βίντεο θα καταλάβει τη μανία της φύσης, όπου έβλεπε τους ανθρώπους. Έχετε δει να τρέχουν ποντίκια ή να τρέχουν μερμήγκια, το ίδιο πράγμα. Και να καταπίνει ανθρώπους. Κτίρια, δεν άφησε τίποτα μπροστά του. Τώρα υπάρχουν κάτι νούμερα, κάτι αριθμοί. Καμιά 500.000 αγνοείται. Επισήμως μιλάνε για 160 νεκρούς. Μια πάρα πολύ ασκημή εικόνα και κατάσταση. Αυτό τώρα δεν έχει σχέση με το... Όπως λέει και ο Τραμπ, ο πρόεδρος μας, δεν έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι μύθος.
0: Δεν είναι αλλαγή, είναι κρίση.
1: Η κρίση. Είναι παραμύθια αυτά, μην τα ακούτε.
0: Μην τα ακούτε.
1: Ναι. Σημειώστε κάπου ότι τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει μέσα σε 30 χρόνια το 1/3 των πάγων τους. Εντάξει. Και οι πάγοι, λέει, πώς το λένε, λιώνουν με 65% με ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την προηγούμενη. Εντάξει, άσχετο τώρα, άσχετο.
0: Εντελώς.
1: Είναι από τα... Το Νεπάλ εκεί, το Θιβέτ, είναι από τα παιχνίδια που έχει κάνει η γεωγραφία. Είναι το τεράστιο ορεινό τείχος, το οποίο χωρίζει την Κίνα από την υπόλοιπη Ασία. Λέγεται ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα βουνά, αυτές οι οροσειρές, η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά. Εντάξει, διότι θα μπορούσαν οι Κινέζοι πολύ εύκολα να διεισδύσουν στην υπόλοιπη Ασία και παραπέρα. Μιλάμε για μεγάλα νούμερα, ξέρετε. Κρατάμε την ανθρώπινη διάσταση, την τραγωδία. Εμείς βέβαια έχουμε στη χώρα μας άλλη τραγωδία, για την οποία δεν βλέπω κανείς την σημασία, ακούγονται διάφορα, λέγονται διάφορα. Αναφέρομαι στα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά το Σεπτέμβριο.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα Σεπτέμβριο.
0: Ο οποίος μήνα Σεπτέμβριος έχει πάρει το όνομά του από το Σέπτεμ που είναι στα λατινικά το 9.
1: Ναι, δεν το ξέρω την ετυμολογία, αν την γνωρίζεις εσύ θα την πούμε μια άλλη φορά, αλλά ο Σεπτέμβριος είναι και συνδεδεμένος με το σχολείο.
0: Να.
1: Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ορισμένα νούμερα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι όπως πως κάνετε υποβρύχετε να αποφυθίζετε, κάνετε και τον ήχο εκείνο τον ήχο.
0: Εμάνα θα μας τα πει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν, θα πάει στη Διεθνή Έκθεση.
1: Τι είναι
0: τα μέτρα.
1: Λοιπόν, τα στοιχεία λοιπόν τι λένε.
0: Ότι διαγράφηκαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη.
1: Τα σβήσαν.
0: Ελλείψη μαθητών, ναι.
1: Εντάξει, 100 ταν.
0: Κλείσανε.
1: Κλείσανε. Εντάξει.
0: Κάνουμε και κάτι συγχωνεύσεις για οικονομία. Don't let
1: me down. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ίσως το πιο ισχυρότερο αποτύπωμα του δημογραφικού προβλήματος με σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα μας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Αυτό θα το βρούμε μπροστά τους οι επόμενες γενιές. Στοιχείο, θυμόσαστε τι λέγαμε και χθες, αυτό δεν φάνηκε διότι υπάρχει ο αριθμός των παιδιών των στρατιωτικών που κρατάει το νούμερο στα ίδια περίπου ένα-δύο κάτω σημεία από την περσινή περίοδο.

0: πούμε τι καταγράφει ο χιωτικός τύπος σαν σήμερα, μια ημερομηνία που είναι σημαδιακή, διότι το 1922 είχαμε μια άσχημη κατάσταση.
1: Είναι η τελευταία φάση νομίζω της μικρασιατικής καταστροφής. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Μέσα σε ένα καΐκι στο λιμάνι της Χίου, ο ταγματάρχης Κώστας Μουτσούλας αντικρίζει τα πλήθη των προσφύγων στην Προκυμαία. «Δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια», είπε και έπεσε στη θάλασσα για να πνιγεί.
0: Προηγουμένως είχε βγάλει τον περίστροφο και είχε ρίξει μια σφαίρα στο κεφάλι του. Αυτοκτόνηση. Βλέποντας αυτό το θέαμα, μετά από τρεις μέρες βρέθηκε το πτώμα του, επέπλεψε μέσα στο λιμάνι, το μάζεψαν και έγινε η ταφή του στην οικοταφή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος γιορτάζει Παρασκευή, και εκεί είναι και ο τάφος του.
1: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, ναι, ο οποίος τάφος τον έχει περιποιηθεί, τον έχει φτιάξει, τον έχει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση από την 96 ΑΔΤΕ, η οποία τον βρήκε, τον έφτιαξε και υπάρχει εκεί. Υπάρχει μια επιγραφή πάνω εκεί. Είναι μια ρίση του Σοφοκλή. «Ή καλός ζήν ή καλός τεθνικένε τον ευγενή χρή». Πώς. «Ή καλός ζήν ή καλός τεθνικένε τον ευγενή χρή». Αυτό θα το γράψουν τα κοπόρσκυλια αυτά στο Μύριο απόξω που πήγανε προθές. Αυτοί που πήγανε και χαλάσανε τη φάτσα του ομυρίου.
1: Οι οποίοι όμως μπορείς εύκολα να καταλάβεις από ποιες τουλάχιστον
0: η αστυνομία τους
1: ομάδες
0: έχει,
1: είναι.
0: Τους έχει πιάσει αστυνομία ακόμα.
1: Οπότε μπορούν να πάνε να τα αποκαταστήσουν κιόλας.
0: Εντάξει, έχει πάει η αστυνομία, τους έχει βρει, νομίζω να μην τους έχει βρει. Από χθες που το αναφέραμε είναι φως φανάρι ποιοι είναι, έτσι. Υπάρχει κάμερα στα μαγαζιά γύρω γύρω. Το ομήριο δεν έχει, υπάρχει κάμερα στο περίπτερο. Οι ίδιοι που φύγανε από εκεί με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα έχουν γράψει τα μπαγκάκια της απλωταριάς, άρα έχει και μια τριανταριά μαγαζιά με κάμερες απέναντι που μπαίνουν και φύλαξη των μαγαζιών. Σε πέντε λεπτά μέσα η αστυνομία τους έχει τσιμπήσει. Λοιπόν,
1: άμα θέλει.
0: Άμα θέλει, τα μαζεύει τα παιδιά, έτσι, λέει ποιοι είναι, τους κάνει μήνυση ο Δήμος Χίου, Αν είναι τόσο άχρηστος να μην κάνει μήνυση, να κάνει εισαγγελία σε τεμπάκιορτα και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Πάνε στο δικαστήριο, δικάζονται, υπάρχει ποινή αποκατάστασης από εκείνους ή τους γονείς τους. Αυτά πρέπει να τηρηθούν. Εάν δεν τηρηθούν θα γίνουν χειρότερα. Don't let me down. Δεν είναι τα πράγματα δύσκολα, παιδιά, απλά πράγματα είναι. Αλλά από τις εικόνες τις οποίες δημοσίευσε η αλήθεια, γιατί για αυτό το ρεπορτάζ τώρα αναφερόμαστε, ψάξτε το και διαδικτυακά, ψάξτε το και τηλεοπτικά, εγώ είδα και κάτι άλλο. Δεν είδα μόνο τη συμπεριφορά των νεαρών, είδα και την κατάσταση της εξωτερικής επένδυσης του ομυρίου, παιδιά. Τα μάρμαρα είναι σε άθλια κατάσταση. Το Μύριο έπρεπε να είχε αποκατασταθεί χθες, προχθές. Σε λίγο θα το δούμε να καταραίει. Δεν είναι μας το φτιάξανε μια φορά και αντεγιά. Χρειάζεται μια πολύ γενναία συντήρηση. Και έξω, έχει γίνει μέσα λίγο. Χρειάζεται και έξω. Αλλά να λάβουν τα παιδιά αυτά. Τα οποία ακτονώθηκαν μουτζουρώνοντας τα σκαλιά, τα μάρμαρα, τις προσώψεις του ομυρίου. Λοιπόν, ας τα βρει η αστυνομία, είναι εύκολο, πανεύκολο είναι. Και να αναλάβουν την ευθύνη τους. Αν είναι ανήλικοι οι γονείς τους. Αλλά εγώ πρότεινα, αντί να γράφουν, αντί να υπογράφουν, να πάνε να γράψουν τη γυρίση του Σοφοκλή, για την οποία αυτοκτόνησε ο Μουτσούλας. Εντάξει, με αυτό που είδε.
1: Διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίους, να θυμίσουμε ότι έχουμε δικά μας, κατά δικά μας, χαρτιά υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα με το σήμα της τουλίπας από τοπική βιοτεχνία την οποία πρέπει και να προτιμάμε. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Παντελή Πρόιο. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Αν είναι και καλή, όπως ξεκινάνε οι μέρες μας με τόσες ελλείψεις. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Έλειψα λίγο διάστημα από το χωριό εδώ και άφησα τα δέντρα μου ακλάδευτα. Αποτέλεσμα, καρπός μηδέν. Κλαδιά, φύλλα, έκταση μεγάλη τα δέντρα, αλλά καρπός πολύ ελάχιστος έως ανύπαρκτος. Αν πεις τι σχέση έχει αυτό με τη συμπεριφορά των παιδιών. Προς Θεού δεν εισηγούμε κλάδεμα των παιδιών με την έννοια του δέντρου, έτσι. Το κλάδεμα ξεκινάει από πολύ μικρό το φυτό, έτσι και τα παιδιά από πολύ μικρά ξεκινάει η συμπεριφορά, η εκπαίδευση του σεβασμού και της πειθαρχίας. Αυτό είναι θέμα γονέων, είναι της οικογένειας, είναι του σχολείου μετά και είναι συνέχεια της κοινωνίας. Αν δείτε γύρω τα παραδείγματα, δεν είναι και τόσο πολλά και ενθαρρυντικά. Χρόνια τώρα, 16-17 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα της βίας και ειδικά στην νεανική ηλικία, βλέπουμε ότι οι επιστήμονες αυτοί που ερευνούν και βλέπουν τις συμπεριφορές των παιδιών κλπ. Ξεκινάνε μια εκπαίδευση γονέων 9 εβδομάδων και μέσα σε αυτές τις δύο έχει σαν θέμα την πειθαρχία. Και μη φανταστεί κανείς ότι τα δίνουμε στρατιωτάκια και τους λέμε εν δυο, όχι. Η πειθαρχία έχει τι? Να ξέρει τα όρια το παιδί και όχι μόνο να τα ξέρει, να του τα μεταδώσουν και του διαβιβάσουμε αυτή την πειθαρχία και το σεβασμό της κοινής περιουσίας και της ατομικής από πολύ μικρή ηλικία. Είτε είναι το σπίτι μας, που θα πάρει τα παπούτσια του, που θα βάλει την τσάντα, που θα βάλει τα βιβλία, όλα αυτά. Αυτά είναι μικρά πράγματα, εύκολα, αλλά δεν τα κάνουμε. Προφανώς εδώ είναι η συμπεριφορά των εμών, των ιδίων, των γονέων, των παππούδων, τέλος πάντων, προς τα παιδιά. Υπάρχει μια χαλαρότητα πάνω σε αυτό το θέμα και αυτή τη χαλαρότητα την πληρώνουμε. Και μην νομίζετε ότι τα παιδιά είναι κακής πάστας, ότι πίνουν κάτι και γίνονται αυτά που γίνονται. Όχι, τα παιδιά βλέπουν, αντιγράφουν, είναι μιμητές μας, δεν είναι από άλλο πλανήτη. Θα πω κανένα δυο έτσι παραδειγματάκια. Μέσα στο λεωφορείο της προάλλης που ήμουν στην Αθήνα ήταν μια παρέα νεολάκια, παιδάκια, ας πούμε, 16-17 χρονών κλπ. Και ανεβοκατεβάζαν τα γενετικά τους όργανα σε κάθε ευκαιρία. Σκύβω διακριτικά και λέω στο πιο κοντινό που ήταν σε μένα παιδάκι, του λέω, κοίταξε να δεις, όλοι έχουμε από αυτά, αλλά μέσα στο λεωφορείο δεν τα βγάζουμε, γιατί δεν είναι ο χώρος τα βγάζουμε, θα βγάζουμε στην τουαλέτα μας, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Το παιδάκι μαζεύτηκε. Δεν το πρόσβαλα, κατάλαβε όμως ότι του βάλα όρια. Δεν βάζουμε όρια, ποιος βάζει όρια σήμερα? Παλιά στη γειτονιά κάναμε σκανδαλιές, κάναμε τον αντάλλο. Αλλά ξέραμε ότι έπρεπε να φοράμε το καπέλο του σχολείου. Α, μην πίσω γυρίσουμε τώρα στα κράνη, ότι θα μας δει ο δάσκαλος. Δηλαδή υπήρχε μια γενικότερη, πώς το λένε, αντίληψη και επιθυμία να διατηρείται μια τάξη. Αυτή η τάξη σήμερα έχει χαθεί. Ξεκινάμε από τα μικρά σχολεία, έχω γράμματα από νηπιαγωγούς που μου λένε δεν μπορούμε να τυθασέψουμε παιδάκια 3-4 χρονών. Επικίνδυνες συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκινήσουν από πολύ μικρή ηλικία και να δείχνουμε και το παράδειγμα. Γιατί και εμείς εδώ που τα λέμε οι μεγάλοι δεν είμαστε και πολύ της κοινής λογικής να συμμαζέψουμε το χώρο, να τον περιποιηθούμε, την πολιτεία πώς λειτουργεί. Είμαστε ένα χρόνο και χωρίς λεωφορεία. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Έπρεπε να γυρίσει Χίος ανάποδα. Όλοι στον καναπέ τρώμε, πίνουμε που λέμε και καλά περνάμε. Τώρα τι μας νοιάζει μας το λεωφορείο? Με αυτό το πράγμα, το λεωφορείο, το ένα το άλλο, η βρύση, το οτιδήποτε αγαθό δημόσιο, πρέπει εμείς πρώτα να το σεβαστούμε για να εμπνεύσουμε και τα παιδιά, αλλά και να τους τα διδάξουμε. Δεν το κάνουμε αυτό και εκεί είναι που πάμε λάθος. Εκεί είναι που έχουμε χαλαρώσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Πρόεδρε, μην κλείσετε, κύριε Πρόεδρε, μην κλείσετε.
1: Δεν κλείνω, όχι.
2: Ναι, τα λέτε τόσο όμορφα. Αναφέρατε το θέμα του, των δέντρων σας που έχουν, θέλουν κλάδεμα κλπ.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα δεντράκι άμα μπει στραβό από την αρχή, μετά δυστυχώς συνεχίζει η στραβομάρα, πάει και παραπέρα. Δεν φτιάχνει εύκολα. Στο μεταξύ όμως θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα το αναλύσω γιατί είναι ένα θέμα της δουλειάς μου χρόνια τώρα. Υπάρχει μία αντιδιαστολή μεταξύ πειθαρχίας και τιμωρίας. Αν θα δείτε, και κάνουμε δύο συναντήσεις για την πειθαρχία, αν θα δείτε την πειθαρχία, στην ουσία λέει τους όρους του παιχνιδιού. Εάν έτσι, αλλιώς. Εάν, ότι υπάρχουν συνέπειες σε αυτό που κάνεις. Άμα βάλεις το χεράκι στη φωτιά, θα το κάψεις. Δεν θα το πιάσει το παιδί να του βάλει το χεράκι του στη φωτιά για να το κάψω, αλλά θα προσέξω και θα το διδάξω ότι έτσι είναι και η συμπεριφορά. Εάν κάνεις αυτό εκεί, τότε θα σου στερήσω κάτι. Δεν θα το σπάσω στο ξύλο. Όχι, δεν είναι πειθαρχία αυτή, ούτε η τιμωρία αυτή έχει αποτέλεσμα. Παλιά υπήρχε, ήταν άλλες οι εποχές, άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα. Σήμερα υπάρχει η αδιαφορία. Είπα το παράδειγμα στο λεωφορείο. Είχε, να πω και ένα άλλο για να καταλάβετε τι συμβαίνει, ότι έχουμε έλλειψη αντίληψης του περιβάλλοντος και ευθύνης στη συμπεριφορά όχι μόνο των παιδιών και μόνο των ίδιων, που πετάμε το σκουπίδι, το αποκύγαρο, το να τα, αυτά είναι έλλειψη ευθύνης, δεν είναι μόνο των παιδιών, είναι και ημών. Λοιπόν, στο τρένο για την Κηφισιά, δύο παιδαρέλια μπροστά στο κάθισμα εκεί, το μαλάκα ανέβαινε και κατέβαινε κατά κόρο. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο που να μην αντιλαλήσει. Σηκώνεται μια γιαγιούλα, κοδέταν δίπλα μου, μισό μέτρο καημένη, και λέει, ρε μαλάκα, δεν μου λες τι ώρα είναι. Προσέχτε, δεν τα πρόσβαλε. Μου κάνανε, τα παιδιά μου γκώσανε, δεν είπανε κουβέντα, μαζευτήκαν. Τα παιδιά έχουν την αίσθηση, θέλουνε παρέμβαση. Και η παρέμβαση δεν είναι πάντα με το μαστίγιο. Υπάρχει το καρότο. Το καρότο είναι η διδασκαλία, το παράδειγμα και τα όρια. Τα όρια. Εδώ όταν θα πας φαδάκι μου στο σχολείο, σέβεσαι που θα βάλεις την τσάντα σου, σέβεσαι τούτο, σέβεσαι το άλλο. Στο σπίτι, σεβάσου τη μαμά που πλένει και καθαρίζει, βοήθησε. Δηλαδή αυτές οι συμμετοχή στη ζωή, στα γίγνεσθε, πρέπει να είναι στα παιδιά. Όχι υπερβολικό βάρος σε πλάτες που δεν το σηκώνουν. Αυτό λοιπόν δεν το κάνουμε, θα το κάνει το σχολείο. Στέλνει ο γονιός, θα μου πεις τώρα θα γίνει και δάσκαλος ο γονιός. Ναι, θα γίνει παιδαγωγός. Και ο δάσκαλος να είναι παιδαγωγός και μετά η μόρφωση. Η μόρφωση τώρα έχουμε τεχνητές νοημοσύνες, έχουμε τον αγνό, τα χίλια δύο πράγματα, κομπιούτερ πράγματα, διαδίκτυα. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά πάνω απ' όλα ποιος τα χρησιμοποιεί, ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος τόπος πρέπει να είναι κοινωνικό. Το κοινωνικό αν σέβεται τον εαυτό του, το περιβάλλον, τους γύρους του. Δεν μπορεί να βρει σοκοπάει και να παίρνει μια μπογιά και να μουτζουρώνει. Αυτά πρέπει να περιοριστούν και ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Καταλάβατε, μπορεί να την οριοποιούμε τη λέξη τιμωρία, αλλά η συνέπεια είναι ένα είδος τιμωρίας. Δεν είναι. Λοιπόν, η συνέπεια. Ποιος έχει συνέπειες. Καταλάβατε, πρέπει να την έχουμε αυτή. Μην την ωρεοποιούμε την τιμωρία, δεν έχει αποτέλεσμα. Το παράδειγμα είναι πάνω απ' όλα και η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι όριο και συνέπειες. Το όριο σημαίνει συνέπειες. Άμα πατήσω το πόδι μου, ξέρω εγώ, στην άμμο, εκεί θα βουλιάξω. Αυτό είναι συνέπεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
2: Περιμένουμε το αστυνομικό δελτίο. Παναμένουμε το αστυνομικό δελτίο. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε μαντάρα απ' έξω το ομήριο και εκτονώσανε εκεί και έδειξαν το επίπεδό τους. Ποιοι ήτανε, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, είναι πανεύκολοι να βρεθούνε.
0: Να αποδοθούν λοιπόν οι συνέπειες.
2: Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Το επόμενο βήμα είναι ποιες είναι οι συνέπειες για αυτούς. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Τα είπε και ο πρόεδρος.
3: Το 5 το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Εντάξει, αυτό το στρώμα Κόκοματ μπορείτε να το βρείτε στο Κύριος Δεκό, Λεωφόρος 94-98, στο αεροδρόμιο. You gathered round me
2: with your fun embrace. Και που γίνονται τέρα, καπέτα, ναι. Hey, της γενιάς μας. Don't
1: make it bad. Αυτή η γενιά είναι ατελείωτη.
2: Μεγάλη γενιά, μεγάλη γενιά. Song and make it better. Αν θέλετε το χρήσιμο τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστοράκη είναι 697-39-67-173. Αν το θέλετε, αν θα θέλετε πάλι στο γραφείο τελετών το οποίο έχει με τη γυναίκα του, την Τίνα, είναι πίσω από το Μύριο. Μόνο εκεί είναι το γραφείο τους και ζητάτε τον Γιώργο ή την Τίνα.
1: Για όλες τις γενιές είναι.
2: Ναι, αυτό αφορά όλες τις γενιές μου.

ένα πολύ ωραίο κείμενο ο Στέλιος Κάβουρας. Πάλι ξαναχτύπησε ο δάσκαλος μας εκεί με το θέμα το πολυδομικό, για τις επιπτώσεις στη μαστίχα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στηριζόμενο σε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε το κείμενο και κρατήστε το ιστερόγραφο το οποίο έχει ο Σπύρος, στο οποίο αναφέρεται στον πλούτο τον οποίο έχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πόσο εκμεταλλευόμαστε, εντός εισαγωγικών η λέξη, το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ανέφερε και ο πρόεδρος της Ένωσης, που περιμένουμε να μας πει, να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα της Ένωσης.

0: ένας χρόνος και 16 μέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας ηχείως.
1: Και τώρα ξέρετε ποια είναι η συνέχεια. Μα τι δουλειά έχουν οι βουλευτές, μα δεν είναι δικό μου θέμα, λέει ο Περιφερειάρχης, μα τι δουλειά έχω, λέει ο Δήμαρχος, μα τι ο ένας το λέει τώρα, νου, ωραία. Πού θέλετε να καταλήξουμε? Να καταλήξουμε ότι φταίει το δυναμικό του νησιού? Εκεί να καταλήξουμε. Να καταλήξουμε, θέλετε να καταλήξουμε εκεί? Βγαίνει τίποτα με αυτό όμως? Εγώ να πω ότι αυτός που φταίει πολλά είναι ο Ούργιος ο Χιώτης που δεν κινητοποιείται. Α, το πω πάρα πολύ ωραία, έτσι απλά και συγκεκριμένα. Α, μην ωραιοποιούμε. Και μετά τι γίνεται? Λύνει αυτό, δίνει λύση στο θέμα του αδύναμου που πρέπει να κατέβει στην πόλη, να πάει στο γιατρό, να πάει στη δουλειά του, να πάει να ψωνίσει, να κάνει να δείξει? Μας λύνει το πρόβλημα? Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια κίνηση. Ποια, από πού θα είναι αυτή? Από ποιους και πώς κλπ. Συντονισμός, αυτό που λέει ο πρόεδρος του Τούμπος. Τι συντονισμός, κύριε Τούμπος? Τι να σου κάνουν αυτοί όλοι? Ας έχουν πάθει υπερκόπωση. Δείτε εσείς τι θα κάνετε ως ένωση. Να αποδείξετε με μελέτες, να αποδείξετε με στοιχεία ότι όλη αυτή η ιστορία μπορεί να βγει σε βάρος του μαστιχιού. Και να το αποδείξετε αυτό, όποιος πάει να το αγγίξει στο μαστί, γιατί κόπει το χέρι. Και άσε τους συντονισμούς. Όχι ότι είναι κακοί, δεν λέω, αλλά μάτι είναι, Πόσες, λέμε, πόσες μέρες το λέμε τώρα, και δεν αφορά τον κύριο Τούμπα αυτό, πόσες μέρες το λέμε τώρα, λέμε ότι βλέπετε την γκρίνια του από εδώ, τα από εκεί, και να πάει εκεί και να φύγει εκεί, και δεν βρίσκομαι οικόπεδο και δεν έχουμε χώρο κλπ. Σας το είπα, και η πληροφορία ξέρετε καλά ότι δεν είναι της πλάκας. Ξαφνικά θα ακούσετε στα καρδάμιλα τα πυροσβεστικά οχήματα να μαρσάρουν και να φεύγουν. Θα κλείσει το κλιμάκιο εκεί. Δεν θα περιμένει η πυροσβεστική υπηρεσία το Δήμο Χίου να ξυπνήσει. Θα φύγουν. Θα μαρσάρουν και θα φύγουν. Αυτό δεν είναι μια άλλη παράμετρος? Πάλι απαρεμιώδους αν της ησυχίας. Περιμένουμε να φύγουν και να φύγουν, να φωνάζουμε μετά.

0: πρέπει να πούμε κάτι που είναι έτσι αγιωτικό, ρε παιδί μου.
1: Το Σάββατο το πρωί θα έχουμε στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου, επειδή ο Άγιος Μάρκος ήταν ιδρυτής της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, θα έχουμε λοιπόν Θεία Λειτουργία συλλήτουργο λέγεται. Θα είναι αρχιερατική, πατριαρχική Θεία Λειτουργία, γιατί θα προεξάρχει ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος Β'. Θα είναι φυσικά και ο Μητροπολίτης Χίου και η χοροδία Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Μία Θεία Λειτουργία που θα προβληθεί απευθείας από την Αλήθεια TV. Ο Πατριάρχης θα βρεθεί μάλλον στοιχείο στα πλαίσια του Πέμπτου Φεστιβάλ της Περιφέρειας, στο πλαίσιο του Πέμπτου Φεστιβάλ της Περιφέρειας.
0: Και βέβαια επίσης έρχεται, διότι την Κυριακή είναι τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου
1: Σικούση,
0: ο οποίος ναός είναι βέβαια παμπάλαιος και ο οποίος με χορηγίες αγιοργούσων,
1: αλλά υπό την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας,
0: για πολλά χρόνια επισκευάζεται, έχει μια φοβερή δουλειά εκεί, με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο, είναι μνημείο αυτό, ιστορικό μνημείο, και θα γίνει εκεί και λειτουργία την Κυριακή στο Σικούσι του Νέου Γιώργη, και 12 η ώρα θα γίνουν τα επίσημα, έτσι ας το πω, ενεγένεια, πώς να το πούμε τώρα αυτό, τα θερανίξια του, θα παραδοθεί πλέον το έργο αυτό στο κοινό.

Ενώ, διότι πραγματικά αποτιμεί μια ζηλευτή υποδομή, όχι για το Σικούσι, αλλά για ολόκληρο το νησί, ότι και μπράβο και στους χορηγούς, τον κύριο Βαφιά και έναν άλλο που τώρα δεν έχω τα σημεία μπροστά με τα χαρτιά μου, και την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα επιστημονικά, δεν είναι μόνο το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί, να μην καταρρεύσει αυτό το ιστορικό μοναστήρι, τα μοναστήρια στην αρχή ο Ιλιώργης, αυτή η εκκλησία, άντε και στα υπόλοιπα, ας πούμε τη Μονή Μορδών, παιδιά, παράδειγμα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι εδώ ο Πατριάρχης.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Μέχρι τις 10.30 ισχύει το πρωινό στο Golden Sand και μετά ακολουθεί το μεσημεριανό. Έχει και βαρινό γεύμα με τον Ζουρακό Τσαρζίλη. 22-71-032-080 για να κλείσετε τραπέζι, γιατί υπάρχει ειδικά τον Αύγουστο μεγάλη ζήτηση.
1: Από το Σάββατο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, ενώ σήμερα και αύριο προβλέπονται 37 βαθμοί μέγιστοι, το Σάββατο ας πούμε θα είναι 32 και την Κυριακή 33 βαθμοί. Γιατί ενισχύονται και οι βουριάδες, έτσι 5 με 6 μποφόρ το Σάββατο και την Κυριακή. Well, you know, αλλά ξαναανεβαίνει η θερμοκρασία από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, ανεξαρτήτως κλιματικής αλλαγής και θερμοκρασίας, αν χρειάζεστε ασφάλεια, να ξέρετε ότι η Δέσποινα Γεωργούλη την εξασφαλίζει. 690-605-1419, συνεργαζόμενη με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και ακούγοντας το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχετε και θέλετε να ασφαλίσετε, για να σας πει ποια εταιρεία είναι εκείνη η οποία σε αυτό το τομέα είναι η καλύτερη. Πάμε όσον αφορά τις εκδηλώσεις της περιφέρειας. Είναι πραγματικά πλούσιες εκδηλώσεις πολιτιστικές και εγώ θα έλεγα ότι έχει δοθεί και μεγάλη δημοσιότητα στην Αθήνα για αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Κόσμο φέρνουν.
0: Τι είδες κόσμο φέρνουν?
1: Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, φέρνουν κόσμο στο νησί. Δεν εννοώ αυτούς που συμμετέχουν, εννοώ άλλο κόσμο που έρχεται για τις εκδηλώσεις. Όχι. Εμείς που είμαστε τις βλέπουμε. Όσοι βρίσκονται, γιατί για να έρθεις μόνο για τις εκδηλώσεις, το βλέπω χλώμο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ο σκοπός των εκδηλώσεων είναι αυτός, να φέρουν κόσμο.
1: Ένας από τους σκοπούς δεν είναι και αυτός.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ναι. Θα έρθει άλλο να ακούσει την Ευθυμίου Στοιχείου, δηλαδή, για παράδειγμα.
1: Δεν είναι μόνο η.
0: Όχι, λέω ένα παράδειγμα. Τώρα είναι η Μαρία Ευθυμίου σήμερα στο Καστέλι. Θα έρθει από την Αθήνα να ακούσει την Ευθυμίου.
1: Εντάξει, ας πάνε τουλάχιστον όσοι είναι εδώ από την Αθήνα.
0: Άρα λοιπόν για μας γίνεται αυτό.
1: Για μας.
0: Για τους
1: ντόπιους. Για το καλό μας.
0: Για τους ντόπιους γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και μας δίνουν μια προσθετική αξία για το νησί, εφόσον αυτές προβάλλονται σε πανελλήνιο επίπεδο. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε, παιδιά. Μην είμαστε μουτζουφλίδες. Όσον αφορά τη Μαρία την Ευθυμίου, το απόγευμα 7.30 ώρα στο Καστέλι, νομίζω ότι δεν χρειάζονται για τη Μαρία την Ευθυμίου, αλλά πώς το λένε, πολλοί πρόλογοι. Είναι δώρο να την ακούει κανείς και να παρακολουθεί μια διάλεξή της. Αυτό θα γίνει σήμερα στο Καστέλι 7 το απόγευμα.

0: Μία σύντομη παρέμβαση θέλει να κάνει ο Γιώργος ο Μισετζής από τα Αυγόνιμα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Στο τσάκ σας προλαβα. Πράγματι πιστεύουμε και εμείς ότι θα πρέπει όλες αυτές οι εκδηλώσεις να φέρνουν κόσμο στο νησί. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει το Φλεβάρι, το Μάρτιο, το Γενάρη ή και από τα προηγούμενα Χριστούγεννα ο κόσμος παγκοσμίως να ξέρει ότι η Μαρία Ευθυμίου θα μιλήσει την τάδε μέρα στην τάδε εκδήλωση. Ο τάδε σύλλογος που κάνει μια ωραία γαστρονομική ας πούμε εκδήλωση τον Ιούνιο θα πρέπει να το έχει ανακοινώσει από πέρσι. Έτσι θα φέρουμε κόσμο στο νησί και έτσι θα πιάσουν και τόπο όλα τα χρήματα που η περιφέρεια, ο Δήμος και άλλοι φορείς και με τα φορέα τουρισμού δίνουμε συχνά πυκνά σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα πρέπει δηλαδή να αποτελούν πόλο έλξης οι εκδηλώσεις αυτές για κόσμο που έρχεται στο νησί. Ναι, μεν γίνεται για μας και θα πάμε στη Μαρία Ευθυμίου και σε άλλες σπουδαίες εκδηλώσεις που γίνονται, αλλά νομίζω ότι ο σκοπός πρέπει να είναι να προσελκύσουμε φρέσκο κόσμο στο νησί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Βλέπεις κι άλλοι συμφωνούν μαζί μου.
2: Ναι, συμφωνούν κι άλλοι μαζί σου. Πώς το λένε, ανοίγουμε μεγάλο θέμα τώρα. Γιατί...
0: Καλά, εμείς δεν μπορούμε να εννοηθούμε εδώ μεταξύ μας πότε θα κάνουμε τις εκδηλώσεις και κάνουμε, ας πούμε, ταυτόχρονα παρουσιάσεις βιβλίου στο ίδιο χωριό. Μπορεί να πέσουν 5 εκδηλώσεις μαζί την ίδια μέρα. Γενικώς υπάρχει μία οργάνωση.
2: Αλλά πέρα από αυτό.
0: Την οποία μας έχει διδάξει και οι από πάνω. Έτσι. Οι από πάνω διδάξουν τους από κάτω.
2: Ναι, πέρα από αυτό πρέπει να ανοίγουμε τώρα άλλο θέμα. Πρέπει να έχει και τρόπο να έρθει εσύ ο άλλος, έτσι.
0: Δεν έχει.
2: Λοιπόν,
0: όχι, εγώ άκουγα ότι μπορείς να έρθεις, δεν μπορείς να φύγεις.
2: Λοιπόν, άρα ανοίγουμε πολλούς παραμέτρους.
0: Ναι. Είναι γιατί φτιάχνουμε το αεροδρόμιο.
2: Πρέπει να έχει και.
0: Αλλά του χρόνου τέτοια εποχή τρόπο... που δεν θα είναι ανοιχτό καθόλου το αεροδρόμιο, θα σας πω εγώ τι θα
2: πρέπει
0: γίνει.
2: Πρέπει να έχει και τρόπο μετακίνησης. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχουμε δεχθεί σαν νησί να είμαστε χωρίς δημόσια συγκοινωνία. Και το έχουμε φάει κιόλας, έτσι. Ένα χρόνο τώρα το έχουμε φάει.
0: Ένας χρόνος και 16 μέρες.
2: Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι.
0: Μην το λες, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε ψάξει όλο τον κόσμο.
2: Είναι απίστευτο το πόσα πράγματα ανέχεται αυτός ο Χιώτης. Πόσα μπορεί να καταπιεί δηλαδή.
0: Υπομονετικός. Μπράβο του. Λοιπόν. Μπράβο του.
2: Να μην ξεχάσουμε την Παρασκευή ότι είναι ανοιχτή η αερολογική χώρη το βράδυ, είναι η Πανσέλινος και σε όλη την Ελλάδα γίνεται παντού εκδηλώσεις. Εδώ έχουμε σε πάρα πολλά σημεία, από τον Εμποριό μέχρι το Παλάτι Ουστινιάνη, μέχρι όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι.
0: Στον Εμποριό έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία το βράδυ της Παρασκευής με την Πανσέλινο και θα προηγηθεί και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο για όσους ενδιαφέρονται από την αναπληρώτηρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, την διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα.
2: Λοιπόν, το απόγευμα βέβαια είναι η Μαρία Ευθυμίου, δεν τη χάνει κανείς.
0: Σήμερα το απόγευμα.
2: Ναι, την ίδια ώρα η τηλεόραση παίζει τη συνέντευξη που μου έχει δώσει ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής.
0: Εντάξει, ο αρχιμανδρίτης ξαναπαίζει και στις 11 και αύριο το μεσημέρι στις 3.
2: Ναι, οπότε καταλάβατε.
0: Επίσης, αν το χάσετε, θα το αναζητήσετε μετά στο YouTube.
2: Μην χάσετε αυτή την συνέντευξη με αυτόν τον πατέρα της Εκκλησίας, Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Ακαδημία Κρήτης, Εκκλησιαστική Ακαδημία. Λοιπόν, αυτά από μας.
0: Θα τα ξαναπούμε εκτός απρόπτου πάντα
2: λέμε,
0: αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech, μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείοντα ως αυτός όντως.
7: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, E-Scooter, ATV, Γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495 στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
8: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
9: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
8: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
10: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ο απόλυτος προορισμός στα καρδάμιλα. Distilled All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. Distilled All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου της Γιάννας Φαφαλιού, επειδή εσείς το ζητήσατε. Στείλτε μήνυμα στο Distilled All Day Bar στα καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την φωτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα.

0: Στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την άμεση εξαίρεση των μαστιγοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και τα επιμελητήρια σε συνάντηση με στόχο τον συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Ενώ παράλληλα την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η βασική επιχειρηματολογία του συνεταιρισμού επικεντρώνεται στο ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία στηρίχθηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι γενικού περιεχομένου και δεν έλαβε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Μύριο βάφοντας με μπογιές τα μαρμαρά του. Το ίδιο έκαναν και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Σχετική δημοσιότητα δόθηκε σε ρεπορτάζ της Αλήθειας. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β, θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Είναι δυνατόν 10 χρόνια να παλεύεις ως κοινωνία για να χτίσεις 2 νέα νηπιαγωγεία και όταν έρθει η ώρα αυτό να γίνει να μην έχεις μεταφορικό μέσο για τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει στα νεόκτιστα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε χθες στην Αλήθεια, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζήτησε από τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν είναι το 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου, εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους βουλευτές Λέσβου και Χίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά την άμεση θέσπιση ειδικής μεταβατικής ρύθμισης για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Τους σχολικούς καθαριστές υποδέχθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος Χαλκιάς. Από τους 104 σχολικούς καθαριστές, μόλις 36 είναι η πλήρους απασχόληση, με τον κύριο Μαλαφή να τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για το Δήμο Χίου να τους μετατρέψει όλους σε πλήρους απασχόλησης. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το Υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Όπως είπε, στους πρώτους 2 μήνες λειτουργίας οι λούσεις θα φτάσουν τις 1.600, με τις αντίστοιχες περσινές να είναι κατά 400 λιγότερες, με τον ίδιο να προσθέτει ότι αυτό μεταφράζεται σε 2.000 ευρώ επιπλέον έσοδα. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην περιοχή Καστρομίνα, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου, την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής οργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει σήμερα 5η στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης με Τζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δήμος Χίου αύριο Παρασκευή σε 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το βράδυ ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζουν με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πολεοσχίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα Λιβάδια, ιερό τάγμα, ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδα Κάμπο, Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής, ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710 72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και σε 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-7980 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειοι, εντάσεως 5 ποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνικός στρατός επιστρέφει διαλυμένος, κυνηγημένος. Μέσα σε ένα καΐκι στο λιμάνι της Χίου, ταγματάρχης Κώστας Μουτσούλας αντικρίζει τα πλήθη των προσφύγων στην Προκυμαία. «Δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια», είπε, και έπεσε στη θάλασσα για να πνιγεί. Οι χιώτες βρήκαν το σώμα του να επιπλέει μετά από τρεις ημέρες. Τον έθαψαν στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη, όπου και ο τάφος του που πάνω γράφει τη ρίση του Σοφοκλή. Ή καλώς τεθνικένε τον Ευγενή Χρή. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1927, ο Δήμος Χίου αγοράζει εκτάσεις στον Παρθένη για την κατασκευή στρατώνων.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ας αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο
1: και του Ρίτσου ισόνα.
0: Και μουσικά.
1: Αλλά μπορεί και να φωνάει.
0: Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης, το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής.
1: Αυτή...
0: Τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο.
1: Και γελιέσαι πως υπάρχει.
0: Α, μάλλον πρώτα-τελευταία, ξέχασα. Το μήνας ο Αύγουστος δίνει τη σκυτάλη του, τη σκυτάλη στον Σεπτέμβριο την Τρίτη. Τέλος πάντων, βαδίζουμε πια ολοταχώς προς το τέλος του μήνα. Με τον Αύγουστο να μας δείχνει τις τελευταίες μέρες ένα πολύ πολύ καλοκαιρινό πρόσωπο. Σήμερα όμως η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες παρουσιάζει μια μικρή πτώση. Στους 35 βαθμούς έχουμε βόρειους ανέμους, 5 μποφόρ, οι οποίοι θα διατηρηθούν και τις επόμενες μέρες. Πολύ πολύ δροσιά θα έχουμε το Σάββατο, όπου η υδράργυρος δεν θα ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Με το σπαθί.
0: Μην νομίζετε όμως ότι τελειώσαμε εδώ. Την Τρίτη, πρώτη του μήνα, θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας στους 35 με 36 βαθμούς. Άλλωστε το καλοκαίρι δεν τελειώνει με την αναχώρηση των επισκεπτών μας. Το θυμόμαστε.

λοιπόν περιοδιών μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην Βόρεια Μακεδονία από τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Τις επόμενες 10 μέρες θα υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα περιοδιών μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως καταλαβαίνετε, η ένταση των περιοδιών είναι φέτος υψηλότερη από άλλες χρονιές, καθώς η ΔΕΘ σηματοδοτεί την έναρξη μιας περίοδου που θα καταλήξει στις εκλογές του 2027, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Προσπαθούν να συσφίξουν τις σχέσεις με παραδοσιακούς ψηφοφόρους, τους οποίους πολιορκούν κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με το πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του Αντώνη Σαμαράς, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς του σε μια σειρά θεμάτων.

0: καταστροφικές πλημμύρες στην Νεπάλ. Στο Νεπάλ πραγματικά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Χήμαροι, λάσπης και βράχων σάρωσαν χωριά, παρέσυραν σπίτια, ανθρώπους, δρόμους. Αγωνιώδεις είναι οι έρευνες για εκατοντάδες αγνοούμενους, ανάμεσά τους και πάνω από 400 ξένοι.
1: Όσα πάνε και όσα αρθούν, αλλά λες, αλλά...
0: 162 πτώματα μέχρι στιγμής. Τώρα, πού οφειλόταν η πλημμύρα? Από κατάρρευση παγετώνα. Οδρότητας τέτοιας που προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκτεταμένες κατολισθήσεις. 468 τουρίστες σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ αγνοούνται, 393 από τους...
1: Άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει, σκηνώσες τη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα.
0: Μάλλον διορθώνω, 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται μέχρι σήμερα.
1: Θα καθίσω όμως λιγάκι στις ματιάς της τότε.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, και αυτό φοβούνται όλοι, είναι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

πάντως υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε Έλληνας τουρίστας στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν μέχρι σήμερα το πρωί.

Στις περιοχές που έχουν πληγεί, οι ελικόπτερα μεταφέρουν σχοινές, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παρέχει η γειτονική Ινδία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ.

Και να πούμε, κλείνοντας το θέμα αυτό, ότι οι πλημμύρες έπληξαν μια περιοχή που προσελκύει μεγάλο αριθμό προσκυνητών και πεζοπόρων. Πολλά από τα θύματα κατευθυνόνταν προς το Καϊλάς Μανσα Ρόβαρ, έναν από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους του Θιβέτ για τους Ινδοϊστές και τους Βουδιστές. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Και όπως καταλαβαίνετε, και οι πλημμύρες στο Νεπάλ θα είναι ένα θέμα που θα το συναντήσουμε σε πολλά πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Παναθηναϊκός τύπος για την συνέχεια. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η καθημερινή μπροστά μας. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν τον Νεπάλ. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Meridiam μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο 8μηνο 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα, 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκριας, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκριας. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερο θανατηφόρο για μια απίστευτη στιγμή. Σε μια 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Για τα social media, συμβιβασμός Μαμούθ από την Meta, 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Ουκρανία-Ιράν, τα αδιέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος, ακρίβεια τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τροφίμα, προσεχώς. Η απογευματινή απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τύχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Μετρό στις Ράγες μέχρι την Καλαμαριά, η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΘΑ. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης στον Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, κεραμίδια από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Εφημερίδα των συντακτών, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανοίγει ο ασκός του αιώλου, σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Greek Mafia, η λερναία ύδρα του ελληνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επόμενο, πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων, συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία ή δίθεν αποκατάσταση. Ελληνοτουρκικά κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, εξοπλισμοί, πολεμικό ναυτικό, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοϊκών σχεδιασμών. Βιοπαλαιστές, κτηνοτρόφοι, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο, πλημμύρες στο Νεπάλ, δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι. Δεύτερος τύπος, 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής, ενώνουν δυνάμεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Περιφέρεια. Στις Ράγες στο μετρό έως την Καλαμαριά με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Ελληνικό ναυτικό κλείδωση, συμφωνία για τις δύο φρεγάτες τύπου Μπεργαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ, Τσίπρας, Χαριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση.

0: στο μανιφέστο τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αγιαλό. Προβληματισμό του Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη Γαλλία και την Ισπανία για δόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Πάμε στο Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη. Τα ισχυρά χαρτιά όμορφα καίγονται, γράφει το Ποντίκι. ΔΕΘ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με κλείσιμο ματιού στο κέντρο. Ελληνοτουρκικά από τα ΙΜΙΑ φτάσαμε στις ανεμογεννήτριες. Λιβύη, η αμερικανική φόρμουλα ενοποίησης. Τεχνολογία θα μας πάρει τις δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μονολογεί: «Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα ήσυχα και δεν θα σας ενοχλώ». Πάμε στην κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλουπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Εκκρεμώντες με την εφορία, πηγή κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Γυναικοκτονία. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Πάμε όμως στο Sky. Το σήμα, πέφτει το σήμα των ειδήσεων. Να ακολουθούν αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννίρης. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε το πρωί η τελετή παράδοσης επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τελετή των εγγενείων πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Η γραμμή θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστησαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου συνολικά έχουν δηλωθεί 232, εκ των οποίων τα 165 εμφάνισαν πιο σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι θάνατοι ήρθαν σε 19, δηλαδή 6 περισσότεροι από την προηγούμενη καταμέτρηση. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής, αλλά περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θανατή φορά παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας και σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15 το πρωί, μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στην Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα με δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρρωσε την περιοχή πιθανότητα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει την Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγύριζε η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Τη νίκη που θα του δώσει και την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρτιας Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 η ώρα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει σε 9 στην Βουλγαρία τη ΖΣΚ Σόφια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι ανεμοιβόροι, πρόσκαιρος στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην εκτονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε ΧΙΟ και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη ΧΙΟ τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την άμεση εξαίρεση των μασχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μασχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και το Επιμελητήριο σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την 3η 1η Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο, βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του και παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, Ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Χωρίς μεταφορικό μέσο, μαθητές των ΕΟΚΤΗ των Νηπιαγωγείων 7ο και 10ο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε στην Αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζητά από όλους τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στο 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Ρησής. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου, έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου, 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Ένθεση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί τον δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του Νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητή Ασχίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου, 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Κεντρική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς, η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, εναρχέγονο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, εμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο αύριο Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στο Ρεμποριό, το Σμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Ιεροφίλη και ο συνθέτης τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία αύριο Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού. Θα προηγηθεί σε 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική βραδιά αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό στο σχολείο του χωριού το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξοριστικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο μεσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως αμαντάσουμε. Εκεί που θα κάτσουμε όλοι δηλαδή στο...

11:29 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα πρωί, εκεί γύρω στις 11:25. Ευχές να περάσετε όμορφα το τρίμερο που έχουμε μπροστά μας μέχρι να ξαναβρεθούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου. Πάνω που λέγαμε ότι φέτος είμαστε ήρεμοι όσον αφορά τις πυρκαγιές, ήρθε η σημερινή ημέρα εκεί λίγο μετά τις 11 για να μας ανάψει φωτιές στα μπατζάκια μας κυριολεκτικά. Είναι η χιότικη ραδιοπαλμή, μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι και δυστυχώς αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Βίκι.
1: Και εποχές.
0: Να σημειώσουμε ότι έχουν επιστρατευθεί και ένα αέρια μέσα για να ελεγχθεί η φωτιά. Να πούμε ότι κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήδη στην περιοχή σπέβδει μεγάλη επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τις 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Η φωτιά καίει σε πυκνό δάσος με πεύκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11 και 4 το πρωί. Ζητήθηκε και η συνδρομή του Δημοχείου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς στην κατηγορία 4. Ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε άμεσα και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Λοιπόν, για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε, επαναλαμβάνουμε και σε δασική έκταση στην περιοχή του Βικίου. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι να μπορέσει να ελεγχθεί άμεσα η φωτιά, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Το γεγονός ότι κινητοποιούνται και επίγειες δυνάμεις, κινητοποιούνται και ένα αέρια μέσα είναι θετικό. Ελπίζουμε να τελειώσουμε γρήγορα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιωθεί για μία ακόμη φορά αυτός που λέει ότι στοιχείο ακόμη και το Δεκέμβρη μήνα δεν μπορείς να ησυχάσεις το κομμάτι αυτό της εκδήλωσης πυρκαγιών. Δηλαδή θέλω να πω ότι το καλοκαίρι ακόμα είναι μπροστά μας, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Πέρα βέβαια από το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς στο κομμάτι της πρόληψης, υπάρχουν προφανώς και τα απρόβλεπτα. Τώρα, ποια είναι ακριβώς τα αίτια της εκδήλωσης συγκεκριμένης φωτιάς, αυτό θα το δουν οι θύνοντες του ανακριτικού, εκείνοι ξέρουν καλύτερα. Γελά. Στην παρούσα φάση, εκείνο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει είναι να ελεγχθεί άμεσα η φωτιά. Είναι μια περιοχή το Βίκι που δυστυχώς πολλές φορές έχει καεί και αυτή. Μάλιστα εκεί θυμάμαι φωτιά και μέσα στο χειμώνα. Για το παρελθόν. Έτσι κάπως απότομα μπήκαμε και ξεκινήσαμε σήμερα τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Εννοείται ότι για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα επιδιώξουμε να έχουμε συνομιλίες και με συμμετέχοντες στο έργο της κατάσβεσης. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς θα μιλήσουμε και για την μονάδα τεχνητού νεφρού στο Σκυλίτσιο, η οποία σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως λέει και ο νεφρολόγος ο κ. Παναγιώτης Σιδεράς, ανταγωνίζεται πλέον μονάδες

0: Θα ακούσουμε αυτά σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Επίσης σήμερα θα σας μιλήσουμε και για τον αγώνα ανοιχτής θαλάσσης που θα γίνει στην Αγία Φωτιά.
1: Περιμένω κάτι να φανεί.

Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, είναι και συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία για να δούμε τι γίνεται και με τη φωτιά στο Βίκυ, ελπίζοντας για το καλύτερο. Λέω να πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι.

0: που αναγεννιέται στον ουρανό.
1: Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται, όπως δυστυχώς και η φωτιά στην περιοχή του Βικίου. Με την ελπίδα να έχουμε να σας πούμε καλά νέα σε λίγο. Έχουμε δύναμη και από αέρος. Έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Έχουμε και πήγες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Και ο Δήμος εκεί συνδράμει με υδροφόρες, προφανώς και οι θελοντικές μας ομάδες. Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε και τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι στην Χίο ο τουρισμός εξανατολών είναι ο βασικός πυλώνας τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Με δεδομένο ότι έχουμε θρησκευτικές εορτές στο τέλος αυτής της εβδομάδας, να ξέρετε ότι περιμένουμε και αρκετό κόσμο. Περισσότερο από ό,τι συνήθως υποθέτω. Ας δούμε τι εικόνα έχουμε, διότι στην τηλεφωνική μας γραμμή από το φορέα τουρισμού είναι ο κύριος Κώστας Μούνδρος, που γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μούνδρο.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να ευχηθούμε η φωτιά να σβήσει γρήγορα. Κοιτάξτε, έχουμε το τέλος του μήνα, έχουμε το μπαϊράμι, ένα μικρό μπαϊράμι που έχουν οι Τούρκοι. Δύο ερωτήσεις έκανα σε δύο πρακτορία. Το ένα μου είπε ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έρθουν γύρω στους 2.000. Αυτό μπορεί να αυξηθεί κιόλας. Ένα άλλο πρακτορείο μου είπε ότι θα έρθουν 1.400. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα ξεπεράσουμε τις 5.000 για να κλείσει όμορφα και ο Αύγουστος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πρόσημο κατά πάσα πιθανότητα επί συνόλου θα είναι θετικό, ανεξάρτητα αν είχαμε τις δυσκολίες με το αεροδρόμιο, που θα δούμε μείωση από ό,τι φαίνεται, όπως φάνηκε τον προηγούμενο μήνα, αλλά εκτιμώ, όπως είδαμε και τον Ιούλιο, θα έχουμε αύξηση στα ακτοπλοϊκά. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα κύλησαν, εγώ θα έλεγα, λίγο πιο καλά από ό,τι περιμέναμε. Υπήρξε μια υπερπροσφορά υπηρεσιών, όπου οδήγησε σε μια μείωση των τιμών, που αναγκαστικά αυτό δεν είναι κακό, μιας και κάνει πιο ελκυστικό τον προορισμό.
0: Ναι. Αναφέρεστε και στον εσωτερικό τουρισμό που είχαμε Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι, με τις ακτοπλοϊκές αεροπορικές συγκοινωνίες, επειδή πιάσαμε σχεδόν τους 30.000, αν θυμάμαι καλά, Τούρκους τουρίστες τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο θεωρείτε ότι θα τους ξεπεράσουμε.
1: 29.700, ναι.
0: Ναι, τον Αύγουστο θεωρείτε ότι θα τους ξεπεράσουμε.
1: Παραδοσιακά έτσι συμβαίνει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ήρθε και αρκετός κόσμος και από την υπηρετική Ελλάδα και από την Αθήνα. Πριν από κάποια ώρα συνάντησα ανθρώπους από την Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα κυλήσει όμορφα και ο Σεπτέμβρης. Έχουμε και το Χίος Πας, το οποίο θα βοηθήσει. Και από την πλευρά μας ως φορέας θα ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και μια δράση η οποία θα επιδιώξουμε να μας βοηθήσει και τον Οκτώβριο.
0: Το Χίος Πας είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ναι. Το Χίος Πας είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, δηλαδή, από κάποιους λογικά που θέλουν να κλείσουν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Πάντα στην αρχή του καλοκαιριού ο Σεπτέμβρης είναι σχετικά κενός. Το προηγούμενο διάστημα όμως, και μιλάω από τον αρχές Αυγούστου κλπ. Και μετά τα πράγματα ομαλοποιούνται και φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα καλό Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε επομένως από Πέμπτη, από σήμερα μας λέτε, μέχρι
1: από
0: και την Κυριακή,
1: περί τα
0: 5.000 άτομα, τα οποία συνήθως κάνουν πόσες διανυκτερεύσεις, κύριε Μούνδρο, δηλαδή τώρα που είναι
1: Κοιτάξτε, ναι, το χειμώνα μιλάμε από μία μέχρι δύο το πολύ.
0: Τώρα λέω για αυτό το τετραήμερο.
1: Τώρα μιλάμε δύο το πολύ, τρεις.
0: Ναι.
1: Πιο πριν, μέσα στον Αύγουστο που τρέχει δηλαδή, και ίσως και τον Ιούλιο, όπου έχουμε οικογένειες και από την Κωνσταντινούπολη και από άλλες περιοχές, βλέπουμε οικογένειες που διαμένουν και 5 και 6 και 7 και 8 ημέρες.
0: Να. Λοιπόν, άρα θα έχουμε κίνηση αυτές τις ημέρες αυξημένη.
1: Είδαμε και αρκετό κόσμο να έρχεται με τα δικά του αυτοκίνητα, έτσι.
0: Ναι. Και ακούμε τώρα την επίγουσα προειδοποίηση της πολιτικής προστασίας.
1: Ναι.
0: η οποία ενημερώνει για τη δασική πυρκαγιά στο Βίκη, στην περιφερειακή ενότητα Χίου, και ζητά να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έτσι όπως μας ήρθε και εμάς τώρα.
1: Σε όλα μας τα τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως μας ήρθε και εμάς τώρα, το μεταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, βέβαια, στην περιοχή του Βικίου, εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σπέβδει και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Γιώργος Ζώας και ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Έχει ζητηθεί συνδρομή του Δήμου με υδροφόρες.

Θυμίζουμε ότι η περιοχή μας σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4. Δηλαδή αυτό δεν το βλέπουμε απλά ως μία αναφορά κινδύνου, το βλέπουμε και σε συνάρτηση και με τις δυσκολίες που δημιουργεί και στο έργο της κατάσβεσης. Υπό την έννοια ότι το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.

Είναι κοντά στο ορειβωτικό καταφύγιο του Βικίου η συγκεκριμένη φωτιά. Το επισημαίνουμε αυτό, διότι υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση. Όσοι έχουν πάει εκεί γνωρίζουν να...

Οπότε υπ' αυτήν την έννοια καθοριστικής σημασίας είναι και η επέμβαση από αέρο, το γεγονός ότι έχουν κινητοποιηθεί 5 πυροσβεστικά μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα, είναι θετικό. Ελπίζουμε να προλάβουν και να γίνει γρήγορα η δουλειά και αποτελεσματικά. Λοιπόν, θα περάσουμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας πριν από λίγο στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό στη Θεσσαλονίκη με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Η τελετή των εγγενειών πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Μίκρα. Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση επιτηρής του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγράφονται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στο νησί της Χίου. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πένδυσης και τα ηχητικά σήματα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχομένες τροποποιήσεις στα δρομόλογια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτο όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμράν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και.
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:20 σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Βίκι. Για να ελεγχθεί η φωτιά έχουν επιστρατευθεί και ένα αέρια μέσα. Στην περιοχή βρίσκεται μεγάλη επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Πρόκειται για πυκνό δάσος με πεύκα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Άμεση εξαίρεση των μασχοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μασχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και το Επιμελητήριο σε συνάντηση με στόχο το συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα την 3η 1η Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του και παγκάκια στην Απλοταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Απλοταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Χωρίς μεταφορικό μέσο, μαθητές των εόκτιστων υπηαγωγείων 7ο και 10ο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζητά από όλους τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στο 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρυσής. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου, έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλλιτάς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του φιλοπρόοδου ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί τον δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του Νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου, 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδική άδεια οδήγηση επιβατικών δημόσια χρήση αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων τη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τη Περιφερειακή Ενότητα Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου, 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Κεντρική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς, η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, εναρχέγονο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, εμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο αύριο Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος στο Ρεμποριό, το Σμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Ιεροφίλοι και ο συνθέτης τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία αύριο Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού. Θα προηγηθεί σε 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό στο σχολείο του χωριού το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου, ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξοριστικής δραστηριότητας του Αιγαίου και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Τι θα λέγατε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, ενώ περιμένουμε και τις εξελίξεις και ό,τι νεότερο έχουμε από την φωτιά στο Φίκι για να σας το μεταδώσουμε. Πάμε να μιλήσουμε για την μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Χίου. Να πούμε ότι έκαναν δηλώσεις σήμερα στους συναδέλφους ο γιατρός της μονάδας, ο Παναγιώτης Σιταράς, ο πρόεδρος. Συλλόγου Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Χίου Μιχάλης Ζανίκος και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Αναφέρθηκαν σε μια νέα δωρεά που είχαν και συγκεκριμένα ενός μηχανήματος από το Τοχιακό Σύλλογο της Νέας Ορλεάνης, η οποία δωρεά έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των δωρεών που έχουν οδηγήσει σήμερα τη συγκεκριμένη μονάδα να έχει έναν εξοπλισμό υλικοτεχνικό, όπως λέει και ο γιατρός, εφάμιλο άλλων μονάδων του κέντρου. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν δύο ζητούμενα αυτή τη στιγμή για τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Το ένα είναι ότι είναι αναγκαία η επέκτασή της, όπως αναφέρουν στις δηλώσεις τους. Και το δεύτερο, ότι χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως των νοσηλευτών, νοσηλευτριών, οι οποίες είναι άρτια κατευθυσμένες, όπως αναφέρουν, αλλά από εκεί και πέρα ο αριθμός τους δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται στη συγκεκριμένη μονάδα, που φτάνει πλέον τις 9.000 αιμοκαθάρσεις ετησίως. Πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Σιταρά, ο οποίος αναφέρεται αρχικά στη νέα δωρεά. Στη συνέχεια μιλά για όλες τις δωρεές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην μονάδα και ολοκληρώνοντας αναφέρεται και στα θέματα που σας είπαμε της επέκτασης της μονάδας και της ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό.
1: Σύλλογο, το Τοχιακό Σύλλογο της Νέας Ορλεάνης, που ονομάζεται Αγία Μαρκέλα, είναι μια δωρεά η οποία αναβάθμισε το τμήμα μας. Και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες δωρεές, ευτυχώς, από οχιακούς συλλόγους, από ευπατρίδες, συνανθρώπους μας οι οποίοι άκουσαν το κάλεσμά μας για ανάγκη της ανανέωσης του στόλου εδώ στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Είχαμε μια επικοινωνία με την Καμία, αν δεν κάνω λάθος, του Συλλόγου της Νέας Ορλάνης, την κυρία Λουκία Χριστάκη, η οποία ήρθε από εδώ. Την γνώριζα προσωπικά την συγκεκριμένη κυρία, είναι από το χωριό του πατέρα μου, το Θολοποτάμι. Ενδιαφέρθηκε με μεγάλο ζήλο να βοηθήσει το τμήμα και έτσι προχωρήσαμε στην διαδικασία της δωρεάς. Πριν από λίγες μέρες το μηχάνημα ήρθε, μπήκε στην αίθουσα και είναι μέρος πια του στόλου της μονάδος μας.
2: Οπότε πόσα άτομα μπορείτε να εξυπηρετήσετε με αυτή την προσθήκη, ας πούμε?
1: Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ημερησίως τις Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές 3 άτομα και τις Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα, που υπάρχουν 2 βάρδες, άλλους 2. Δηλαδή εξυπηρετούνται 5 ασθενείς
2: επιπλέον.
3: Πόσα άτομα συνήθως έχετε για αιμοκάθαρση σε σταθερή βάση?
1: Σε σταθερή βάση το χειμώνα, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ περισσότερο λόγω των φιλοξενιών, είναι γύρω στους 60 με 65. Αυτή είναι η ασθενή η μόνιμη εδώ στο νησί. Το καλοκαίρι με τις φιλοξενίες υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται από Αμερική, από Καναδά, από Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Από Θεσσαλονίκη τελευταία έχουν έρθει αρκετοί. Μπορούμε να φτάσουμε και τους 85 ασθενείς συνολικά.
3: Το προσωπικό που έχει η μονάδα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτές των ασθενών?
1: Με μεγάλη πίεση. Είναι 8 νοσηλεύτριες με την προσταμένη. Συμπεριλαμβανομένης και της προϊσταμένης, η οποία προϊσταμένη εδώ στο νοσοκομείο της Χίου εκτελεί χρέη νοσηλεύτριας, δηλαδή πέρα από το διοικητικό έργο που εκτελούν οι προϊσταμένες σε άλλα τμήματα, σε άλλες μονάδες εν πάση περιπτώσει. Η δική μου προϊσταμένη είναι προϊσταμένη η οποία μπαίνει και στην αίθουσα και εκτελεί νοσηλευτικό έργο για να μπορεί να βγει σωστά όλο το πρόγραμμα με ασφάλεια για τους ασθενείς μας πάνω απ' όλα.
2: Πλέον, ας πούμε, τι ανάγκες υπάρχουν στην μονάδα τεχνητού νεφρού, ας πούμε? Έχουν γίνει αρκετές δωρεές, έχει αναβαθμιστεί ο
1: εξοπλισμός, αλλά... Έχουν γίνει αρκετές δωρεές, τις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ, μιας και μου δίνεται ευκαιρία και είστε εσείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την κυρία Μαριέλα Βαρώνη, και τώρα και τον υπολογιστή μου, μη σε κάσω κάποια, γιατί θα ήταν μεγάλο λάθος και αδικία. Με την κυρία Μαριά Λαβαρόνη, που ήταν υπότη μας δωρήτρια και την οποία την έχω πολύ ψηλά και στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου. Η κυρία Μαριά Λαβαρόνη είναι πρόεδρος των Χιακών Συλλόγων της Αττικής και είναι και πρόεδρος ενός συνδέσμου που γυναικείου συνδέσμου που λέγεται Φίλοι Πτυχιώτικου Χωριού. Δύο μηχανήματα λοιπόν από την κυρία Μαριά Λαβαρόνη. Ήταν υπότι με την οποία έτσι είχα την ανησυχία και μάλλον της εξέφρασης του προβληματισμού μου, τον προβληματισμό μου αναφορικά με, με τον απαρχαιωμένο στόλο. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ η συγκεκριμένη γυναίκα και την ευχαριστώ από καρδιάς. Και χάρη σε εκείνη έγινε μία ακόμα δωρεά, το τρίτο μηχάνημα δηλαδή που μπήκε στην αίθουσα, χάρη στη δική της μεσολάβηση από τον κύριο Ιωάννη Παθινιώτη, αντιπρόεδρο της Lifeline Ελλάς. Από εκεί και πέρα, το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούς προσέφερε δύο μηχανήματα. Τα Αρχιακά Σωματεία Αμερικής Καναδά, θα τον αποκαλέσω φίλο μου γιατί έτσι τον νιώθω, ύστερα από επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Καλαφάτη που είναι ο πρόεδρος των Αρχιακών Συλλόγων Αμερικής Καναδά, προσέφεραν πέντε μηχανήματα και ένα ουρητηροσκόπιο για τις ανάγκες της ουρολογικής κλινικής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέχρι σήμερα οι ασθενείς οι οποίοι θα χρειαζόντουσαν μια ουρητηροσκόπηση έφευγαν από την Αθήνα. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Χιακός Σύλλογος Αγία Μαρκέλα του Ντιτρόιτ προσέφερε επίσης ένα μηχάνημα. Η Φαφαλιό Shipping ακόμα ένα μηχάνημα. Η οικογένεια Γιώργου και Χρυσάνθη Σταμούλα μετά από την γενική διαμεσολάβηση του κ. Ζανίκο Κολιά επίσης ένα μηχάνημα. Λοιπόν, ο Χιακός Σύλλογος της Καλιφόρνιας Αγία Μαρκέλα, μέσω της οικογένειας Νίκου και Ευαγγελίας Πριέ, ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, είπαν ότι βλέπουμε αυτά που κάνεις εδώ στη μονάδα, θα θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε και εμείς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ όμως έκρινα ότι υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί οι ασθενείς οι οποίοι είναι πολυτραυματίες ή είναι σε κατάσταση τέτοια που χρήζουν κάθαρσης, χρήζουν δηλαδή βοήθειας από εμάς, είναι λάθος να φεύγουν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μηχάνημα εκεί, ένα μηχάνημα συνεχούς αιμοδιαδιήθησης, ώστε οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά ασταθείς να μην βγαίνουν από τη μονάδα, να μην κυκλοφορούν εδώ στους διαδρόμους, να μην μολύνουν με φορτίο μολυσματικό που έχουν οι ΜΕΘ την αίθουσα που κάνουν οι ασθενείς με κάθαρση. Οπότε ανταποκρίθηκε η οικογένεια Πριέ και ο σύλλογος της Καλιφόρνιας και πήραν κάποιο μηχάνημα που λέγεται μηχάνημα συνεχούς αιμοδιαδιήθησης ή αλλιώς πρίσμα για τη ΜΕΘ. Αυτές ήταν οι δωρεές. Και τώρα στην οικογένεια αυτών των δωρεών προσθέθηκε και ο σύλλογος της Νέας Ορλεάνης. Υλικοτεχνικά μπορώ να πω ότι είμαστε πια σε κορυφαίο επίπεδο. Μπορώ να πω ότι ανταγωνιζόμαστε υλικοτεχνικά, δηλαδή αναφορικά με τα μηχανήματά μας, μονάδες του κέντρου. Μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό. Έχουμε ενδεχομένως τα καλύτερα μηχανήματα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να γίνει επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού. Πλέον δεν χωράμε. Η έδωση είναι πολύ μικρή, την είδατε. Έτσι. Ο πληθυσμός δυστυχώς είναι ο καθερόμενος αυξάνει και αυτό που έχουμε ανάγκη να κάνουμε είναι να αυξηθεί η αίθουσα. Έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προς αυτό το επίπεδο και ο διοικητής ο κύριος Μελιτζάνης ενδιαφέρεται προσωπικά, το έχει πάρει πάνω του και το τρέχει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαδικασίες άλλες πολυδομικές που θα πάρουν λίγο χρόνο για να συμβεί αυτό.
0: Υπάρχουν δηλαδή χώροι μέσα στο νοσοκομείο, υπάρχουν
1: σε παρακολουθήρια. Σκεφτόμαστε να γίνει μια επέκταση.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σύταρα είναι η υποσκέψη η επέκταση της μονάδας. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε τον Μιχάλη Ζανίκο αλλά και τη Σοφία Κιδωνάκη να αναφέρονται επίσης στην λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο της Χίου.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό.
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό.
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό.
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
9: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
12: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις.

0: Ομάδα τέχνη του νεφρού του νοσοκομείου Οχείου. Εκεί για την, από την αλήθεια ήταν η συνάδελφος Ευαγγελία Εμέντα. Εκτός από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, επιμελητή Α, τον κύριο Παναγιώτη Σιταρά, μίλησαν επίσης ο Μιχάλης Ζανίκος, που είναι πρόεδρος των νεφροπαθών της Οχείου και των μεταμοσχευμένων, και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη της μονάδας τέχνη του νεφρού. Για να τους ακούσουμε.
1: Υπήρξα και εγώ ημοκαθαριζόμενος το 2024 από 5 του Φλεβάρι μέχρι 15 του Σεπτέμβρη. Με δότητη μητέρα μου έδωσε νεφρό η μητέρα μου. Στο Λαϊκό μεταμοσχεύτηκα 10 του Οκτώβρη του 2024. Έκανα 9 μήνες περίπου εδώ ημοκάθαρση. Θεωρώ ότι αυτή η μονάδα που υπηρετώ, τους ανθρώπους δηλαδή που αντιπροσωπεύω, είναι μια από τις καλύτερες και υπάρχει αξιολόγηση μεγάλη. Και από μένα και σαν αντιπρόσωπος που είμαι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που έχουν δει έργα μας, που έχουν δει τις δωρεές που έχουν γίνει από τους δωρητές, όπως είπε και ο γιατρός μας κ. Σιταράς. Έχουμε πάρα πολύ καλό εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Το μόνο ελλειψές είναι ότι είμαστε μειωμένο σε νοσηλευτικό, δεν έχουμε το αρκετό που πρέπει, αλλά οι νοσηλεύτριες και οι προϊσταμένοι που αντιπροσωπεύει τη μονάδα είναι άρτια εξειδικευμένες και εξαιρετικές. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που πέρασα από αυτή τη μονάδα εδώ και είχα αυτή την εμπειρία.
2: Πόσο σημαντικό είναι για το νησί να υπάρχει αυτή η μονάδα και να μην χρειάζεται?
1: Σκεφτείτε ότι εξυπηρετούμε ετησίως γύρω στους 8.500 ημοκαθαριζόμενους μαζί με τους επισκέπτες. Η μόνιμη αυτή τη στιγμή που είναι περίπου στους 65 ασθενείς μόνιμου του νησιού που κάνουν ημοκάθαρση. Κάνουμε τα πάντα για τις φιλοξενίες. Μέσα στον Αύγουστο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, βέβαια δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσει όλη τη μονάδα.
2: Ο πρώτος στόχος ο δικός σας, έτσι στο σωματείο, τώρα από εδώ ποιος είναι, ας πούμε, τι βάζετε στην προτεραιότητα?
1: Πρώτα είναι η ασφάλεια των ασθενών να μπουν και να βγουν καλά στη μονάδα, που γίνεται αυτό, άρτια και εξαιρετικά. Και ο δεύτερος στόχος είναι να γίνει όσο καλύτερη γίνεται η μονάδα μας. Που ήδη έχει γίνει με τα καινούργια μηχανήματα τα σύγχρονα. Και όσο πάμε, καλυτερεύει και ακόμα. Είμαστε δεύτεροι πανελληνίως, μπορώ να σας πω.
3: Η μονάδα μας έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια που την εμπλουτώ, εννοείται προς το καλύτερο, υλικοτεχνικά. Εκεί που χωλαίνουμε είναι στην έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Όπως είπε και ο πρόεδρος και ο γιατρός μας, ο αριθμός των ημοκαθαιρόμενων που εξυπηρετούμε ετησίως και ημοκαθάρσεις είναι πάρα πολλές για ένα κρητικό νησί, φτάνοντας κοντά τις 8.500 με 9.000.
4: Πόσο εύκολο είναι για εσάς από τη θέση σας να, με το προσωπικό το οποίο διαθέτετε, να φτιάξετε τις βάρδιες, να δώσετε άδειες, να διαχειριστείτε το δυναμικό το νοσηλευτικό που υπάρχει στον τομέα σας?
3: Δεν είναι εύκολο. Διότι μιλάμε για τον αριθμό που σας είπαμε προηγουμένως, για 65 ασθενείς οι οποίοι κάνουν ομοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα, και το νοσηλευτικό προσωπικό με μένα είναι 9 άτομα. Που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στις άδειες, που σημαίνει ότι υπάρχουν μέρες που αν υπάρχει μια οικογενειακή προσωπική ανάγκη, ο συνάδελφος δεν μπορεί να απουσιάσει.
0: Λοιπόν, αυτά για τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο της Χίου. Κάτι νεότερο από το μέτωπο της φωτιάς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σε λίγο θα συνομιλήσουμε με συμπολίτη μας που βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ, να δούμε πώς πηγαίνει εκεί η κατάσταση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχει και κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία μας στην συγκεκριμένη περιοχή που είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Θα μιλούσαμε με τον καπετάν Αλέκο Καραμούζο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε την δυνατότητα επικοινωνίας, δεν υπάρχει σήμα. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε φωτιά εκτός από το Βίκυ. Αυτή την ώρα έχουμε και στο Χρώμιο, στα όρια Κοζάνης και Γρεβενών. Ενώ έχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Εύβοια, στην περιοχή κάτω Μονοκαριά. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς συνδυαστικά σε σχέση με τη διάθεση των εναέριων μέσων πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω μας. Προς το παρόν εμείς εδώ στοιχείο, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουμε 5 πυροσβεστικά μέσα εναέρια, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Και βέβαια ενισχυμένες δυνάμεις επιγείας, 40 πυροσβέστες είναι εκεί. Με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Και βέβαια έχουμε και τους εθελοντές μας, έτσι.

τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και για τον πρώτο διεθνή αγώνα ανοιχτής κολύμβησης που θα γίνει στην Χίο αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνδιοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Σκήνος Χίου και την Κοινότητα Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση δόθηκε σήμερα και συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο. Όσοι πάτε εκεί στην Αγία Φωτιά, να ξέρετε ότι το απόγευμα του Σαββάτου θα έχουμε τον πρώτο αγώνα των 3 χιλιόμετρων και οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή το πρωί. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε αναλυτικά στην συνέχεια, στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που δόθηκε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση σήμερα στο Δημαρχείο.

Θα περάσουμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων σε λίγο με την Ζένα Χατζηδημητρίου για ό,τι νεότερο υπάρχει. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Και ένα αέρια μέσα έχουν επιστρατευθεί για να ελεγχθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε μέσα σε δύσβατη δασική έκταση στο Βίκι σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ ήδη στην περιοχή υπάρχει μεγάλη επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε πυκνό δάσος με πεύκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11 και 4 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΔΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σήμερα, να σημειώσουμε ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4. Στις 12 παρα 5 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς από το πρόγραμμα του Χίος Ράδιο Αλήθεια, αλλά και από το αλήθεια.gr. Την άμεση εξαίρεση των μαστιγοχωρίων από τις ζώνες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έχοντας ήδη προσκαλέσει τους τοπικούς βουλευτές, την περιφέρεια, τον Δήμο και τα επιμελητήρια σε συνάντηση με στόχο τον συντονισμό κοινής δράσης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, στόχος είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Ενώ παράλληλα την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η βασική επιχειρηματολογία του συνεταιρισμού επικεντρώνεται στο ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία στηρίχθηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι γενικού περιεχομένου και δεν έλαβε τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Αυτή τη φορά οι χούλιγκαν εκτονώθηκαν στο Ομήριο βάφοντας με μπογιές τα μάρμαρά του. Το ίδιο έκαναν και σε παγκάκια στην Αμπλουταριά. Με δεδομένο ότι έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κάμερες, ειδικά στην Αμπλουταριά, αναμένεται από την αστυνομία ο εντοπισμός τους και από το Δήμο Χίου η μήνυσή τους, ώστε με έξοδα των γονιών τους να γίνει σχετική αποκατάσταση. Σχετική δημοσιότητα δόθηκε σε ρεπορτάζ της Αλήθειας. Όπως γνωστοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών, εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β, θα τελεστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου, ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, στο Βροντάδο. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV και τα διαδικτυακά μέσα της Αλήθειας. Είναι δυνατόν 10 χρόνια να παλεύεις ως κοινωνία για να χτίσεις 2 νέα νηπιαγωγεία και όταν έρθει η ώρα αυτό να γίνει να μην έχεις μεταφορικό μέσο για τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει στα νεόκτιστα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού, αφού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στο οποίο ζητήθηκε λεωφορείο 24 θέσεων, ήταν άγωνο, όπως είπε χθες στην Αλήθεια, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας. Με τους γονείς μετέωρους, η συμπολίτησά μας Ιωάννα Καραπιπέρη ζήτησε από τους θυγόμενους γονείς να συντονιστούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν είναι το 6941-645-620. Τον κίνδυνο να υποστούν περικοπές ή ακόμη και να χάσουν αγροτικές ενισχύσεις παραγωγή της Χίου, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας και της Λέσβου, εξαιτίας χρόνιων λαθών και αποκλήσεων του λειτουργούντος κτηματολογίου, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους βουλευτές Λέσβου και Χίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά την άμεση θέσπιση ειδικής μεταβατικής ρύθμισης για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Ξεκινούν την εργασία τους οι 104 σχολικοί καθαριστές που υπέγραψαν χθες Τετάρτη τις συμβάσεις τους προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Τους σχολικούς καθαριστές υποδέχθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος Χαλκιάς. Από τους 104 σχολικούς καθαριστές, μόλις 36 είναι η πλήρους απασχόληση, με τον κύριο Μαλαφή να τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για το Δήμο να τους μετατρέψει όλους σε πλήρους απασχόλησης. Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε Ιούλιο και Αύγουστο το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Κλέαρχος Χρήσης. Όπως είπε, στους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας οι λούσεις θα φτάσουν τις 1.600, με τις αντίστοιχες περσινές να είναι κατά 400 λιγότερες, με τον ίδιο να προσθέτει ότι αυτό μεταφράζεται σε 2.000 ευρώ επιπλέον έσοδα. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Παρασκευή στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο και Δευτέρα 31 Αυγούστου στην περιοχή Καστρομίνα, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Δημοτικού Σχολείου Θόλο Ποταμίου, την 3η 1η Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Μονομάχου 35-37. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Η αυλαία της 5ης επετειακής οργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει σήμερα 5η στο Καστέλι στις 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο της Χίου, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Ιεροφύλη, ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δήμος Χίου αύριο Παρασκευή σε 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 το βράδυ ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, διδάκτορ Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζουν με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πόλεως Χίου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά, την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα Λιβάδια, Ιερό Τάγμα, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη, Καρδαμάδας Κάμπου, Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710 72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886 Φέδρα Γιαννέλου, Μαέστρος Χοροδίας Χίου, και 694-520-7980 Άννα Σταρά, Πρόεδρος Χοροδίας Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι, εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 50%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντά διημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922, μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνικός στρατός επιστρέφει διαλυμένος, κυνηγημένος. Μέσα σε ένα καΐκι στο λιμάνι της Χίου, ταγματάρχης Κώστας Μουτσούλας αντικρίζει τα πλήθη των προσφύγων στην Προκυμαία. «Δεν μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια», είπε, και έπεσε στη θάλασσα για να πνιγεί. Οι χιώτες βρήκαν το σώμα του να επιπλέει μετά από τρεις ημέρες. Τον έθαψαν στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη, όπου και ο τάφος του που πάνω γράφει τη ρίση του Σοφοκλή. «Ή καλό ζήν, ή καλό τεθνικένε τον Ευγενή Χρή». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1927, ο Δήμος Χίου αγοράζει εκτάσεις στον Παρθένη για την κατασκευή στρατώνων.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
7: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιατικούς ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι σε εξέλιξη εξακολουθεί να είναι η φωτιά στο Βίκυ. Μιλάμε για φωτιά σε δασική έκταση. Δεν απειλείται οικισμός. Προς το παρόν αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Στην κατάσβεσή της συμμετέχουν και εναέριες δυνάμεις και πήγες δυνάμεις. Μια φωτιά που εκδηλώθηκε, τουλάχιστον έγινε γνωστή η εκδήλωσή της περίπου στις 11 και 4 το πρωί. Μάλιστα λίγο πριν τις 12 εστάληκε μήνυμα 112 στους πολίτες. Και βέβαια η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή μας είναι πολύ υψηλός. Το άσχημο ποιο είναι, ότι αυτές οι συνθήκες που μας βάζουν στην συγκεκριμένη κατηγορία 4 του πολύ υψηλού κινδύνου, που συνεπάγεται και μεγαλύτερη δυσκολία στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και λόγω των καιρικών συνθήκων, αυτή η κατάσταση λοιπόν θα συνεχιστεί και αύριο, διότι και ο νέος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε από την πολιτική προστασία μας έχει πάλι στην ίδια κατηγορία. Που σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα καταφέρουν οι δυνάμεις που συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης να τη θέσουν υπό έλεγχο, τόσο πιο ήσυχοι θα κοιμηθούμε. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα στον τόπο της φωτιάς. Μεταβαίνει και ο Γιάννης ο Τζούμας. Πιστεύω κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι θα προλάβουμε να έχουμε και τις πρώτες έτσι, αναφορές για τα όσα ο ίδιος θα δει και θα καταγράψει, τα οποία θα δουν και οι αναγνώστες του αλήθεια.gr και οι τηλεθεατές της τηλεόρασης αλήθειας το απόγευμα στο Δελτίο Ειδήσεων. Προς το παρόν, φεύγουμε από τη φωτιά και πάμε στη θάλασσα. Πάμε στη θάλασσα και στον αγώνα που θα γίνει. Τους αγώνες, δεν θα είναι μόνο ένα, τους αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή στην Αγία Φωτιά. Κολυμβητικοί αγώνες ανοιχτής θαλάσσης. Και πάμε αρχικά από τους διοργανωτές να ακούσουμε τον Μιχάλη Μελαχρινούδη.
1: Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση Heroes Open Water Experience 2026. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για μια καινούρια διοργάνωση, η οποία δεν δημιουργήθηκε απλώς για να προσθέσει έναν ακόμα αγώνα στο ημερολόγιο, αλλά είναι νομίζουμε το επόμενο βήμα μιας ενεργής κοινότητας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στοιχείο, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2025. Τα βασικά σημεία της διοργάνωσης και τα πολύ δυνατά νομίζουμε και του νησιού είναι καταρχήν το γεγονός ότι το νησί μας διαθέτει φυσικό πλούτο και έχει μια ισχυρή σχέση με τη θάλασσα, τόσο σε επίπεδο ναυταθλητικών ομάδων όσο και επαγγελματικό, αλλά και βιωματική σχέση που έχει ο Χιώτης και η Χιώτισσα με τη θάλασσα. Υπάρχει πλέον ενεργό κολυμβητικό κίνημα ανοιχτής θάλασσας, όπως προείπα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλούς, οργανωμένης και ανοιχτής συμμετοχής με την διοργάνωση. Άρα λοιπόν το Heroes Open Water Experience 2026 αποτελεί το επόμενο βήμα. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με συνδιοργανωτή το Δήμο Χίου και ευχαριστούμε θερμά και για την παρουσία του Αντιδημάρχου σήμερα εδώ και τη συνεργασία του και την τεχνογνωσία του Αθλητικού Συλλόγου Σκήνος, ο οποίος σύλλογος έχει διοργανώσει ξανά πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις στο νησί, και από κοινού Σύλλογος Σκήνος και Heroes Open Water επιθυμούμε να διοργανώσουμε μια πετυχημένη εκδήλωση.
0: Λοιπόν, πάμε και στον πρόεδρο του Συλλόγου Σκήνος, τον Πάνο Βασιλείο.
2: Στα βάση κάνουμε ποδηλατικούς αγώνες στοιχείο, αλλά μας ενδιαφέρει και κάνουμε συνεργασίες με αθλητικούς συλλόγους άλλους, όπως είναι το Χίος Ράνικ που κάνουμε μαζί ένα διάθλο ποδήλατο και τρέξιμο, έτσι και με την κοινότητα ανοιχτής θάλασσας που θέλουμε να κάνουμε ένα κολυμβητικό αγώνα μαζί. Στην ουσία ο αθλητικός σύλλογος έχουμε και την τεχνογνωσία και την και την εμπειρία, ας πούμε, να στήσουμε κάποιους αγώνες. Συνάψαμε. Οι ιδέες όμως παραμένουν ιδέες, ψάχνοντας να βρούμε την χορηγική υποστήριξη. Ευτυχώς για τον κολυμπητικό αγώνα βρήκαμε ένα συμπαραστάτη, τη Μετετέρα, ιδίως τον κύριο Γιάννη Μανδάλα, ο οποίος μας βοήθησε από την αρχή στο έργο μας. Πήρε το brand name του κολυμπητικού αγώνα, είναι By Mastiha Shop. Έχει αναλάβει το κύριο βάρος των εξόδων του κολυμπητικού αγώνα. Επίσης, συνάψαμε κάποιες συνεργασίες με την Αρένα, με την οικογένεια του κύριου Τσάκου, με το Sport 24, ο οποίος συνέβαλε πολύ στην να φανεί ο αγώνας εκτός χείου, και από τα reels και από τα social media που διαθέτει. Και είναι η οικογένεια Κουμής που στηρίζει πάντα στους αθλητικούς μας αγώνες, η Capital, η Softflix, η Goodies, γενικά έχουμε 52 χορηγούς που έχουν στηρίξει το όλο κίνημα, τον αγώνα. Μέχρι στιγμής έχουμε 105 εγγραφές, έχουμε από Τουρκία, από Γερμανία, από Κίνα και Βραζιλία κάποιες συμμετοχές. Κατά βάση που τους ρώτησα, όλοι βρήκαν από το Sport 24. Βρήκαν τον αγώνα και ενδιαφερθήκαν και ήρθανε. Έχουμε επίσης συμμετοχές από Αθήνα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Σάμο. Και φυσικά Τυχείο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Ερυθρό Σταυρό που θα έχει μέσα τους διασώστες, την Ελευθό που δίνει το ασθενοφόρο και την ομάδα αναπαγωστών, η οποία έχει καλύψει την κάλυψη όλου του αγώνα του κολυμπητικού. Γενικά θα έχουμε 15 θελοντές στην παραλία, οι οποίοι θα βοηθήσουν το έργο όλων των αθλητών. Και θέλω μια μικρή παράκληση, επειδή θα είναι οριοθετημένη η παραλία κάποιο μέρος στην Αγία Φωτιά, στο σπλάς μπροστά, να σεβαστούν και οι λουόμενοι και οι επισκέπτες το χώρο για τις λίγες ώρες που θα γίνει ο κολυμπητικός αγώνας.
3: Θα ήθελα να σε μιλήσω λίγο για το τεχνικό κομμάτι της διοργάνωσης. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε...
0: Ακολουθεί ο Νίκος Γιουργαντής.
3: Τα αγωνίσματα Σάββατο απόγευμα θα είναι 3 χιλιόμετρα. Θα γίνει το τριχίλιαρο θα γίνει σε ένα τριγωνικό loop 1500 επί δύο φορές. Η αφετηρία θα είναι μπροστά από το σπλάς. Θα ξεκινήσει ο αθλητής να πάει δεξιά. Μετά θα κάνει ένα τρίγωνο, όπως είναι ακριβώς το σχήμα εδώ. Αν μπορείτε να το δείξετε. Το τριγωνικό loop θα γίνει δύο φορές 1500 επί δύο 3 χιλιόμετρα. Την Κυριακή θα έχουμε, επίσης το Σάββατο θα έχουμε και μια σκηταροδρομία 2x1500, σωστά. Οπότε θα μπορεί να κάνει κάποια ομάδα με δύο άτομα το τριχίλιαρο δύο φορές, δηλαδή 1500 επί δύο. Την Κυριακή οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10 η ώρα και θα έχουμε το 750 μέτρα, το 1500 και θα έχουμε και ένα σπριντ και ένα αγώνα παιδικό 300 μέτρα. Το 750 θα είναι σε ένα τριγωνικό πάρι loop όπως είναι εδώ, από το σπλάς, μόνο που θα ξεκινάει τώρα ο αθλητής και θα πηγαίνει αριστερά πρώτα. Αυτό είναι το 750. Και το 1500 θα γίνει δύο φορές στο τριγωνάκι αυτό όπως βλέπετε. Μετά στο τέλος θα γίνει και ένας αγώνας παιδικός 300 μέτρων, πιο πολύ να χαρούν τα παιδιά έτσι λίγο, εννοείται ότι θα είναι και δωρεάν για όλα τα παιδιά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα υπάρχει πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη, θα υπάρχουν τρία κανό μέσα στη θάλασσα με ναυαγοσώστες, επίσης θα υπάρχει μια βάρκα μέσα με γιατρό του αγώνα και ναυαγοσώστη μέσα και θα υπάρχουν και έξω ένα ασθενοφόρο το οποίο θα είναι stand-by σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Η συμμετοχή όλων των αθλητών για να μπορέσει να γίνει δεκτή θα πρέπει να συμπληρωθεί μια κάρτα υγείας η οποία θα συμπληρωθεί εκεί επί τόπου, θα πρέπει να υπογράψει ότι αποδέχομαι τέλος πάντων ότι είμαι καλά στην υγεία μου και τέτοια. Και επίσης για τα παιδιά θα πρέπει να έχω μια συγκατάθεση γονέα κάτω των 12 ετών. Τα 750 μέτρα θα μπορούν να λάβουν μέρος και παιδιά άνω των 16 ετών. Αυτή είναι ουσιαστικά η τεχνική περιγραφή των αγώνων. Θα υπάρχουν σε όλα τα σημεία που γίνεται το γύρισμα του τερέν θα υπάρχουν σημαδούρες μεγάλες κόκκινες οι οποίες θα περνιούνται η πρώτη αριστερά, η πρώτη δεξιά ή όλες οι άλλες θα παίρνουν από την αριστερή πλευρά. Θα το εξηγήσουμε και αυτό στο briefing που θα γίνει την παραμονή των αγώνων. Αυτά από τεχνική περιγραφή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μετιτέρα από πλευρά μου. Εγώ είμαι μέλος του Chios Open Water Community, μια κοινότητα που φτιάξαμε μαζί με τον Μιχάλη τον Μελαχρινούδη. Γιατί είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει πολύ η θάλασσα, το open water και τα κολυμπητήρια μας, του νερού τέλος πάντων. Εγώ έχω κάνει πολλούς αγώνες σε ανοιχτή θάλασσα και στην Αθήνα και παντού. Και έπρεπε να γίνει αυτό για τυχαίο, να υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτή θάλασσα τυχαίο που δεν υπήρχε καθαρό έμος ανοιχτή θάλασσα. Πιστεύω να γίνει μια καλή διοργάνωση, θα γίνει μια καλή διοργάνωση. Υπάρχει υποστήριξη από όλους, από την Μετέρα. Ευχαριστούμε τον Δήμο για την υποστήριξή του. Ευχαριστούμε και εσάς για την υποστήριξή σας.
4: Εδώ, εντάξει, με έχουν καλύψει όλα τα παιδιά. Αρχικά συγχαρητήρια.
0: Ακούμε τον Αντιδήμαρχο, τον Γιώργο τον Χριστάκη.
4: Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και την ιδέα. Το είχαμε κουβεντιάσει, θυμάμαι, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Οπότε και είμαι και πολύ χαρούμενος που όταν ο Δήμος συμβάλλει στο να γίνεται πάντα το πρώτο, γιατί νομίζω ότι η πρώτη διοργάνωση είναι η πιο σημαντική, αφού υπάρχει αυτή η κοινότητα και η τεχνογνωσία από τους αθλητικούς μας συλλόγους. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που, σαν γραφείο τουρισμού, είμαστε, το ξέρουν τα παιδιά, συνδιοργανωτές και όσο μπορούμε θα στηρίξουμε. Ευχαριστούμε θερμά και τη Μετιτέρα και όλους τους χορηγούς, τους εθελοντές. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι έχει συμμετοχές από εκτός Ελλάδος και εκτός Χιού φυσικά. Οπότε αυτό είναι η έννοια που έχουμε ξαναπεί του αθλητικού τουρισμού. Βλέπετε ότι είναι ένα καλεντάρι γεμάτο όλο το καλοκαίρι με εκδηλώσεις αθλητικές, με τουριστικό αντίκτυπο. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.

0: εκεί. Γιατί και εμείς θα συμμετάσχουμε, δεν το συζητάμε. είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πραγματικά.
1: Και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω ότι σήμερα θα έχει τις παραλαβές των τσαντών οι αθλητές. Θα είναι 6 με 9 στο Δήμο. Μπορούν να κάνουν και φυσικές εγγραφές διαζώσεις. Όπως και αύριο θα είναι στην Αγία Φωτιά το απόγευμα από τις 5 με 6, 8. Και το Σαββάτο την ημέρα του αγώνα από τις 3 με 6, 6.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο τον Μπαντελίδη κάποια στιγμή, έτσι, που αναφέρθηκε στη στήριξη από την Μεντιτέρα του συγκεκριμένου αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, ο Νίκος ο Μπαντελίδης, που είναι διευθυντής εταιρικών λειτουργιών της Μεντιτέρα. Αυτά, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή πρωί, επαναλαμβάνουμε, στην Αγία Φωτιά θα γίνουν οι αγώνες. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Γιάννη Τσούμα, μήπως και έχουμε νεότερα από τη φωτιά στο Βίκυ.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία

Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα, υπό την έννοια ότι η φωτιά στο Βίκη συνεχίζει να καίει.

Επαναλαμβάνουμε ότι και για αύριο είμαστε στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς με φωτιά ξεκινήσαμε, με φωτιά κλείνουμε σήμερα την εκπομπή.

Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και μέσα από το αλήθεια.gr, αν χρειαστεί και μέσα από το ράδιο Αλήθεια και φυσικά το απόγευμα στις 6 το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Αλήθειας, ολοκληρωμένο ρεπορτάζ.

Κατά τα λοιπά, να σημειώσουμε ότι σήμερα θα έχουμε στην Χίο, στο Καστέλι και της, στα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου την ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου. Ενώ από αύριο το πρωί φτάνει στη Χίο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο οποίος θα αφηθεί στο αεροδρόμιο της Χίου στις 11 παρατέταρτο, όπου θα γίνει και η επίσημη υποδοχή του. Το Σάββατο το πρωί να θυμίσουμε ότι ο Πατριάρχης θα προεξάρχει στην Θεία Λειτουργία που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει και η εκδήλωση στο Καστέλι. Και βέβαια την Κυριακή το πρωί θα έχουμε και τα θυρανίξια στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Σηκούσι. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 8 το απόγευμα της Κυριακής θα εγκαινιάσει και την έκθεση οικαστικών του Σωτήρη Σόρογκα στο Χαμηδιά Τζαμί, στο Κάστρο. Ο Πατριάρχης θα μείνει μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου στο νησί μας. Την Δευτέρα, μεταξύ άλλων, θα επισκεφθεί και την Μονή του Αγίου Μινά και τη Μητρόπολη. Ενώ θα συμμετέχει και στην εκδήλωση που θα γίνει στο Καστέλι για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Και την Τρίτη θα μεταβεί στη Νέα Μονή και στην Παναγία τη Βοήθεια. Θα αναχωρήσει από τη Χίο την 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο γνωστοποιήθηκε από την Μητρόπολη. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Επαναλαμβάνουμε για ό,τι νεότερο θα σας, για τη φωτιά στο Βίκυ θα σας ενημερώσουμε και από το Ράδιο Αλήθεια αλλά και από τα υπόλοιπα μέσα της Αλήθειας, είτε διαδικτυακά στο αλήθεια.gr είτε στην τηλεόραση της Αλήθειας το απόγευμα στις 6 στο Δελτίο. Τι να πω, ευχές να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και να σταματήσει εδώ από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Γεια σας.

Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
4: Και αν δεν γουστάρω το Μητσοτάκη, δηλαδή τι προσπαθώ να πω? Είναι πολύ πιο τίμιο, ειλικρινές να πεις, παιδί μου, δεν τον γουστάρω, δεν τον θέλω, μου τη δίνει που τον βλέπω. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή το καταλαβαίνω με την έννοια ότι είναι ανθρώπινο, το αποδέχομαι. Αλλά αντί να πεις αυτό, να λες παραμύθια στην κοινωνία, δεν είναι μπαγαποντιά?
5: Αυτό αφορά τα προσωπικά τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα ζητήματα εθνικοαμυντικής πολιτικής, τα σύνορά μας, για εσωκομματική προώθηση και για πόντρες όσον αφορά κάποια παράπονα ή κάποιες γκρίνιες ή κάποια χατήρια που ενδεχομένως δεν έγιναν. Διότι εδώ δεν είναι απλώς μια κριτική αυστηρή. Εδώ είναι μια βαριά κατηγορία περί ενδοτισμού.
4: Έτσι.
5: Δηλαδή είναι, μιλάμε για ποινικό διαπράσιμο.
4: Είπε προδότη τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι άλλο να το κάνουμε?
5: Για όνομα του Θεού, μετά λέμε για τις παραβιάσεις. Μα κάνουμε και εμείς λάθος. Όταν λέμε παραβιάσεις, δίπλα θα λέμε αναχαιτήσεις. Διότι οι ίκαροι μας σε αστραπιαίο χρόνο βρίσκονται δίπλα στον Τούρκο. Κάνουν αναγνώριση, τον ειδοποιούν, τον αποθούν. Έτσι και γίνεται μια αερομαχία. Μα πρόσφατα έγινε και μια εμπλοκή. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται παραβιάσεις, απαντάει η Ελλάδα. Και μάλιστα ενοχλείται το ΝΑΤΟ και το μεγάλο αφεντικό της περιοχής που είναι η Αμερική. Μας έχουν πει στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτείνουν να μην κάνουμε παραβιάσεις, γιατί τα αεροπλάνα μας πηγαίνουν δίπλα στα τουρκικά και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.
4: Κώστα, εδώ θα κλείσουμε, αλλά έχεις πάρει τη θέση σου στους σχολιαστές εκπομπής.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
5: Θα είμαι πιο αντιδραστικός και από εδώ και από εκεί.
4: Εννοείται. Όσο πιο σκυρός γίνεται, δεν το συζητώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ, Κώστα Μαρδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Μου λέει, μιλάτε συνέχεια για το ρωσικό αεροσκάφος, μου λέει ο Μιχάλης, και δεν αναφέρατε το πιο σημαντικό για μένα. Τον τρόπο με τον οποίο ανεφοδιάζεται με νερό, που είναι το σοβαρότερο μειονέκτημά του. Διάλειμμα, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για τον τσαβισμό και για τον μαδουρισμό στη Μεσόγειο. Γεια σας, σε λίγο.
6: Η ώρα είναι 2.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τις Χράντες Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Ορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίκησε την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Τα τυφοροτροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νοικίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συνελήφθη υπήκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη με δαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο τη Δευτέρα και χθες. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαποί 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές χθες στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βικυχίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητεί από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές τους εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, δήλωσε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Καναδά, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε χθες ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα ιδρωνύμια τους. Αλλά οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα, έγραψε σε ανάρτησή του. Χωρί τι αισθήσει τη, ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων τη δεύτερη ΕΜΑΚ, όπου αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλίση από το 112 από οικείο πρόσωπο τη κοπέλα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ μετά συνίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια, υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μια μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι η δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πρώτη ώρα για εσάς που σας υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι λίγη μικρή ακόμη αντοχή, διότι κούραση ζέστη, είναι γεγονός, δεν μπορεί να αναπνεύσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ, αυτός είναι ο καιρός, θα περάσει. Λοιπόν, άλλη μια μικρή υπομονή την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Υγεία να έχουμε, αυτό είναι το, για μένα το μήνυμα και το σύνθημα, και να πορευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εν ειρήνη και χωρίς φασαρίες στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, μου το ζήτησε ένας φίλος, αλλά λυπάμαι τώρα που δυστυχώς δεν κράτησα ποιος είναι αυτός ο φίλος. Είναι από την πολυπληθή παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, καλά βρε Άρη, δεν έχουμε ακούσει το Αρανκουές Μον Αμούρ από την Αμάλια Ροντρίγκες? Παρακαλώ.

0: μου αρέσει τόσο πολύ το θέμα που μπορώ να παρασυρθώ και να μην γίνει εκπομπή. Αλλά εδώ είμαστε για να δουλέψουμε. Δεν είμαστε για να ακούμε τραγούδια. Άλλο αν χρειάζεται και ο τραγούδι, εννοείται. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέσα στον Αύγουστο, εκεί που δυστυχώς μάθαμε, αλλά κακώς το λέμε, δεν το είχε πει έτσι, δεν εννοούσε αυτό το πράγμα ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά εμείς το παραφράσαμε και προέκυψε ότι τον Αύγουστο, λέει, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Και όμως τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και ένας εκ των φορέων που έδωσε είδηση, δηλαδή εννοώ ένας από τους πρωταγωνιστές που έδωσε είδηση, ήταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, κύριος Τσίπρας, παρουσιάστηκε στο InGR και έδωσε μια συνέντευξη εκεί, η οποία τις ημέρες που έπαιξε αποτέλεσε και την αφορμή να γίνουν πολλά σχόλια και τα λοιπά από αυτά που είπε και από τους σχολιογράφους που εργάζονταν εκείνες τις ημέρες. Ήμασταν μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μου έκανε εντύπωση να σας πω την ίδια και είπα, ρε παιδί μου, μια που το θίγει ο ίδιος και έχει και μια αίσθηση έτσι μιας προσπαθεί να κάνει με ένα χιούμορ μέσα από μια κομποριμοσύνη ότι με λένε θα το ακούσετε τι, λέω για να το να μάθω και άλλα πράγματα, δηλαδή να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το απόσπασμα θα είναι πάρα πολύ σύντομο, 44 δευτερόλεπτα.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι στους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Τα λέει μόνος του, βέβαια, άνθρωπος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινής. Κάνει μια στην προσπάθειά του να κτίσει τον καινούριο του εαυτό, παρουσιάζει τον εαυτό του. Είναι και αυτό μια. Ναι. Τώρα. Ο Μαδούρο της Μεσογείου. Ο Μαδούρο της Μεσογείου μου ανέβασε πάλι εκείνα έτσι, όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου και τα όσα έχουμε ζήσει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θυμήθηκα την ύπαρξη του Ιάσονα Πιπίνη. Ο κύριος Πιπίνης είναι δημοσιογράφος, έχει και κυβερνητική ιδιότητα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνει για την κυβέρνηση ο κύριος Πιπίνης. Ξέρω και διερεύνησα αν διατηρεί τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Μου απάντησε ότι τη διατηρεί και αφού διατηρεί την δημοσιογραφική του ιδιότητα, είναι εδώ στο Ροδοθάλαμο. Καλημέρα σας,
2: κύριε Πιπίνη,
0: αγαπητέ Ιάσονα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι δουλειά κάνεις για την κυβέρνηση, κάνεις ό,τι κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Είσαι στα
2: της Λατινικής Αμερικής, κάνω μια προσέγγιση με την περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο, αγαπητέ μου Ιάσονα Πιπίνη. Θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα τι γίνεται στην Βενεζουέλα, τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Να μάθω για τον τσαβισμό και να μιλήσουμε και για τον μαδουρισμό, εν πάση περιπτώσει, μαδουρισμό κτλ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται στη Βενεζουέλα.
2: Στη Βενεζουέλα, η μεταβατική κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγες, μετά την σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο, αυτό το οποίο αναμένουμε είναι ουσιαστικά να προκηρύξει καθαρές προεδρικές εκλογές. Υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο του 24, πριν από περίπου 2 χρόνια, έγιναν εκλογές. Διαπιστώθηκε ότι έγινε εκλογική νοθεία από τον Μαδούρο και έκτοτε η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, φυσικά, δεν αναγνώριζε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο. Είναι μια καλή κίνηση αυτή, με ποια έννοια, ότι υπάρχει ένα καθεστώς αυταρχικό 26 χρόνια στη Βενεζουέλα. Εάν δεν υπήρχε η μεταβατική κυβέρνηση και μετά τη σύλληψη του Μαδούρο οδηγείται η χώρα σε εκλογές για να βγει η αντιπολίτευση που προφανώς είχε κερδίσει σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπολίτευσης, θα υπήρχε ένα χάος. Δηλαδή αυτό που μάλλον πολύ φοβόντουσαν είναι ότι θα γίνει Ιράκ, Λιβύη. Και αυτό ήθελε να αποφευχθεί. Άρα ορθώς υπάρχει αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Άρα ο Ντόναλντ Τραμπ, λες, τον αξιολογεί.
2: Ακολούθησε άλλη συνταγή.
0: Αυτή η συνταγή είναι καλύτερη, λες, από το να βγάλει ένα πρόσωπο από το ίδιο το καθεστώς να φτιάξει τη μεταβατική περίοδο.
2: Ήταν ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο αυτό που ακολουθήθηκε στη Βενεζουέλα. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι, κατά την εκτίμησή μου, το πρώτο εξάμηνο του 27, μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 27 να γίνουν εκλογές, να βγει μια καινούρια κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο παρατηρώ και εγώ στη Βενεζουέλα και σύμφωνα και με τις πηγές μου στο Καράκας, είναι ότι ο τσαβισμός δεν έχει πεθάνει.
0: Δεν μπορεί να πεθάνει μετά από 30 χρόνια. Δεν
2: είναι τόσα πολλά χρόνια. Ελέγχουν τα πάντα. Και αυτό θα είναι και, νομίζω, και μια προϋπόθεση για τις εκλογές. Δηλαδή ο τσαβισμός ή ο μαδουρισμός να συμμετάσχει. Δεν θα τεθεί εκτός νόμου αυτό το κίνημα, προφανώς. Και νομίζω ότι θα είναι και καλό για τη χώρα, με την έννοια ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες, να μην υπάρξει εμφύλιο στη χώρα. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Βενεζουέλα, και μου το έλεγε και μια έτσι πολύ αξιόπιστη πηγή από το Καράκας. Θέλουν να αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα πολλά σκάνδαλα, στα οποία, διαφθορά στα οποία εμπλέκεται το καθεστώς Μαδούρο, διότι ο μαδουρισμός, επαναλαμβάνω, θα συμμετάσχει στις εκλογές, αυτό προκύπτει. Άρα θέλουν να προκαλέσουν μια μεγάλη φθορά στον μαδουρισμό, και επίσης να αποκαλυφθούν και τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το καθεστώς. Δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι, βασανιστήρια. Σήμερα που μιλάμε, μπήκα στην ιστοσελίδα που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας στη Βενεζουέλα, Φόρο Πενάλ Βενεζολάνο, 326 πολιτικοί κρατούμενοι στα μπουντρούμια του Καράκας.
0: Ακόμη.
2: 326, σκεφτείτε, σήμερα που έχουν ήδη αποφυλακιστεί δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο. Μιλάμε για απάνθρωπα βασανιστήρια, μιλάμε για μεσαιωνικά βασανιστήρια σε ανθρώπους αντιφρονούντες που είναι στις φυλακές. Όλα αυτά θα αρχίζουν να βγαίνουν. Μεταξύ των άλλων, αυτό το οποίο επιδιώκουν, μου έλεγε ήδη αξιόπιστη πηγή από το Καράκας, είναι να βγουν τα σκάνδαλα διαφθοράς. Μία από αυτές τις υποθέσεις είναι που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων στην Ευρώπη. Πολιτικών προσώπων της αριστεράς στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η Βενεζουέλα, μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα, έτσι, τεράστια ποσά. Αυτό το οποίο μου έλεγαν είναι ότι περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκατομμύρια, 500 δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις του πετρελαίου έχουν εξαφανιστεί. Πολλά από αυτά τα χρήματα διοχετεύθηκαν σε πρόσωπα.
0: Είναι ακριβώς το αντίθετο της Νορβηγίας. Στην Νορβηγία έχουν φτιάξει ένα ταμείο γενναιών, εκμεταλλευόμενοι τα πετρελαία τους πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Σε αντίθεση πια η Βενεζουέλα, αυτά τα λεφτά τα αρπάξαν, τα κατασπατάλησαν.
2: Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση. Μέχρι να αποδειχθεί.
0: Πες μου κάτι όμως, μισό λεπτό, για να καταλάβω λίγο. Τι σημαίνει τσαβισμός? Και τι ήθελε να κάνει, αν δεχτούμε αυτά που σου λένε, ότι δηλαδή έγινε διασπάθηση της κοινής τους περιουσίας, ας πούμε, που προκύπτει από την αξιοποίηση των πετρελαιοπηγών. Τι ήθελε να κάνει ο τσαβισμός, χρηματοδοτώντας αριστερά κόμματα στην Ευρώπη? Τι ήθελε να πετύχει?
2: Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Δηλαδή, αυτό το οποίο ρωτάς έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τους Βενεζολάνους. Τι ήθελε να κάνει? Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε με την πάροδο των ετών είναι ότι από την εποχή του Ούγο Τσάβες ήθελε να γίνει εξαγωγή του τσαβισμού κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εξυπηρετούσε πολιτικά συμφέροντα, να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες της Ευρώπης. Επιχειρήθηκε σε κάποιες χώρες, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία με τους Ποδέμος, με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, διαπιστώθηκε επίσης ότι εκεί υπήρξε και χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία δείχνουν ότι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, πριν ιδρύσει το κόμμα Ποδέμος, βέβαια, είχε λάβει χρηματοδότηση γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από το καθεστώς του Τσάβες. Και αυτό το οποίο ήθελε να έχει ερίσματα και υποστήριξη. Δηλαδή, υποστήριξη όταν έρθουν τα δύσκολα για το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο Τσάβες Μαδούρο, έτσι, το οποίο εξελίχθηκε και ένα αυταρχικό καθεστώς, να υπάρχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν μέρη, κατά την άποψή μου, λειτουργήσε αυτό. Δηλαδή, είχε κάποιο αποτέλεσμα. Για τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκαν πολλά χρήματα.
0: Όπως λέμε, πώς αυτά που κάνει ο Πούτιν, ας πούμε, αυτά που κάνει ο Πουτινισμός και η Ρωσία, σε έναν βαθμό. Με άλλο μέγεθος, βέβαια, εννοείται, δεν συγκρίνονται.
2: Και εγώ θα το συνέκρινα και με άλλα αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορικά. Υπάρχει μια περίπτωση στη Γαλλία, μην την ξεχνάμε. Έτσι, υπάρχει άνθρωπος που έχει καταδικαστεί. Υπάρχουν δικτάτορες, υπάρχουν αυταρχικοί ηγέτες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Τώρα τι γίνεται? Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, λένε ότι αυτά τα χρήματα έλειψαν από εμάς, από τους ανθρώπους, τους πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι πείνασαν. Εγώ βρέθηκα στη Βενεζουέλα αρκετές φορές. Δεν είχα νερό να αγοράσω. Εμφιαλωμένο νερό δεν είχα. Έψαχνα στη μαύρη αγορά. Δεν είχα νερό, δεν είχα φαγητό, δεν είχα φάρμακα.
0: Έχεις πηγές και στον τσαβισμό?
2: Ναι, είναι πολύ
0: εντυπωσιακό αυτό. αυτό.
2: Εντυπωσιακό το γεγονός.
0: Το ναι σου
2: άνθρωποι...
0: είναι εντυπωσιακό. Ναι. Σε φανταζόμουν ότι, ότι παίρνει πληροφορίε από την αντιπολίτευση. Που είναι και το πιο λογικό.
2: Κατά βάση είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον τζαβισμό και μάλιστα γνωρίζω και ανθρώπου πολύ αξιόπιστε πηγέ. Οι οποίοι άνθρωποι αυτοί ήταν στο πλευρό του Τσάβε από τη δεκαετία του 90 ακόμη, πριν εκλεγεί η πρόεδρο, όταν είχε κάνει και το αποτυχημένο πραξικόπημα το 1992, η πρώην σύντροφή του. Κάποιοι από αυτού ένιωσαν προδομένοι. Δηλαδή αυτό το οποίο μου έλεγαν ένα μάλιστα πρώην υπουργό του, δεξί του χέρι από την δεκαετία του 90, μου έλεγε: εγώ μόλις αντιλήθηκα τη διαφθορά, τον εγκατέλειψα. Και βέβαια αυτός μετά κυνηγήθηκε και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Και μάλιστα μου έλεγε ένα περιστατικό: ήταν στο αεροδρόμιο και είχε πιάσει τον Τσάβες πριν πεθάνει, και του έλεγε ο Τάδε, ο οποίος εμπλεκόταν σε σκάνδαλα διαφθοράς, εμπλέκεται σε αυτό, έχω μάθει εκείνο, έχω μάθει το άλλο, έχω αυτό. Εντάξει, εντάξει, μην ασχολείσαι, του λέει ο Τσάβες. Και λίγο μετά λέει, τον είδα να ανεβαίνει τη σκάλη στο αεροπλάνο μαζί του. Άρα εκεί ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι ήταν μάταιο να αγωνίζεται, γιατί είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό, για αυτά τα ζητήματα διαφθοράς, και τελικά διώχθηκε από το ίδιο του καθεστώς. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε. Κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε. Με κάποιους από αυτούς έχω εγώ επικοινωνία, έχω επαφές, και ήταν και επαφές χρήσιμες, υπενθυμίζω. Εντάξει, δεν σχετίζεται με αυτό που λέμε τώρα, ότι στο παρελθόν, με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, είχα αποκαλύψει τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με το αυταρχικό καθεστώς Μαδούρο. Είχα αποκαλύψει τις μυστικές πτήσεις του κυρίου Παπά με τον Κύπριο δικηγόρο των Οφσόρ, τον κύριο Αρτεμίου, στη Βενεζουέλα, αλλά και σε νησί της Καραϊβικής.
0: Δεν ήταν εκείνος με μια σακούλα έξω από το μαξί μου στα χρόνια διακυβερνήσεως Τσίπρα Καμένου.
2: Είχε βρεθεί το 2016 όντως να βγαίνει από το μαξί μου με μια σακούλα για επενδυτική προσφορά, είχε πει ο ίδιος, είχε υποστηρίξει.
0: Σακούλα σούπερ μάρκετ.
2: Μια σακούλα σούπερ μάρκετ τσαλακωμένη, να προσπαθεί να την βάλει στην τσέπη του. Κάτι το οποίο είναι παράδοξο για το είδος της συνάντησης το οποίο επικαλέστηκε τότε ο ίδιος. Και είναι και μια ιστορία αρκετά σκοτεινή, θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν διέψευσε ποτέ ο κύριος Τσίπρας τα ντοκουμέντα τα οποία είχα αποκαλύψει. Υπενθυμίζω και το σεξουαλικό σκάνδαλο στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα, με μια επιστολή του, την οποία είχα αποκαλύψει εγώ.
0: Το έσχος. Τώρα αναφέρεσαι σε ένα άλλο έσχος.
2: Το οποίο συγκάλυψε ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και προκύπτει και από την επιστολή του.
0: Συγκαλύφθηκε ο
2: πρέσβης της Βενεζουέλας στην Αθήνα,
0: ο οποίος έκανε κακοποιητής σεξουαλικός
2: σε πάρα πολλές υπαλλήλους.
0: Σε γυναίκες που δούλευαν στην πρεσβεία.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν και η κόρη ενός τελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Ναι, εκεί κρυφίως έφυγε ο πρέσβης από την Αθήνα, δεν τον κατήγγειλε, γιατί φοβήθηκαν, και εν πάση περιπτώσει τους προτάθηκε, και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μου, από τον κύριο Τσίπρα, να μην μιλήσουν. Και στην επιστολή του κύριο Τσίπρα έγραφε στον Μαδούρο ότι ξέρεις να το ουσιαστικά να το καλύψουμε αυτό το πράγμα, γιατί θα πληγεί η αριστερά στην Ελλάδα και εγώ ετοιμάζομαι να κερδίσω τις εκλογές. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι ντροπή.
0: Ως προς την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη πρώτα απ' όλα. Ντροπή και έσχος.
2: Δεν μπορεί να συγκαλύπτει για κανένα λόγο, θεωρώ, έτσι, ένα σεξουαλικό σκάνδαλο. Και επαναλαμβάνω ότι για όλα
0: αυτά. Μάλιστα, εκπροσωπήσει και έναν χώρο που ιδεολογικά είναι υπέρ των γυναικών, τη χειραφέτησή του.
2: Αυτά ξεχάστηκαν όλα εκείνη την περίοδο.
0: Και από ό,τι θυμάμαι, δεν μίλησε ούτε και το ονομαζόμενο γυναικείο κίνημα, το οποίο έχει ένα αριστερό εσάνς, ας πούμε, κτλ.
2: Δεν υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Μπροστά στον Βενεζουελάνο σύντροφο, πάνω απ' όλα.
2: Αυτό ήταν και ο λόγο. Εκεί είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο.
0: Πριν κάνουμε διάλειμμα με τον Ιγκλέσιας, τι έγινε, για να περάσουμε στο ελληνικά δεδομένα αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο.
2: Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, αυτό το οποίο προκύπτει, που σας έλεγα με την εξαγωγή του τσαβισμού, είναι ότι, και το είχε αποκαλύψει μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, η ABC στην Ισπανία, με ντοκουμέντα τα οποία είχαν την υπογραφή του Ραφαέλ Ισέα, πρώην Υπουργού Οικονομικών του Τσάβες, και του ιδίου του Ούγο Τσάβες. Εκεί προέκυπτε ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια από την Βενεζουέλα πριν δημιουργήσει το κόμμα Podemos. Κάτι το οποίο βέβαια μετά, γιατί πήγαν Ισπανοί δικαστές στη Βενεζουέλα να συλλέξουν πληροφορίες, δεν στάθηκε ικανό για να καταδικαστεί ο Ιγκλέσιας.
0: Η Ισπανία το ψάξε το θέμα.
2: Το έψαξε,
0: δηλαδή.
2: Έστειλε δικαστές, μάλιστα στο Ραφαέλ Ισέα.
0: Είναι ευαίσθητη στη διαφθορά η Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτός είναι και ο λόγος, θεωρώ, που και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, οι Podemos συνετρίβησαν πολιτικά. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Ισπανοί έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, μεγάλη ευαισθησία και στα θέματα θέματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή πόσο ο Πάμπλο Ιγκλέσιας υποστήριζε ένα αυταρχικό καθεστώς που δολοφονεί διαδηλωτές, βάζει στα μπουντρούμια ανθρώπους, κάνει εγκλήματα πολύ σοβαρά. Και επίσης κατηγορείται, υπήρχε αυτή η κατηγορία, ότι έχει πάρει 7 εκατομμύρια από τον Τσάβες. Το θέμα είναι ότι δεν στάθηκε δικαστικά αυτό, διότι τα χρήματα τα είχε πάρει πριν δημιουργήσει το κόμμα. Βέβαια υπάρχει ένας αντίλογος που μου έλεγε ο
0: δημοσιογράφος. Αλλά δεν διαψεύστηκε η διαφορά.
2: Ο Ιγκλέσιας με διάφορες δικαιολογίες προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι εν πάση περιπτώσει δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Ραφαέλ Ισαία, και εδώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βενεζουέλας στην περίοδο του Τσάβες, που ξέρει και είναι πλάκη σε αυτού του είδους χρηματοδότηση και ξέρει και για άλλες υποθέσεις, μίλησε σε Ισπανούς δικαστές, δεν διέψευσε την εγκυρότητα αυτού του εγγράφου που είχε βγει. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο, το οποίο το έφερα σήμερα μαζί μου, το έγγραφο το οποίο έχει την υπογραφή του Υπουργού και προκύπτουν αυτές οι εκταμιεύσεις χρημάτων. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Υπουργός του Τσαβισμού, του Τσάβες.
2: Υπουργός του Τσάβες, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια έφυγε από τη Βενεζουέλα, διέφυγε στην Ουάσιγκτον, διότι τον κυνήγησαν κι αυτόν. Και αυτόν τον άνθρωπο, εγώ στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής μου έρευνας, τον συνάντησα στην Ουάσιγκτον. Διότι, επαναλαμβάνω, το είπατε κι εσείς, ότι δεν έχω απολέσει τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Με αυτήν είμαι εδώ σήμερα. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση κάποιων άλλων. Γράφω βιβλία. Θυμίζω το τελευταίο μου βιβλίο Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, εκδόσεις και έδρες. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα και πολλές λεπτομέρειες.
0: Μια κουβέντα ακόμη για να κάνω διάλειμμα.
2: Αυτός εδώ είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Βενεζουέλας, ο Ραφαέλ Ισαία, τον οποίο, ο πρώην την εποχή του Τσάβες, τον οποίο συνάντησα εγώ στην Ουάσιγκτον. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ο οποίος μου είπε ότι υπάρχουν μεταξύ άλλων πρόσωπα εκτός από τους Ποδέμους στην Ευρώπη που χρηματοδοτήθηκαν, και μου ανέφερε ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα που πήραν χρήματα εκείνη την εποχή.
0: Stop.
2: Δεν γνωρίζουμε. Εδώ. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω ποια πρόσωπα, δεν μου αποκάλυψε ποια πρόσωπα, μου είπε όμως ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια σοβαρή πληροφορία, την οποία σας τη λέω πρώτη φορά, και θεωρώ ότι πιθανώς αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ιάσον Πιπίνης, δημοσιογράφος.
3: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντρετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 4 στην εκνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναρκύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Επήγε ο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαία Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συμβολικό ενοικίο από 20 έως 60 ευρώ και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων στις φοιτητικές τους εστίες, έθωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ζούμε μεν τη ζέστη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζούμε μεν τη ζέστη εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, και με συγχωρείτε η υπόλοιπη Ελλάδα που επιμένω στο λεκανοπέδιο, γιατί εδώ τρώμε το ζόρι. Τουλάχιστον έως και σήμερα, δηλαδή έως και χθες μάλλον, η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν καλή. Δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι, συμπολίτες μας, είναι ακόμη στη φάση διακοπών. Φαντάζομαι ότι τελειώνουμε τον Αύγουστο και από Δευτέρα θα αλλάξει το σκηνικό. Όταν θα ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε αποκατασταθεί πλήρως. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η καλύτερη στιγμή του λεκανοπεδίου. Οπότε δεν έχουμε και τα κυκλοφοριακά νέα, κινούμαστε άνετα. Λοιπόν, καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Προσκεκριμένος σήμερα στον Ρεδοθάλαμο είναι ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης με την δημοσιογραφική του ιδιότητα. Ο κύριος Πιπίνης έχει θέση στην κυβέρνηση, είναι στον τομέα σχέσεων της Ελλάδος με την Λατινική Αμερική, αλλά αυτό αφορά την ιδιότητά του, την κυβερνητική, που δεν με νοιάζει εμένα σε αυτή τη στιγμή. Τον φιλοξενώ, θα καταλάβετε γιατί, διότι σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα μέσα στον Αύγουστο ο κύριος Τσίπρας στο INGR, είπε μια ενδιαφέρουσα τάκα η οποία μου έκανε να γυρίσω λίγο στο παρελθόν. Διότι μπορώ να πω ότι και ο ίδιος, ας πούμε έτσι, αυτοσυστηνόμενος, μου θύμισε κάτι και λέω, παιδί μου, κάτσε να το ψάξουμε λιγάκι. Παρακαλώ, ποια είναι αυτή η ατάκα?
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να αυτοσυστηθεί με την άνεση που έχει, δεν το συζητώ, μιλάει για τον εαυτό του, έχει άνεση αντιληπτών, και με ένα ύφος έτσι, με ένα ωραίο χαμογελάκι, λίγο ηρωνικό, λίγο χερέκακο, ηρωνικός προς αντιπάλους του, θυμήθηκε ότι τον έλεγαν και Μαδούρο της Μεσογείου. Αυτό το Μαδούρο της Μεσογείου, να σας πω την αλήθεια, μου έτσι ξαναέκανε να θυμηθώ το παρελθόν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από Βενεζουέλα, ονομάζεται Ιάσον Πιπίνης, είναι δημοσιογράφος και βρίσκεται εδώ στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Άλλη μια φορά. Τώρα εσύ μου λέω ποιητικό, εγώ στενικό, δεν πάμε καλά, αλλά μπας πιπτώσει.
2: Να το προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Πάντως εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο, συγγνώμη,
0: ναι,
2: να γελάει ο κύριος Τσίπρας αναφερόμενος στο ότι με λένε ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Και θέλω να πω, επειδή είναι μια παλιά ιστορία όντως το κομμάτι αυτών των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο, ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Ενώ ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει απαντήσει σε πολλά ζητήματα.
0: Ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο?
2: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδοτήθηκε από τον τσαβισμό, δηλαδή τον μαδουρισμό που είναι η συνέχεια του τσαβισμού. Που είναι παιδί του τσαβισμού.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο πάντως εμένα με εξοργίζει στη συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι εκπέμπεται και ένα λάθος μήνυμα. Δηλαδή, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός, εγώ παραλείπω το γεγονός ότι αν είναι αριστερά, δεξιά, δεν έχει να κάνει. Ένας Έλληνας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θαυμάζει, υποστηρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας, του Μαδούρο, που ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι ένα λάθος μήνυμα διεθνώς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας πρώην Έλληνας πρωθυπουργός να εκπέμπει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Την ώρα που καταγγέλει και ο ίδιος και τη διαφθορά. Mm-hmm. Και θέλει να, που καταγγέλει τη διαφθορά της σήμερα του πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως. Λοιπόν, αφού λοιπόν έρχεται και θέλει την κάθαρση, την ίδια ώρα, από εκεί νομίζω ορμόμενος από τη φόρα που έχει για να αποκαθάρει την Ελλάδα, της βρωμιάς και της δυσοδείας και της διαφθοράς. Γι' αυτό λοιπόν παίρνει με ειρωνικό τόνο, χρησιμοποιεί αυτό τον
2: μάτρο.
0: Αλλά για πάμε λίγο να δούμε λίγο τα του παρελθόντος. Μείναμε, μας περιέγραφε στο σκηνικό με τον κύριο Αρτέμι Αρτεμίου. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Αρτεμίου μαζί με τον κύριο Παπά στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, δηλαδή, έτσι δεν ήταν και ο Παπάς μόνος του. Λοιπόν, κάτι ταξίδια στην ίσο Μαργαρίτα
2: της
0: Καραϊβικής, μάλιστα, για κάτι επενδύσεις, κάτι οπορκυπευτικά.
2: Δεν μάθαμε ποτέ πραγματικά τι συνέβη εκεί. Εννοώ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Βρήκα ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα.
0: Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε έναν πρώην υπουργό οικονομικών του Τσάβες, ο οποίος...
2: Ο Ραφαέλ Ισέα, το λέγαμε πριν της...
0: Μάλιστα, για να γλιτώσει την κεφαλή του, το έσκασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι πηγή σου.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα πηγή, την οποία εγώ δημοσιογραφικά θέλησα να ερευνήσω και αυτή την πηγή, γιατί έχω ερευνήσει και άλλες πηγές.
0: Δηλαδή ο τσαβισμός, μισό λεπτό, θέλω να το ξανά το γενικό, γιατί τώρα μας ακούν άνθρωποι που δεν πάρουν μια γεύση από αυτά που είπες προηγουμένως. Γενικώς η Βενεζουέλα θέλει να ψάξει το παρελθόν του τσαβισμού της.
2: Διότι
0: ο τσαβισμός δεν πέθανε, δεν θα εξαφανιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εκφραστούν πολιτικά.
2: Και θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι. Στις καθαρές εκλογές που μπορεί να γίνουν μέχρι τα μέσα του 27, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κερδίσει ο τσαβισμός την εξουσία. Σε καθαρές εκλογές, έτσι. Εν τούτης θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό, έτσι κυβερνά 26 χρόνια το καθεστώς αυτό, αυταρχικά. Θα είναι ένα υπολογίσιμο ποσοστό που θα έχει εκλογές. Συνεπώς οι αντίπαλοι, έτσι, αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση, εδώ και χρόνια ερευνούν και σκάνδαλα διαφθοράς, υποθέσεις χρηματοδότησης που σας είπα. Είχε αποκαλυφθεί υπόθεση χρηματοδότησης στον Ποδέμος, πριν βέβαια ο Ιγκλέσιας κάνει τους Ποδέμους. Αναφέρω Ποδέμος επειδή ο Ιγκλέσιας στη συνέχεια έκανε το κόμμα και μπήκε και στην κυβέρνηση.
0: Και μας είπες ότι αυτός ο
2: Ραφαέλης Ισέα, λοιπόν,
0: τον οποίο συνάντησα
2: στη Νέα Υόρκη, μια συζήτηση ήταν, δεν ήταν συνέντευξη. Σε μια συζήτηση λοιπόν, από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έκανα μαζί του, μου αποκάλυψε ότι εκτός από τους Ποδέμους, επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εγγράφου που δείχνει ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια ο Πάμπουλο Ιγκλέσιας. Μου λέει ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και η πληροφορία που είχε αυτός είναι ότι υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα και στην Ελλάδα τα οποία πήραν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο Τσάβες. Δεν μου αποκάλυψε, επαναλαμβάνω, ποια πρόσωπα είναι αυτά. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω ή να κάνω εικασίες. Θεωρώ όμως ότι επειδή το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι άνθρωπος κλειδί στο καθεστώς αυτό, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, πιθανώς δικαστικό, δεν το ξέρω εγώ.
0: Πάντως η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της.
2: Η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της και όπως λένε πολλοί στη Βενεζουέλα σήμερα, πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους όταν, γιατί διαφαίνεται μια πολιτική αλλαγή πια στη Βενεζουέλα, όταν αυτό το καθεστώς πέσει, θα ανοίξουν πολλά στόματα και θα αποκαλυφθούν πολλές ιστορίες.
0: Ναι, σήμερα υπάρχει ακόμη καθεστώς τσαβισμού στη Βενεζουέλα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Ο Ροντρίγκες είναι ένα σκέλος αυτού του. Μπορεί να μην έχει την ένταση του παρελθόντος, αλλά είναι ακόμη τσαβισμός.
2: Η οποία Ροντρίγκες υπενθυμίζει ότι το 2015, δύο μήνες μετά τις εκλογές που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας, ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να δει πώς είναι τα πράγματα. Συναντήθηκε με τον τότε Πρωθυπουργό και με άλλους αξιωματούχους. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο μάλιστα πολλοί φοβούνται στη Βενεζουέλα ότι μπορεί να περάσει και πολύ καιρός και να παραμείνει αυτό το καθεστώς. Ότι συνελήφθη ο Μαδούρο, ναι μεν, καλός κακός, οδηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα μείνει η ίδια ιστορία.
0: Εγώ όμως βλέπω με θαυμασμό τώρα ότι όχι μόνο, επειδή μας το έλεγες προηγουμένως, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας είχε σχέσεις και ιδεολογικού χαρακτήρα ως κόμμα με τον τσαβισμό, με τη Βενεζουέλα και τον τσαβισμό. Είπες ότι ο τσαβισμός έκανε εξαγωγή, χρηματοδοτούσε για να έχει και να κάνει να παρεμβαίνει πολιτικά σε κράτη και κυρίως.
2: Αυτό μάλιστα μου το έλεγαν, συγγνώμη, πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε εκείνη την ομάδα που δημιουργήθηκε από την εποχή του Ούγο Τσάβες, 2008, 2009, 2010, μου επιβεβαίωσαν ότι εργάζονταν σε αυτήν την ομάδα, στο Καράκας, ανοιχνεύοντας πρόσωπα πολιτικά, νέα πρόσωπα, έτσι, άφθαρτα νέα πρόσωπα, προφανώς της αριστεράς, στην Ευρώπη, τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν. Μεταξύ αυτών, όπως μου αποκαλύπτουν
0: οι πηγές μου στη
2: Βενεζουέλα, είναι κάτι το οποίο είναι και προφανές άλλωστε, ήταν και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή, εντοπίστηκε από την ομάδα αυτή του Ούγο Τσάβες και υποστηρίχθηκε. Και μάλιστα αυτό δεν είναι, εκτός από προφανές, το έλεγε και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος στην επιστολή του που είχα αποκαλύψει Κιβό που είχε δώσει στον Μαδούρο για τη συγκάλυψη του σεξουαλικού σκανδάλου. Αναφέρεται στην υποστήριξη. Είναι
0: με
2: στα
0: ισπανικά. Με τον πρέσβη της Βενεζουέλας.
2: Με τον πρέσβη της Βενεζουέλας.
0: Ο οποίος
2: χύμιξε
0: κακοποιητικά και σεξουαλικά.
2: Μάλιστα, μία πήγε να τη βιάσει, μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Στην επιστολή του εκείνη, λοιπόν, που είχα αποκαλύψει εγώ και δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα εκείνη την περίοδο, αναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Το λέω στα ισπανικά, υπάρχει λόγος για να μπορεί κάποιος να έχει κάποια άλλη άποψη. Esperamos en su apoyo importante de manera significativa para que nuestra preparación de un compromiso de gobierno tenga una probabilidad sustancial de éxito. Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σου de manera significativa, σημαίνει έμπρακτη, σημαίνουσα, έτσι, έμπρακτη υποστήριξη, ας πούμε, έτσι ώστε η προετοιμασία μας για μια κυβέρνηση, την οποία αναφέρει εδώ προηγουμένως ότι προσπαθεί να προκαλέσει προχώρηση εκλογές, να έχει επιτυχία. Είναι κάτι και ο ίδιος το λέει, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας. Υποστηρίχθηκε μεταξύ αυτών των ανθρώπων που είχαν εντοπιστεί από την ομάδα εργασίας του Καράκας, ήταν και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Αλλά βλέπω ότι στη συνέχεια ήταν και η ελληνική ακροδεξιά δια του κυρίου Πάνου Καμένου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο μαδουρισμός δεν αγκαλιάστηκε.
2: Δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους στην Ευρώπη που θα βρίσκονται στην εξουσία. Ωραία. Και θα μπορούν να.
0: Κάτι αεροπλάνα που έρχονταν, κάτι βράβδι χρυσού κτλ. Τι ιστορίες είναι αυτές? Είναι μέσα σε αυτήν την διακίνηση χρημάτων?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Σημασία πάντως έχει ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει απαντήσεις για αυτή την ιστορία, ας πούμε, που αναφέρατε τώρα με τα αεροπλάνα. Εγώ το 2019 είχα αποκαλύψει με τη δημοσιογραφική μου έρευνα ότι ένα τουλάχιστον αεροσκάφος τότε είχε προσγειωθεί στην Αθήνα μυστικά, δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα, ενώ επέβαινε ο υπουργός εξωτερικών, κάποιον είδε, κάποιος είδε, ποιος άλλος επέβαινε, τι άλλο μετέφερε, δεν μάθαμε. Αλλά εκτός από εκείνο το αεροσκάφος, από την έρευνά μου προέκυψε ότι είχαν προσγειωθεί άλλα 12. Από την εποχή του 2015, δηλαδή μέχρι το 19 που ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Ποιοι επέβαιναν, που σας λέω ότι δεν είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας οφείλει απαντήσεις, όχι σε μένα, οφείλει απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και το κομμάτι αυτό των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με την Βενεζουέλα, με το αυταρχικό καθεστώς, είχε απασχολήσει μια ιστοσελίδα που λέγεται Armando Info, ερευνητική δημοσιογραφία τη Βενεζουέλα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία εδώ, η οποία έχει. Ουσιαστικά λέει η εφημερίδα αυτή, η δημοσιογράφη στη μακρινή Βενεζουέλα, ότι ο κύριος Τσίπρας εμπνεύστηκε τον τίτλο Ιθάκη για το βιβλίο του από το νησί Μαργαρίτα. Ο τίτλος δηλαδή είναι ένα σκίτσο πολύ ενδιαφέρον που έχω φτιάξει η εφημερίδα αυτή και λέει: Η Μαργαρίτα είναι η Ιθάκη για τις σχέσεις ανάμεσα στον τσαβισμό και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Και αναφέρεται μέσα στο ρεπορτάζ το οποίο είχα αποκαλύψει εγώ τότε για το ταξίδι Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα και λέει. Ότι ήταν ένας φορολογικός παράδεισος και αναρωτιέται η εφημερίδα αυτή, η Βενεζολάνικη, τι δουλειά είχε ένας δικηγόρος έμπειρος των offshore.

0: δείχνει ότι η επιλογή Τραμπ, η διαχείριση του θέματος Βενεζουέλα ήταν μια ευφυή σε σχέση με τα όσα βλέπουμε.
1: Μπορεί καθένας να σχολιάσει ό,τι θέλει για το είδος της επέμβασης. Παρότι δεν έγινε για να αλλάξουν τα σύνορα της Βενεζουέλας ή για να κατασταθεί ο στρατός ο Αμερικανικός εκεί, έγινε για να συλληφθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σφετεριστεί την εξουσία. Ο κ. Τσίπρας τον Ιανουάριο τον υπερασπίστηκε το Μαδούρο. Έλεγε σε δήλωσή του ότι κατήγγειλε την απαγωγή, όπως το είπε, του Μαδούρο από τους Αμερικανούς, ενός λέει επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Δικτάτορας ήταν από το 24, δεν ήταν επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, γι' αυτό λέω ότι συνεχίζει να τον υποστηρίζει. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν των σχέσεων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης με το καθεστώς Βενεζουέλας, υπάρχουν βαριές σκιές και για τον κύριο Τσίπρα. Σας είπα, η ερευνητική ιστοσελίδα αυτή ουσιαστικά μάλιστα λέει ότι τον τίτλο Ιθάκη τον δανείστηκε από το νησί Μαργαρίτα. Εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία, την οποία δέχθηκα προσφάτως από αξιόπιστη πηγή που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, που μου λέει ότι στο ταξίδι εκείνο Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα συμμετείχε στην προπαρασκευή ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα έγινε μια συνάντηση πριν από το ταξίδι αυτό στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη, στην οποία συνάντηση βρίσκονταν ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου. Αυτό πρώτη φορά το μαθαίνουμε. Είναι μια πληροφορία, έτσι, ένα ερώτημα θέτω εγώ. Ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου, ο Νίκος Παπάς, ο τότε πρέσβης της Βενεζουέλας και άλλα πρόσωπα βρέθηκαν στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη. Αυτή είναι η πληροφορία που σας λέω, είναι αξιόπιστη από το Καράκας.
0: Ο πρέσβης είναι αυτός ο πρεσβευτής όπου.
1: Όχι ο που κατηγορήθηκε για σεξουαλικά σκάνδαλα, όχι, ένα άλλο πρόσωπο είναι. Το ερώτημα που θέτω εγώ, δεν το υιοθετώ, αλλά σας λέω ότι είναι αξιόπιστη πηγή. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Πήγε όντως ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα πριν το ταξίδι στη Βενεζουέλα και τι πήγε να κάνει στο σπίτι, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος? Δεν πήγε προφανώς ούτε να προσκομίσει επενδυτική πρόταση, ούτε για. Είναι μια υπόθεση ανοιχτή και ότι για μένα δεν είναι περσινάξινα στα φύλλα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Υπάρχουν βαριές
0: σκιές. Σαν περσινάξινα σταφύλια. Για τους Βενεζουελάνους δεν βλέπω να είναι περσινάξινα σταφύλια. Ότι ακόμη, αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι ακόμη και αυτό, τώρα το καθεστώς που ακόμη υπάρχει εμπάσχετος μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά και ο τσαβισμός ακόμη, αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Ψάχνει το παρελθόν. Δηλαδή προσπαθούσε να επηρεάσει, να επηρεάσει κυβερνήσεις, την πολιτική σκηνή σε κράτη με χρηματοδοτήσεις.
1: Και γι' αυτό το λόγο αναζητούν και μου λένε ότι υπάρχουν και κάποια γραπτά ντοκουμέντα. Εγώ θεωρώ ότι καλώς κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στη Βενεζουέλα, διότι έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Έτσι έχουν, επαναλαμβάνω, τα χρήματα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι φύγαν από τη Βενεζουέλα, τα στερήθηκε ο λαός της Βενεζουέλα. Αυτή θα έπρεπε να μην δουλεύει κανένας, να τρώνε με χρυσά κουτάλια για πολλά χρόνια. Έτσι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους με τα δισεκατομμύρια του πετρελαίου. Και από τη Βενεζουέλα μου ήρθε επίσης μια πολύ σημαντική πληροφορία, επίσης από αξιόπιστη πηγή, που επαναλαμβάνω. Έχει σημασία που το λέω, γιατί δεν έχω διαψευστεί σε κάτι από το ρεπορτάζ μου, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Υπήρξε μια συνάντηση, την οποία επαναλαμβάνω απασχολεί τους Βενεζολάνους όλη αυτή η ιστορία, μια συνάντηση στην Αθήνα το 2012, Ιούνιος του 2012, παραμονές εκλογών που ερχόταν με φόρα ο κύριος Τσίπρας. Ήρθε λοιπόν ο Τεμίρ Πόρας, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Νικολάς Μαδούρο, της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ήρθε στην Αθήνα, ο οποίος συνάντησε, σύμφωνα με την πηγή μου από το Καράκας, τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία στην Κουμουντούρου, στον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ο κύριος Τεμίρ Πόρας, δεν μάθαμε για ποιο λόγο συνάντησε τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα η πηγή μου μου λέει ότι μπαίνοντας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, είχε και μια μαύρη βαλίτσα. Υποθέτω ότι θα έχει τα ρούχα του άνθρωπος, τα εσώρουχά του, τα οτιδήποτε, προσωπικά αντικείμενα. Έτσι από ταξίδι ήρθε ο άνθρωπος. Ή μπορεί να είχε και. Δεν συνηθίζεται σε μια. Μου κάνει εντύπωση, δεν συνηθίζεται σε μια επίσημη συνάντηση ο αξιωματούχος να κουβαλάει μια μαύρη βαλίτσα με τα ρούχα του, αλλά θα μπορούσε να κουβαλάει και σουβενίρ. Εγώ στη Βενεζουέλα που πήγα αρκετές φορές έχω βρει εξαιρετικά χειροποίητα σουβενίρ, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Βενεζολάνοι. Έτσι μου επισημάνθηκε από την πηγή μου και είχε μια συνάντηση για την οποία δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν το υιοθετώ σαν πληροφορία. Λέω ότι είναι πολύ σημαντική πληροφορία από αξιόπιστη πηγή, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ που προκύπτει. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, απεσταλμένου του καθεστώτος της Βενεζουέλας, με τον κύριο Τσίπρα, παραμονές των εκλογών?

0: Αγωγών, στα γραφεία του στην Κουμουντούρου. Και για ποιο λόγο, δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Βενεζουέλα δεν ανακοινωνόταν τίποτα. Για ποιο λόγο δεν ανακοινώθηκε? Ότι ήρθε ο σύντροφος, μιλήσαμε για την επανάσταση, για αυτό, τι μπορούμε ξέρεις, να κάνουμε.
1: Μπορεί να σου πούνε τώρα, Ιάσονα, ότι περσινά ξαναστρεφέλετε, ότι πια τους έχει αφήσει πίσω όλους αυτούς, έχει αφήσει πίσω την ιστορία του ο ίδιος πια ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, και τώρα ένας καινούριος κύριος Τσίπρας που έρχεται άφθαρτος, χωρίς έτσι, πώς να το πω, χωρίς καμία εμπλοκή, και λέει ότι είμαι εδώ ο καθαρός άνθρωπος, ο τίμιος, ο ειλικρινής, ο καθαρός, και ήρθα να σας κυβερνήσω.
0: Θα μπορούσε να είναι έτσι, πραγματικά.
1: Μπροστά στη βρωμιά του Μητσοτακική και τη διαφθορά την κυβερνητική.
0: Η ένστασή μου είναι ότι δεν έχει αποκηρύξει αυτές τις απόψεις. Δηλαδή δεν έχει πει ότι, ξέρετε, στη Βενεζουέλα έχουμε ένα αυταρχικό καθεστώς. Ήταν εγώ, ξέρω εγώ, ήμουν πολύ ρομαντικός, είχα αυταπάτες, υποστήριξα τον Μαδούρο. Δεν ήξερα ότι είχε, ξέρω εγώ, νεκρούς διαδηλωτές. Υπήρχαν τότε, έτσι, δεκάδες, εκατοντάδες, τα μπουντρούμια, βασανιστήρια. Δεν τα ήξερα εγώ, δεν είχα ενημερωθεί. Θα μπορούσε να το πει, γιατί σας λέω, εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα. Όπως επίσης και για το ταξίδι που έγινε στη Βενεζουέλα, ότι δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Εδώ υπάρχει και μια φωτογραφία που επίσης δεν την έχουμε ξαναδεί. Αυτός είναι ο Τεμίρ Πόρας, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε μια σύνοδο μαϊμού που στήθηκε.
1: Αυτός που ήρθε να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να δει τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι μου λέει η πηγή μου, στήθηκε μια σύνοδος μαϊμού για να υπάρχει έτσι ένα κάλυμα ότι ο πραγματικός λόγος όμως ήταν άλλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εδώ προκύπτουν δύο, εγώ σας είπα έτσι κάποια πράγματα, τα οποία δεν συνδέονται όλα μεταξύ τους απαραίτητα. Πάντως προκύπτουν δύο ερωτήματα. Εκτός από τις βαριές σκιές που επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν, γιατί ο κύριος Τσίπρας ούτε έχει... Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, αν έγινε ή αν δεν έγινε, μπορεί να το διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας, στην Αθήνα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την περίοδο μάλιστα, του 12 πρώτων εκλογών, και για ποιο λόγο ο κύριος Αρτεμίου, ο δικηγόρος των offshore, εάν έγινε αυτή όντως η συνάντηση, βρέθηκε στο σπίτι του. Μάλιστα εκεί η πηγή μου λέει ότι κάθισαν όλοι αυτοί και ο κύριος Τσίπρας τους μαγείρεψε, τους έφτιαξε φαγητό.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ισχύει αυτή η πληροφορία?
1: Που λες ότι μπήκε με μια μαύρη τσάντα. Ναι,
0: διαφορετικά γεγονότα, έτσι δεν συνδέονται.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: μου λένε όμως το εξής, ότι σε αυτό, δεν ξέρω, αυτό το ξέρεις, ότι στην Ίσο Μαργαρίτα εκπαιδεύονταν διάφοροι καλοί άνθρωποι, χαμασέοι και διάφοροι άλλοι κατσαπλιάδες, τρομοκρατία δηλαδή, αυτό εννοώ, καλοί άνθρωποι. Το ξέρεις αυτό, ότι ήταν κέντρο εκπαιδεύσεως τρομοκρατών?
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία, ναι, όχι μόνο στο νησί Μαργαρίτα και σε άλλες περιοχές.
1: Και αυτοί όλοι οι πρόκρεμα της κοινωνίας, της διεθνής.
0: Και μάλιστα η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα καταγγέλει τον Μαδούρο, εκτός από τα εγκλήματα τα οποία υποστηρίζει ότι έχει διαπράξει, και για σχέσεις με τη διακίνηση κοκαίνης, ένα κομμάτι το οποίο μάλιστα αυτή ήταν και ο λόγος που επικαλείται τουλάχιστον η Αμερικανική δικαιοσύνη για τη σύλληψή του Μαδούρο στο Καράκας. Τη σχέση με την κοκαίνη, ότι φεύγαν φορτία κόκας από τη Βενεζουέλα, από τα αεροδρόμια, τα κυβερνητικά δηλαδή, από την πίστα που φεύγει το κυβερνητικό αεροσκάφος, και το άλλο κομμάτι είναι η σχέση με την τρομοκρατία. Μάλιστα, πολύ αξιόπιστη πηγή, αφού το με ρωτάτε, με διαβεβαίωσε ότι ο διπλωμάτης, ο οποίος, ένας διπλωμάτης ο οποίος περνούσε και από την Αθήνα, έφερνε, σε ο διπλωματικό σάκο έφερνε όπλα, το είπε ο ίδιος. Όχι για την Ελλάδα, όχι για την Ελλάδα, περνούσε από την Ελλάδα, που είχαν προορισμό άλλες χώρες.
1: Και το ελληνικό κράτος δεχόταν τη διέλευση αυτή τη
0: τράνση. Ήταν σε διπλωματικό σάκο, αυτό τουλάχιστον αναφέρεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Για τους Βενεζολάνους είναι δεδομένο οι σχέσεις του καθεστώτος αυτού. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι εξοργιστικό κάποιος να υποστηρίζει αυτό το καθεστώς. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ιδεολογικό. Α, δεν μ' αρέσει εμένα η Μπολιβαριανή Επανάσταση. Δεν τίθεται αυτό το θέμα, και το θέμα στη Βενεζουέλα δεν είναι ιδεολογικό, δεν είναι μια ιδεολογική διαμάχη. Εδώ μιλάμε για θέματα πολύ σοβαρά, δηλαδή και η Αμερικανική δικαιοσύνη, μένει να αποδειχθεί βέβαια, έτσι, τον κατηγορεί για την διακίνηση κόκας, και υπάρχουν και οι κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τη σχέση με την τρομοκρατία. και εντός Βενεζουέλας και εκτός Βενεζουέλας.
1: Πολύ διαφωτιστικός, κύριε Πιπίνη. Σας
0: πολλά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
1: Και διαφωτιστικούς στις πληροφορίες που μας δώσατε και τα ερωτήματα που διατυπώσατε.
0: Ναι, το παρασκήνιο στη Βενεζουέλα εξακολουθεί πάντα να είναι πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον, εγώ θα έλεγα.
1: Ωραία. Ωραία. Οπότε έτσι τροφοδοτούμε τη δημόσια συζήτηση και εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μια που είσαι στο ποιητικό και εγώ στο ποιητικό. Κύριε Πιπίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την δημοσιογραφική σας ιδιότητα σήμερα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και αύριο μέρα είναι. Πρώτο Θεός, θα φέρουμε τα προϊόντα της Παρασκευής. Καλημέρα σας.